καθόμαστε διαβάζουν και με παίρνουν χαράματα καθώς πίσω κοιτάζουν.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1

Τι τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
4: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
3: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
4: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
5: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520 28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
6: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε 3 ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
0: Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος. Πρωινή περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούδη. Χορηγός εκπομπής Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου. Χορηγός εκπομπής Σιδηρικά Χρώματα Κασαπιάν πάνω από έναν αιώνα.
7: Χορηγός εκπομπής Όραση Σέντερ. Οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
0: Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. 02 02.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Είναι η κόκκινη ομάδα. Είναι ο Γιάννης Βαλικούδης.
0: Είναι ο Χάρης Κανταρίδης.
1: Και είστε συντονισμένοι στην πρωινή περιπολία του Ράδιο Εύρος. Είναι λοιπόν το Ράδιο Εύρος, το οποίο εκπέμπει και μας ακούτε από τις γνωστές σας συχνότητες. 97,1 στα FM, αν ζείτε ή διέρχεστε από το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου, 95,3 για το αντίστοιχο του νότου, την περιοχή της Σαμοθράκης, του νησιού μας, αλλά και την υπόλοιπη Θράκη, μέχρι εκεί που φτάνει το ραδιοφωνικό σήμα, το radioevros.gr διαδικτυακά και αξιοποιώντας το διαδίκτυο και μέσω του τι είπα τώρα, YouTube θα έλεγα, φαντάσου, του Facebook, φαντάσου, του Ράδιο Εύρος, θα κάνουμε και τη ζωντανή μας μετάδοση, το live streaming, να μιλάμε ελληνικά, να μας έρχεται γρήγορα η ροή του λόγου, ρε παιδί μου. Κάνουμε αυτό το live streaming μας, όπου μας στέλνετε και τις καλημέρες σας, τις
0: επισημάνσεις σας,
1: τις επισημάνσεις σας, τα σχόλιά σας, αυτά. Τώρα λέμε ευχολόγιο είναι αυτό, τι θα θέλαμε.
0: Ναι.
1: Προς το παρόν στέλνετε συνήθως μόνο τις καλημέρες σας. Αλλά παρόλα αυτά εμείς σας αγαπάμε, τουλάχιστον όσο μας αγαπάτε κι εσείς. Κάθε μέρα είμαστε μαζί σας από τις 7 μέχρι και τις 10, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, εδώ στην πρωινή περιπολία, και μπορώ να σας πω την κρυάδα του πρωινού. Γιάννη, έχω στη μύτη μου ζάχαρη.
0: Όχι.
1: Όχι, έτσι. Καλά. Επειδή παίρνοντας καφέ είπα λίγη ζάχαρη στη μύτη. Κατάλαβε έτσι γι' αυτό. Ναι, είπαμε η κρυάδα της ημέρας. Για προχώρα.
0: Βρε, αυτά πρέπει να τα κάνεις τον Ιούλιο που είχαμε ζέστες τώρα.
1: Ομοιοπαθητική.
0: Τι να πω, καλημέρα στη Δέσποινα να πω. Υπομονή.
1: Καλώς τα δέχτηκες.
0: Ναι.
1: Είναι και η Λούλα εκεί.
0: Α, ωραία. Καλώς τα δέχτηκες. Τέλεια. Μπράβο, πολύ ωραία. 16 Σεπτεμβρίου σήμερα, Χάρη.
1: Yes, of course.
0: Και τις γιορτάζουν.
1: Και είναι της Αγίας Ευφημίας. Αυτή και αχώρατα σε φύ. Έψιλον, ύψιλον και φύ.
0: Ναι.
1: Ευφημίας, δηλαδή γεμίζει το στόμα σου με φύ, με φουντούκι. Αγίας Λουντμίλας. Αγίας Μελετίνης, μάλλον, της Μάρτυρος. Γιορτάζουν τα ονόματα Ευφημία, Ευφημή, Εφη, Εφημούλα, Εφούλα, Φούλα, Έφημος, Λουτμίλα, με δύο λάμδα και με ένα λάμδα, Μελιτίνη, Μελιτίνη, Μελιτίνα, Μελίτη, Μελίτα, Μελίνα, Μελίτιος και Μελίνα με άλλη γραφή. Σε όλους αυτούς λοιπόν ένα χρόνια πολλά, μεγάλο χρόνια πολλά, και να είναι καλά πάντα και να ακούνε την πρωινή περιπολία. Είναι η Διεθνής ημέρα για τη διατήρηση του στρώματος του όζοντος.
0: Αχα.
1: Έτσι, λοιπόν, σταματήστε να βγάζετε διοξείδιο του άνθρακα όταν αναπνέετε.
0: Εντάξει.
1: Ναι, καλά. Λοιπόν,
0: από αυτό έγινε το θέμα.
1: Από αυτό έγινε το
0: όχι
1: θέμα.
0: Τα τάγκερ, όχι τα φορτηγά.
1: Η αλήθεια
0: όχι.
1: Είναι ότι οι χλωροφθοράνθρακες, βρε κυρίως, αλλά το πρόβλημά μας είναι άλλο τώρα, Γιάννη, ξέρεις, με το στρώμα του όζοντος. Η τρύπα που είχε ανοίξει πάνω από την Ανταρκτική σε εκείνο το ύψος έχει φανεί ότι έχει περιοριστεί,
0: έχει περιοριστεί
1: σημαντικά.
0: Δε.
1: Το πρόβλημα και η ανησυχία των επιστημόνων, από ό,τι διαβάζω, είναι το πέρμαφρόστ, το μόνιμο παγωμένο έδαφος στη Σιβηρία κυρίως,
0: ναι,
1: σε περιοχές δηλαδή του αρκτικού και ανταρκτικού κύκλου, κυρίως του αρκτικού, που κάτω από το παγωμένο έδαφος υπάρχουν τεράστιες ποσότητες μεθανίου. Αν ανέβει λίγο η θερμοκρασία της γης και λιώσει αυτό το μόνιμο παγωμένο έδαφος κάποιες περιόδους του έτους, μπορούν αυτές οι ποσότητες να διοχετευτούν στην ατμόσφαιρα, όπου θα ενταθεί και η τρύπα του όζοντος και το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα συμβεί. Αυτές είναι οι επικίνδυνες αλλαγές. Δηλαδή, ακόμα και κατά τόπους υψηλότερες θερμοκρασίες, όπως είδαμε φέτος στην Ευρώπη, μπορούν να παίξουν ένα ρόλο σε τέτοιες περιοχές και να έχουμε. Τι να πω, μπορούμε να το συζητήσουμε.
0: Κακές συνέπειες.
1: Με το Χρυσόστομο αυτό. Ανατολή Ηλίου στις 7 και 7. Ήταν έτσι, πέρασε 7 και 7. Και η Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 7 και 32 το απόγευμα.
0: Μάλιστα. Να καλημερίσω τη Βάσο και τον Χρήστο, την Τζοάν και την Τζέννη από το Βελεστίνο. Και να σας πω ότι σαν σήμερα, το 1462, ο Γενουάτης Νικόλαος Γκατιλούζη παραδίδει υπόωρους στο κάστρο της Μυτιλίνης στον Σουλτάνο Μεχμέτ τον Β'. Οι Τούρκοι, παρασπονδώντας, ξεσπούν σε άγριες λαιλασίες και σφαγές των Ελλήνων κατοίκων. Το 1835, ο Άγγλος φυσιοδήφης Charles Darwin, γνωστός στην Ελλάδα ως Κάρολος Δαρβίνος.
1: Ο Charles Bronson, πώς δεν το κάναμε, Βροσινίδη, ας
0: πούμε. Φτάνει στα νησιά Γκαλαπάγκος, μια συστάδα νησιών στα δυτικά της Νότιας Αμερικής. Στις 5 εβδομάδες της παραμονής του θα κάνει παρατηρήσεις στο πλούσιο ζωικό βασίλειο των νησιών, που θα του δώσουν μετέπειτα την αφορμή να διατυπώσει τη θεωρία του περί της φυσικής επιλογής των έμβιων όντων.
1: Να αυτό επιφύτηση είχε. Μέσα σε 5 εβδομάδες τι παρατήρησε. Ξαναπήγε βέβαια μετά.
0: Ναι, ναι. 1934, σαν σήμερα γεννιέται ο Donald Duck. Ναι, η διάσημη πάπια της Disney εμφανίζεται για πρώτη φορά σε comic strip εφημερίδας. 1967, ο Σπυρίδων Μαρινάτος ανακαλύπτει σημαντικό προϊστορικό οικισμό στο ακροτήρι της Σαντορίνης. Το 1970, στον πρώτο αγώνα του πρώτου γύρου στο κύπερο πρωταθλητριών, ο Παναθηναϊκός νικά στο Λουξεμβούργο με 2-1 την Zenes S. Είναι η αρχή της μεγάλης πορείας προς το Wembley. 1982, και έχουμε σφαγές Παλαιστινίων από Λιβανέζους πολιτοφύλακες στα προσφυγικά στρατόπεδα Σάμπρα και Σατήλα του Λιβάνου. Ο ηθικός αυτουργός κατηγορείται, ως ηθικός αυτουργός κατηγορείται και ο μετέπειτα πρωθυπουργός του Ισραήλ, Αριέλ Σαρόν.
1: Το θυμάμαι σαν χθες.
0: Συγγνώμη τώρα. Ο Αριέλ Σαρόν ήταν ηθικός αυτουργός για τις σφαγές που διενέργησαν οι Λιβανέζοι πολιτοφύλακες.
1: Αυτό
0: το εξηγούσα χθες σε μια παρέα που βρισκόμουν, τέλος πάντων, ότι οι συσχετισμοί εκεί πέρα στην γειτονιά είναι τόσο ρευστοί και τόσο περίεργοι.
1: Μεταβαλλόμενοι.
0: Και μεταβαλλόμενοι και... στο ένα κομμάτι μπορεί να υπάρχει μια συγκρουσιακή κατάσταση, αλλά στο άλλο κομμάτι, τώρα παράδειγμα λέω έτσι εντελώς παραδειγματικά, μπορεί, ξέρω εγώ, οι Παλαιστίνοι με τους Ισραηλινούς να σκοτώνονται, αλλά ξέρω εγώ οι Παλαιστίνοι να παίρνουν ρεύμα από το Ισραήλ και οι Παλαιστίνοι να πουλάνε καύσιμα στο... δηλαδή δεν το πιάνουμε
1: ειδικά,
0: τώρα.
1: Ειδικά με το Λίβανο, δηλαδή το πρόβλημα είναι η Χεζμπολάχ. Ναι. Οι οποίοι είναι φανατικοί μουσουλμάνοι που είναι κατά το Ισραήλ και επιτίθενται στο Ισραήλ. Ο υπόλοιπος Λίβανος, οι υπόλοιποι Λιβανέζοι, που έχει πολλούς χριστιανούς, οι υπόλοιποι Λιβανέζοι δεν έχουν κανένα θέμα συμβίωσης στην περιοχή ή τουλάχιστον κάτι ουσιαστικό. Υπάρχουν και κάτι που είναι λίγο πιο έντονα θρησκευόμενοι, με την έννοια αυτού που λέει τώρα των εξτρεμιστών από την πλευρά του Λιβάνου. Αυτοί που τα κύμιαζαν με το Ισραήλ και αυτοί που ουσιαστικά οθήθηκαν να κάνουν αυτή τη θηριωδία εκεί στα στρατόπεδα.
0: Ναι.
1: Λέω, παιδάκι μου, πότε είπες το 79, είπες το 80, πότε ήταν αυτό, 81.
0: Το 82.
1: Δύο, κάτι ναι. Θυμάμαι. Ναι,
0: ναι. Ναι, τέλος πάντων. Προχωράω. Πάμε στο 1893, όταν σαν σήμερα γεννιέται ο Albert von Saint-Gergi de Nagyrapolt.
1: Έλεγε ολόκληρο ή το φωνάζα Χιούι.
0: Όπω Albert von Saint-Gergi de Nagyrapolt, Ούγγρος γιατρός που ανακάλυψε τη βιταμίνη C και βραβεύτηκε με Νόμπελ ιατρική το 1937.
1: Σαλονίκιος.
0: Ναι. 1924 γεννιέται σαν σήμερα η Λωρίν Μπακόλ, Αμερικανίδα ηθοποιός, η χείρα του Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ. Το 1925, σαν σήμερα, γεννιέται ο Riley King, Αμερικανός θρύλος των blues, γνωστότερος ως BB King. Και το 1736, σαν σήμερα, πεθαίνει ο Daniel Gabriel Fahrenheit, Γερμανο-Ολλανδός φυσικός που δημιούργησε την ομώνυμη κλίμακα για τη μέτρηση της θερμοκρασίας. 1932, ο Ρόναλντ Ρος πεθαίνει, ήταν Άγγλος γιατρός που ανακάλυψε ότι η ελονοσία προέρχεται από τα κουνούπια. Το 32 το ξέρουμε λοιπόν και ακόμα δεν τα έχουμε εξολοθρέψει. Τιμήθηκε με Νόμπελ ιατρικής φυσιολογίας το 1902 και τέλος το 1977, σαν σήμερα πεθαίνει η Μαρία Κάλλας, η ελληνοαμερικάνα λυρική καλλιτέχνηδα.
1: Βάλεις κάτι από Κάλλας?
0: Από Κάλλας, όχι. Λοιπόν, ούτε αλάτι. Πάμε τώρα να δούμε τον καιρό, όπως
1: διαμορφώνεται,
0: όπως καταγράφεται αυτή τη στιγμή.
1: Ένα πρωινό κλικ στον καιρό.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να δω λίγο για τη Σαμοθράκη, γιατί όχι, δεν έχει ανοίξει. Πιο μετά ανοίγει ο μετεωρολογικός σταθμός Σαμοθράκη. Αυτή την ώρα η Αλεξανδρούπολη έχει 18,4 βαθμούς Κελσίου. Στο σουφλί η θερμοκρασία είναι αρκετά πιο χαμηλή, είναι στους 14. Ακόμη πιο χαμηλή η θερμοκρασία στο Δημότυχο που έχει 13,8. Η Ορεστιάδα έχει 13,3 και στα Δίκαια αυτή την ώρα έχει 11,4 βαθμούς Κελσίου, χάρη.
1: Τα Δίκαια κράτησαν χαρακτήρα, περίπου όπως και χθες. Εμείς ανεβήκαμε, οι υπόλοιποι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να πάμε σιγά σιγά και στα αθλητικά
0: πρωτοσέλιδα. Και μην ξεχνάμε τώρα έτσι, μιας και με αυτές τις θερμοκρασίες. Προχθές είχαμε τον φίλο τον ακροατή που μας είπε ότι στον Πεντάλοφο σχηματίστηκε και ο Μίχλη. Τώρα, ναι, από ό,τι βλέπω στην κάμερα, στα δίκαια, μπορεί να έχουμε 11,4, αλλά η ατμόσφαιρα είναι καθαρή.
1: Στο νησί έδειχνε για μεθαύριο ο Μίχλη, χθες που τα κοιτάγαμε κάποια στιγμή εδώ με την Κατερίνα. Ναι. Όπως κοιτούσαμε, λέω πού είναι αυτή ο Μίχλη, όλη τη νύχτα και το πρωί δεν ξέρω αν ισχύει, γιατί αυτά είναι πολύ τοπικά φαινόμενα και αλλάζουν, ναι, πολύ εύκολα. Α, θα το δούμε σήμερα. Λοιπόν, να πάμε στη Live Sport για να αρχίσουμε την ανάγνωση των πολιτικών πρωτοσέλιδων. Τα λάθη που την πληγώνουν, λέει, για την ΑΕΚ πάνω, η οποία κυριαρχεί στους αριθμούς, αλλά ήδη το ταμείο είναι μείον, 4 βαθμοί. Ετοιμάζει rotation ο Νικολίτς αύριο με τον Πανσεραϊκό για το κύπελο. Ξεπαγώνουν Κάιρινεν και Ζούπκοφ. Σαν το ψωμί τους είχε στο καταψύκτη. Κλειδαριά τους βγάλουν να τους χρησιμοποιήσουμε. Μυθεύματα από Αγγλία για καλοσκάμι. Κιτρινίζει ο Βόλος την Κυριακή. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια. Restart και killer, λέει παρακάτω, για τον Ολυμπιακό, ο οποίος θέλει να κάνει νέα αρχή και να μπει με το δεξί στη link face του Europa. Κόντρα στη Γιαγκελόνια στις 10 απόψε και ελεύθερο κανάλι ο Αντένα θα το προβάλλει, οπότε τέλεια θα το μεταδώσει. Μπορείτε και να το δούμε μόλις τελειώσει το Εύβοιχο μουσικοδρόμιο, το γυρνάτε στην τηλεόραση. Κόλπο γκρόσο 8 εκατομμυρίων ευρώ για τον Μάριους Μουαντιλμάντζη ή Μουαντιλμάντζη ή Μουαντιλμάντζη. Δεν ξέρουμε πώς το λένε.
0: Αλλά κόλπο γκρόσο.
1: Αυτό όμως θα τον πάρουμε. Τριετές στο συμβόλαιο του Αφρικανού με 1,3 εκατομμύρια του χρόνου σαν πόνους. Πω. Άντζι να τον λέμε. Στο τέλος μόνο, τα 4-5 τελευταία γράμματα.
0: Μάριους, γιατί δεν τον λέμε Μάριους.
1: Μάριους θα τον λέμε. Έτσι, μπράβο. Πω. Αλγουαθίλ. Έχουμε υψηλές απαιτήσεις. Μήνυμα συσπήρωσης από την ΠΑΕ. Αντιπροσωπεία λέει, των οργανωμένων στο Ρέντι. Πήγαν, λέει, εμείς είμαστε οργανωμένοι για οργανωθήτηκες.
0: Ναι.
1: Γιατί άπου λένε. Γκαζώνει το τούρμπο στο Παναθηναϊκό. Ο Νίστρουπ ετοιμάζει Σαλάχ Εντίν σήμερα στις 6 παρατέταρτο από τον Sky στη Λεωφόρο εναντίον της Κηφισιάς στο κύπελο. Την αποστολή ο Μαροκινός Μπακ σίγουρα θα πάρει χρόνο συμμετοχής. Με έπεισαν, λέει, Κοτσόλης και Νίστρουπ. Ναι, για να πάει. Να έρθω στον Παναθηναϊκό. Παίζουν οι μικροί Μπινιάρης, Κοντούρης, Κάτρης. Εκτός Λιβάη, Λουζά και Φοντρόγγελεν. Για να πάμε τώρα από την αριστερή στήλη εδώ. Τι μας γράφει. Φρεσκάρισμα χωρίς κόστος. Διπλός στόχος του ΠΑΟΚ απόψε στις 8 στο Όπεν στο Περιστέρι. Με ατρόμητο για το κύπελο. Πιο κάτω πληγεί τα ντέρμπι, 13 σερί μάτς χωρίς νίκη είναι ο Άρης εναντίον του Big Four. Φοβερό. Ποδαρικό με μάχη στις 3 Ιανουαρίου του 27 στο ΆΚΑ, το πρώτο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός για τη Βόλη Link. Λοιπόν, να πούμε για τη Βόλη τώρα, μια και είπαμε για τη Βόλη Link. Η Ελλάδα κέρδισε, ποιον κέρδισε χθες, την Κροατία, όχι τη Σουηδία. 1-3. Και
0: η Σλοβενία, βέβαια.
1: Είναι σε πολύ καλή φάση. Μια από αυτές τις δυο, η Σλοβενία ή η Κροατία. Όχι, η Κροατία πρέπει να έχει καλό βολή. Λοιπόν, απομένει ένας αγώνας βασικά, από τον οποίο χρειάζεται να πάρει τα δύο σετ. Όχι ούτε καν να νικήσει για να περάσει στους 16. Είναι μια καλή πορεία. Χρόνια είχαμε να δούμε το ελληνικό βολή να αγωνίζεται έτσι. Και στις γυναίκες καλά πήγε, έκτη βγήκε στην Ευρώπη.
0: Σλοβενία.
1: Και παίζει με την Σλοβακία. Τώρα, απομένει.
0: Τώρα...
1: Νομίζω. Ναι. Εντάξει, αυτό είναι τελευταία η άλλη με 0 βαθμού. Αυτή που νικήσαμε είναι τελευταία με 0 βαθμού. Και με τους άλλους είμαστε ισόβαθμοι, κάτι τέτοιο. Τα κοιτούσα χθες, δεν τα πολύ συγκράτησα από ό,τι φαίνεται και ταλαιπωρώ και εσάς. Το Europa στη Σέντρα γράφει εδώ πέρα.
0: Κάτσε, περίμενε, εχθές. Παίζαμε με τη Σουηδία και κερδίσαμε.
1: Σουηδία είναι το 1-3.
0: Προχθές παίζαμε με τη Σλοβενία και κερδίσαμε.
1: Μπράβο, 1-3. 1-3 είναι και τα δύο παιχνίδια.
0: Ναι, ναι,
1: και
0: ναι, ναι.
1: Απομένει ένα μάτς.
0: Με τη Σλοβακία την Πέμπτη.
1: Ναι, η οποία αυτή είναι η τελευταία, μου φαίνεται.
0: Η τελευταία αγωνιστική είναι. Ναι.
1: Λοιπόν, Καρότο και Μαστίγιο διαβάζουμε παρακάτω. Τι είπε ο. Α, καλά. Δεν διαβάζεται. Για τα 100 χρόνια της ΕΠΟ. Ποιος, ο Τσφέ, δεν διαβάζει, τον μπορώ εγώ. Γυραιός, ο Σίλβα.
0: Ο Τσέφεριν.
1: Τσέφεριν, του είπε για την ΕΠΟ. Μπράβο. Κοίτα να δεις. Λοιπόν, γύρεως ο Σίλβα, μπάσκετ το τερμάτισε ο Λιόλιος. Συνέντευξη τύπου χωρίς τύπο, με μόλις 6 συγκεκριμένους δημοσιογράφους. Και ακίνδυνη ατζέντα, χωρίς Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και Διαιτησία. Βόλη, καρφί για τους 16 του Ευρωπαϊκού η Εθνική. Ορίστε, βιαζόμαστε να τα πούμε και μετά έρχονται οι εφημερίδες και νομίζουμε ότι τα γράφουν επειδή τα είπαμε εμείς. Πάμε στη Sport Day.
0: Λοιπόν, η εφημερίδα Sport Day στο σημερινό της πρωτοσέλιδο γράφει Tank, λέει, στα κόκκινα δίνεται ο Μάριους. Μάριους, έτσι. Λοιπόν, που σε 119 αγώνες με τη Samsung Sport πέτυχε 44 γκολ και κατέγραψε 13 assist. Οι λεπτομέρειες του deal με την τουρκική ομάδα προκειμένου ο 28χρονος σεντερφόρ από το Τσάντ να συνεχίσει την καριέρα του στον Πειραιά. Ο Ολυμπιακός αφήνει πίσω του το μάτς με τον Όφη και την εσωστρέφεια σαν μια γλωθιά. Λέει, με σύνθημα όλοι δίπλα στο θρύλο, οι Ερυθρόλευκοι παίρνουν θέση μάχης απόψε στο Καραϊσκάκι στην πρεμιέρα της League Face του Europa. Επίσκεψη στήριξης της θύρας 7 στο Ρέντι Αλγουαθίλ, οι απαιτήσεις στο σύλλογο είναι υψηλές και θέλουμε να νικήσουμε την Γιαγκελόνια. Έσε να δώσουμε χαρά στον κόσμο. Και πιο κάτω τώρα Καλαμάτα, Πρασάς όλοι στη Νεάπολη. Σάντε Σίλβα και Ζούλεβιτς στον Ηρακλή. Ατρόμητος ΠΑΟΚ για το κύπελο σήμερα στις 8 και η Φυσιά Παναθηναϊκός στις 6 παρατέταρτο. Χωρίς Παυλένκα το Άρης Μαρκό που θα παίξει στις 5 παρατέταρτο στο Sky Hybrid. Με Σαλάχ Εντίν η Πράσινη στο Κηφισιά Παναθηναϊκός. Α, ναι. Και τι έχει εδώ πέρα, Αστέρας. Με ποια ομάδα είναι αυτή τώρα, Μαλαντέ.
1: Λάρτσα, όχι.
0: Όχι, όχι, όχι. Τώρα είναι στο κύπελο που είναι, ξέρεις, κάποιες ομάδες από χαμηλότερες κατηγορίες που το λογότυπο.
1: Θα το δούμε σε κάποια άλλη φαινότητα.
0: Λοιπόν, ΑΕΚ τα από παιδιά του Νίκολιτς και Πανιόνιο συμφωνία με Σομπρίνο. Αυτά από την εφημερίδα αυτή.
1: Και Σοπράνο του ευχόμαστε. Πάμε στο φως στο σπορ. Λέει να πάρει φόρα. Οχ, ρίχτω ηλία. Νίκη και ηρεμία ψάχνουν απόψη οι Πειραιώτες κόντρα στη Γιαγκελόνια, στο Καραϊσκάκι. Αυτή τη στιγμή προέχουν τα αποτελέσματα. Αλγουαθίλ, αποτελεσματική στην επίθεση και σκληρή στην άμυνα. Μίλησα με Βαλβέρδε και εύχομαι να με εκτιμήσετε όπως και τον Ερνέστο. Έσε, είμαστε όλοι εδώ για να στηρίξουμε ο ένας τον άλλον. Ξαφνική επίσκεψη οπαδών χθες του Ρέντι. Σας πιστεύουμε να πάρετε τον Νταμπ για να κάνετε πορεία στο Europa. Το μήνυμα αντιπροσωπεία τη θύρα 7. Ποια είναι η Γιαγκελόνια και σκοράρει συνεχώς, αλλά και δέχεται μονίμως γκολ. Πλήρης ανάλυση των Πολωνών από το φως. Όχι του Μεντιλίμπαρ στη Βαλένθια. Mm-hmm. Να πάμε τώρα λίγο από την άλλη πλευρά. Λέει τάγκ στο λιμάνι. Ποιος είναι ο Μάριους Μουαντιλμάντζη που έφερε ο Ολυμπιακός για την κορυφή της επίθεσης. Όλες τις λεπτομέρειες του deal με τη Samsung Sport. Τι συνέβη και δεν ήρθαν στην Ελλάδα οι Iglesias και Majoral. Σούπερ Προμηθέας πιο κάτω κέρδισε μπάσκετ είναι αυτό 92-82 τη Βιέννη στη Βουλγαρία και προκρίθηκε στους 8 των προκριματικών του BCL Basketball Champions League. Εκεί θα αντιμετωπίσει αύριο τη Μανίσα η οποία νίκησε 91-79 τον Κολοσσό και τον απέκλεισε. Οι Ροδίτες θα συνεχίσουν στο FIBA Europe Cup. Η θάκη του διαβάζουμε πιο κάτω για τον 38χρονο Pierre Emerick ο Μπαμεγιάνκ, που επέστρεψε φέτος στην Ευρώπη για λογαριασμό της Deportivo La Coruña και κάνει θράψη σκοράροντας και μοιράζοντας assist για λογαριασμό της ομάδας της Γαλλικίας. Ο Μπαμεγιάνκ τι είχε αυτός, ήταν καταπληκτικός παίκτης. Πώς πήγε 38χρονος, να τι είχε. Γεράματα. Αθλητικά γεράματα, έτσι μην τρελαθούμε. Πας στα δύσκολα. Ο κόσμος του Άγιαξ της Ηπείρου στηρίζει την ομάδα έμπρακτα. Πρεμιέρα στη σεζόν με πρόκριση στο κύπελο Ερασιτεχνών. Όλο το μεταγραφικό παρεδώσε, το ρόστερ χτίστηκε από την αρχή. Αχ, Βαγγέλη Γιφτόπουλε, τι τραβάς και εσύ, παιδί μου. Είδες, ναι, έχει πολύ πτωτική πορεία ο Άγιαξ της Ηπείρου τα τελευταία χρόνια και να κάνουν καημένους προσπαθεί να τους,
0: τι να κάνει,
1: να τους βάλει την ατζέντα της συζήτησης του αθλητισμού. Έτοιμη για πρόκριση, λέει, Εθνική Ανδρών Βόλη. Κέρδισε και τη Σουηδία 3-1 σετ και έκανε αποφασιστικό βήμα για την παρουσία της στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Με εξαίρεση το blackout του τρίτου σετ, η ομάδα του Κώστα Χριστοφιδέλη κυριάρχησε και πλέον θα επιδιώξει να βάλει το κερασάκι στην τούρτα στην αυριανή αναμέτρηση με τη Σλοβακία. Κορυφαίος ο Μούχλιας εν τω μεταξύ.
0: Ο Σουφλιώτης παίκτης. Ναι.
1: Πάμε να δούμε. Ωραία. Και τον κόκκινο πρωταθλητή.
0: Κάτσε λίγο γιατί βλέπω και τα στατιστικά. Πιτακούδης 12 πόντους, 9 στις 15 επιθέσεις, 2 άσια, 1 μπλοκ. 9 στις 15 επιθέσεις, έτσι. Πρώτο Ψάλτης 4 πόντους, 2 στις 15 επιθέσεις. Υποδοχή 60% από τις οποίες το 48% ήταν άρρωστες. Ο Μούχλιας κατάφερε 20 πόντους, 18 στις 34 επιθέσεις, με 2 μπλοκ. 11 πόντους ο Βουλκίδης, έναν ο Γαλλιώτος, ο Ράμπτης 15. Τι έχουμε. Ναι. Και ο Μάρκου.
1: Νομίζω για Μούχλη και Πιτακούδη έγραφε το, το ρεπορτάζ που είχα διαβάσει, το άρθρο.
0: Ωραία. Λοιπόν,
1: πάμε
0: στον κόκκινο πρωταθλητή. Τι γράφει εδώ. Πάθος όλοι μαζί για την νίκη. Ολυμπιακός για Αγγελόνια στις 10 στον Αντένα. Το ταξίδι για το νέο όνειρο ξεκινάει. Ο θρύλος έτοιμος για το Europa League θέλει να φτάσει μέχρι τέλους. Τι αλλάζει ο Ιμανόλ από το μάτς με τον Όφη. Και απόψε είμαστε όλοι ένας, γράφει ο κύριος πρόεδρος. Αλγουαθίλ, να είμαστε σκληροί. Έχω καταλήξει για την ενδεκάδα. Έσε, πρέπει εμείς οι παλιοί να το πάρουμε πάνω μας. Στα κόκκινα ο Μάριος, τι φέρνει το τάγκ. Πώς έγινε η ρελάντς, στα 9 εκατομμύρια η μεταγραφή και μήνυμα από την ΠΑΕ, είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Τώρα πάει σε... ναι, λοιπόν...
1: Όποιος... Λαός ενωμένος ποτέ νικημένος.
0: Ναι, όποιος φίλαθλος δεν αντέχει να επιστρέψει τα δερικές του και θα αποζημιωθεί. Και θύρα 7 στο Ρέντι, φωνάζουμε 90 λεπτά μόνο για τον Ολυμπιακό. Καταστήσαμε σαφές στον προπονητή και στους παίκτες ότι είμαστε στο πλευρό τους, τους πιστεύουμε και τους στηρίζουμε. Ώρα το σπορ.
1: Έτσι, εμείς εδώ σε ένδειξη συμπαράσταση στον Ολυμπιακό ήρθαμε με τα κόκκινα.
0: Ναι.
1: Μην βλέπουμε τις ομάδες μας να υπολειτουργούν, να πέφτουν προς τα χαμηλά. Δεν πρέπει. Πάμε λοιπόν στο handball ανδρών στην αθλητική ώρα που λέει άμεση αντίδραση με το διεθνή Κροάτι αριστερό Ίντερ Φιλίπ Βίστοροπ. Χάσανε το Super Cup, οπότε φέρανε το Βίστοροπ. Ώρα Λυκογιάννη και Ζωάο Μάριο στο παιχνίδι Κυπέλλου με τον Πανσεραϊκό. Κατάληψη ξανά στο Βόλο. Βγήκαν στην κυκλοφορία τα εισιτήρια για το κυριακάτικο παιχνίδι και ο κόσμος της ΑΕΚ ετοιμάζεται να γεμίσει το Πανθεσσαλικό όπως και πέρσι. Πιο κάτω στο μπάσκετ ψάχνει βόμβα με Ερτέλ, εξετάζει και Αϊζάια Στίβενς. Βασικός στόχος ο 36χρονος διεθνής Γάλλος playmaker που έχει παίξει σε Real Barcelona και πέρσι σε Βίλερμαν. Αποκάλυψη ώρα sport.gr και για τον Αμερικανό guard. Και πάμε στη Sport Time.
0: Ναι, πάμε να δούμε και τη Sport Time, της οποίας το πρωτοσέλιδο σήμερα έχει τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, τον στρατηγό, ο οποίος με το χέρι στην καρδιά λέει «Σήμερα φωνάξτε Ιμανόλ, μην επικαλεστείτε το πρόσωπό μου». Έχει προπονητή Ολυμπιακός.
1: Έτσι.
0: Και έχει την ανάγκη τη στήριξή σας.
1: Πάμε στη Μέτρο Σπορ, γιατί και άλλοι έχουν πρωταθλητή, προπονητή έχουν. Κερδίζει παραμονή, γράφει πάνω πάνω. Μήτρο Λόγκ άρπαξε την ευκαιρία που του έδωσε ο Σπανούλης στη Λευκοσία και τον έπεισε ότι θα είναι χρήσιμος. Αισιόδοξος ο Καλάθης μίλησε με πίστη στην προσπάθεια που γίνεται και τόνισε ο ΠΑΟΚ έχει μεγάλη οπαδική βάση που διψά για νίκες. Τώρα, οπωσδήποτε 3 βαθμοί στον Άρη, έτσι. Πρώτη του Μπρούμα, μπήκε από χθες στις προπονήσεις και ο Γρηγορίου περιμένει να δει σε τι κατάσταση βρίσκεται. Δίπλα για τον ΠΑΟΚ, στον Άρη υπάρχει το Άρης Μαρκό στις 7 παρατέταρτο, όχι στις 5 παρατέταρτο, 16:45. Στον ΠΑΟΚ υπάρχει το Ατρόμητος ΠΑΟΚ απόψε στις 8 στο Open. Ενώ το προηγούμενο του Άρεως θα το δείξει το Sky, του Άρη τέλος πάντων, μιλάμε τη λαϊκά μας, τη δημοτική μας. Δεν θέλει περιπέτεια ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πρέπει πάση θυσία να αποφύγει σήμερα δεύτερη απώλεια στο κύπελο. Νοκάου το Παυλέγκα με ενοχλήσεις στον τετρακέφαλο. Εκτός αποστολής και ο Μπάντζα, Θημιάνης έμεινε ελεύθερος και πάει στον Πανετολικό. Πιο κάτω, επίσημα ο Σίλβα, ο Ηρακλής ανακοίνωσε τον 29χρονο Πορτογάλο μέσο επιθετικό. Παίρνει επίσης ο Ζούλεβιτς, πολύ κοντά σε συμφωνία με το 19χρονο Σλοβάκο επιθετικό. Και παραδίπλα, μαγική ομάδα, υπέροχη νίκη. Ελλάδα, Σουηδία 3-1. Ένα βήμα από τους 16 και την πρόκληση στο παγκόσμιο ή εθνική. Αυτά τα ολίγα από τα αθλητικά.
0: Ωραία. Έχει πάει λοιπόν 7:30 ακριβώς. Φύγαμε για διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε λίγο. Στείλτε τα μηνύματά σας στη ζωντανή μας μετάδοση. Και αν διαπιστώνετε κάτι έτσι που συμβαίνει εκεί έξω και χρήζει
1: αναφοράς
0: και γνωστοποίησης, εδώ
1: όπως
0: είμαστε.
1: Παραδείγματος χάρη, θα σας πω κάτι εγώ τώρα για να μπείτε στο πνεύμα. Πήγα να πετάξω ένα χαρτάκι καθώς ερχόμουν εδώ στον κάδο που είναι διαγώνια από το κτέλ στο σταυροδρόμι εδώ πέρα. Και ξέρεις, ήταν κλεισμένο το καπάκι. Λες, ωραία, πας με φόρα να πατήσεις το πεντάλ, ούτως ώστε να σηκωθεί το καπάκι. Πέφτεις πάνω στον κάδο γιατί το πεντάλ δεν λειτουργεί.
0: Ναι. Αυτό μην μας το λέτε.
1: Λέμε, δηλαδή, θέλω να πω ότι να φτιάξω τον κάδο. Από τη μια δεν λέγαμε είναι ξεσκέπαστη, από την άλλη δεν ανοίγουν. Λέμε το.
0: Ναι, υπάρχει σε πολλά
1: σημεία. Θέλει φροντίδα το πράγμα.
0: Καλημέρα, Ελένη, Ξανθήπη, Γιώργο, Ιωάννα. Επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος. Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27313.
4: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
5: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
6: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
5: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
7: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22288 και 694-7525-259.
8: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
9: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

0: είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1. Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής. Κρεοτεχνείο Τόλης του Κουντελίδη Απόστολου.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
0: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02.

0: συνεχίζουμε. Ακούτε Ράδιο Εύρο στους 97.1 στο Βόρειο Εύρο, στους 95.3 στην Αλεξανδρούπολη και την υπόλοιπη Θράκη. Ράδιο Εύρο.gr διαδικτυακά και ζωντανά στο Facebook.
1: Κάτι έχουμε, είδες και γελάσω εγώ.
0: Ναι, έχουμε καλημέρα από την Πράγα, από τον Φραντισέκ. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερα.
1: Καλημέρα
0: και στο πρώτο σύστημα προσκόπων Ορεστιάδας και στην Άνση.
1: Μάλιστα. Να πούμε την καλημέρα μας στα γερμανικά τρένα και στα γερμανικά λεωφορεία.
0: Γιατί?
1: Ξέρω τι λέω, γιατί μας ακούν. Εκεί γύρω στη Στουτκάρδη ακούει πολλοί κόσμος.
0: Και όχι μόνο, εντάξει, και από τη Φραγκφούρτη έχουμε κατά καιρούς μηνύματα από διάφορα μέρη. Λοιπόν.
1: Να συνεχίσουμε. Έχεις κάτι από εκεί? Όχι. Να πω τους χορηγούς μας λίγο.
0: Α, ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, σιδηρικά χρώματα αρδευτικά η διθέρμανση Κασαπιάν, του Βάνη του Κασαπιάν, στη Σωτηρία της Αρκαίας 39, είναι μαζί μας από το 1924. Ένας αριθμός που αν τον εξτομίσετε πηγαίνοντας στην επιχείρηση, κερδίζετε έκπτωση 24%. Είναι το password, είναι το κλειδί που ξεκλειδώνει την προσφορά. Μια προσφορά που γίνεται μέσα των εκπομπών μας εδώ. Πηγαίνεις στο κατάστημα, λες 1924 και κερδίζεις έκπτωση στις αγορές σου. Απλά πράγματα. Ακόμα μαζί μας κρεοτεχνείο Τόλης στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 134 εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας, με την εξαιρετική ποιότητα κρεάτων και το μεγάλο βάθος ποικιλίας, αυτά που υπάρχουν, την απόλυτη φροντίδα του κρέατος, την καθαριότητα και όλα τα σχετικά πρωτόκολλα που πρέπει να τηρούνται. Γιατί ο Τόλης ενημερώνεται συνεχώς. Δοκιμάστε, θα μας θυμηθείτε. Και μεταξύ μας τώρα, εγώ και εσείς, καβουρμά πάρτε.
0: Έχουμε τύπο. Τύπο μορφιάς μου.
1: Ναι. Οπτικά ακουστικά όραση σέντερ του Δημήτρη του Χαρνίδη, το οποίο βρίσκεται απέναντι από την κεντρική πλατεία, είναι μεταξύ του πεζοδρόμου της Πρόκου και της Σοφίας Νικολάου, μπροστά στην Κωνσταντινούπολης.
0: Πες δίπλα στο Παντρόνι για να καταλάβω.
1: Να πω μετά, γι' αυτό το κράταγα για έκπληξη. Εκεί λοιπόν στα οπτικά ακουστικά όρασης θα βρείτε και το Μοσκοβνιούρ, το μπραντ της επιχείρησης, ένα πολύ καλό γυαλί ήλιο.
0: Και οικονομικό.
1: Οικονομικό και με πολύ καλή ποιότητα και ποικιλία. Δίπλα του όμως, όπως είπε και ο Γιάννης που με πρόλαβε, είναι το Παντρόν. Εκεί πηγαίνετε, κάθεστε και σκέφτεστε. Και λέτε, θα πάω, ας πούμε, σήμερα έχω να πάω στα οπτικά ακουστικά παραδίπλα. Εντάξει, δεν θέλω πολλή ώρα. Θα έχω να πάω στο κρεοπωλείο, πάω στα σιδερικά. Οπότε, όλο αυτό το κάνετε πίνοντας τον καφέ σας.
0: Πίνοντας
1: ένα τσαγάκι, κάνετε το πρόγραμμά σας. Και φυσικά μπορείτε μετά, όταν τελειώσετε όλες αυτές τις δουλειές και τις επισκέψεις, να πάτε το απόγευμα να καθίσετε να πιείτε το ποτό σας, το κοκτέιλ σας, να συμμετάσχετε σε διάφορα event που μπορεί να έχει εκεί, να ακούσετε μουσική, να χορέψετε. Τα κάνετε όλα, τα παρέχει όλα και συμφέρει. Να πούμε ότι μαζί μας είναι η Fit Car Rental, εντάξτε την και αυτή στο πρόγραμμα. Νοικιάζει αυτοκίνητα αλλά διαθέτει και συνεργείο αυτοκινήτων. Στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάντη Γωνία διαθέτει και αυτό το καταπληκτικό μηχάνημα, το H2 Blaster, που καθαρίζει από τις επικαθήσεις άνθρακα, την καρβουνίλα δηλαδή, τη μηχανή, και παρατείνει τη ζωή της, το προσδόκιμο που λέμε. Δεν θα βγει ένα τέτοιο για τους ανθρώπους, θα δείτε εσείς.
0: Κάτσε, μην τα λες αυτά.
1: Μην τα λέω αυτά, γιατί άλλοι προσπάθησαν να το κάνουν και δεν
0: τώρα, είναι και πολύ κακό το timing.
1: Δεν πέτυχε αυτό. Λοιπόν, 2552-028-525. Εμείς θέλουμε να βγει ένα που θα έχει certificate που λέτε. Τώρα, τέλος, έχουμε το top charm. Έχουμε πολλά top charm.
0: Ναι.
1: Πώς έχουμε?
0: 2 προς το παρόν.
1: Και όσον ούπο.
0: Όσον ούπο 3.
1: Λοιπόν, ένα στην Ορεστιάδα, στην Αναγεννήσεως 153, κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής. Ένα στο Δημότυχο, μόνο για ποδολογία, στην Ορφέως 21. Και όπως είπαμε, ετοιμάζεται και το ονειχοπλαστικό σκέλος. Να πάμε τώρα στην εφημερίδα Δημοκρατία, πάλι στο Μανώλη Κωτάκη, να μην λέει, δεν παίρνει τηλέφωνο που λέει, και ο Σταύρος ο Παπαδόπουλος λέει, έλα ρε Χάρη, γιατί δεν ανέφερε σήμερα το όνομά μου, ας πούμε, ο Κωτάκης αυτά. Λέει, το ανάθεμα στην ανεπίληπτο δημοκρατία. Η ανεπίληπτος δημοκρατία που δεν έχει υπόλοιψη δηλαδή, προφανώς, είναι ένα, χρειάζεται ζήτημα. Ένα ανάθεμα.
0: Ναι.
1: Πρόσεξες, έβαλα και αναστεναγμό παράλληλα. Έχει μια θεατρικότητα η αφήγησή μου σήμερα. Μετά την αποκάλυψη της δημοκρατίας πιο κάτω.
0: Διόνυσο να πας.
1: Ναι, θα πάω, θα πάω. Νίκο, έλα. Μετά την αποκάλυψη της δημοκρατίας, ομολογία ενοχής από το Γεωργιάδη για την κατάργηση των επιθεωρητών υγείας. Αδειάζει ανοιχτά το επιτελικό κράτος του 19. Α, εντάξει. Καλά, πέρασε το 19 τώρα. Περσινά ξυνά στα φύλλα, λέει. Τώρα δηλώνει ότι θα ξαναφτιάξει αυτό που διέλυσαν. Πλεύρης, είχα πάει και εγώ στο Θεοδωρόπουλο. Α, ναι, και δεν έγινε τίποτα προφανώς. Διπλό ένταλμα πληρωμής και ύποπτες αποκλήσεις. Νέα βόμβα για το μπάζωμα των Τεμπών. Έγραφο ντοκουμέντο της δικογραφίας διαψεύδει τον κύριο τον Κώστα Αγοραστό, που αντιμετωπίζει αναβάθμιση των κατηγοριών σε κακούργημα. Η κρίσιμη διαφορά των 27.100 ευρώ και τα ερωτήματα για παραποίηση και πλαστογραφία. Οι εξηγήσεις που καλείται να δώσει ο πρώην Περιφερειάρχης λίγο πριν το δικαστικό συμβούλιο αποφασίσει την ποινική του τύχη.
0: Μάλιστα.
1: Φοβερή εξέλιξη αυτή. Ανατριχιαστικά στοιχεία από έκθεση γροθιά στο στομάχι, η ευημερούσα εντός εισαγωγικών Ευρώπη των 1,4 εκατομμυρίων αστέγων αυξήθηκαν κατά 100.000 από πέρσι, πάνω από 170.000 είναι άνω των 65 ετών. Οι ανισότητες βγάζουν πλέον μάτι. Λοιπόν, θέλουμε να πούμε ότι κάτω των 65 ετών είναι 1.200.000. Εγώ το διαβάζω ανάποδα. Μόνο 170 είναι άνω των...
0: Ναι. Το διαβάσεις,
1: δηλαδή άνθρωποι, 1.200.000 άνθρωποι θα μπορούσαν να είναι παραγωγικοί, θα μπορούσαν να...
0: Ναι.
1: Πολλά πράγματα. Και είναι άστεγοι.
0: Τι ξέρεις, θεωρώ ότι μπορεί να είναι και υπερβολή, αλλά η πλειονότητα των αστέγων...
1: Είναι επιλογή, λες.
0: Είναι θέμα ψυχικής, ας πούμε, ισορροπίας, είναι...
1: Έστω ακόμα και έτσι χρειαζόταν οι δομές του πολιτισμού.
0: Να σου πω κάτι. Να το πάμε λίγο έτσι στην δική μας πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή βλέπεις ότι σε ένα χωριό μπορείς να βρεις ένα σπίτι με 100 ευρώ νίκη. Λέμε τώρα έτσι. Ναι. Άμα πάνε να μείνουν δυο άστεγοι και κάνουν μια χειρονακτική εργασία να πήγαινε σε αυτό το χωριό, ας πούμε, ξέρω, στο γκριό, ξέρω εγώ.
1: Έτσι, μεγαλύτερο, ας πούμε, γιατί να πάνε να κόβουν τα χόρτα
0: αυτό και να πετάνε τα σκουπίδια, ας πούμε, ναι. Για να πληρώνουν τον νίκη και τα... Κατάλαβες, δηλαδή, θέλω να σου πω ότι αν θέλει, μπορεί να ξεφύγει από αυτή την κατάσταση.
1: Συμφωνώ ότι θα μπορούσε, αλλά εξαρτάται το τι είναι. Δεν νομίζω ότι στους περισσότερους είναι θέμα κουλτούρας, επιλογής. Μπορεί να βολεύονται με μια κατάσταση, κάποιοι ναι. Αλλά όταν μιλάμε όμως για ψυχικά νοσήματα.
0: Για εκεί το πάω.
1: Όταν μιλάμε για ψυχικά νοσήματα, θα έπρεπε ένα κράτος που υπάρχει, το κάθε κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια και πρόκειται εδώ, που έχει βαθύ πολιτισμό, που έχει κοινωνικές δομές, που έχει το ένα, που έχει το άλλο, να τους έχει περιθάλψει. Να υπάρχουν τα αντίστοιχα ιδρύματα, να υπάρχουν χώροι φιλοξενίας, να υπάρχει κάτι. Γιατί και η εικόνα, δηλαδή, είναι η τραγικότητα από τη μία, από την άλλη δεν είναι και ωραία εικόνα όλο αυτό και δεν διαφημίζει πουθενά, δεν προάγει αυτό που θέλουμε να λέμε.
0: Και όταν λέει ο Χάρης δεν είναι ωραία εικόνα, δεν μιλάμε από την πλευρά της αισθητικής, ότι περνάμε και δεν μας αρέσουν.
1: Όχι, ξέρω εγώ. Λέω από την ανθρωπιστική πλευρά δεν είναι ωραία εικόνα. Πάμε να δούμε παρακάτω. Μετά τα δημοσιεύματά μας, λέει, στο παρατρία η προσφυγή του ΟΤΕ για τα χρέη της Siemens. Στην Καρλσρούη τώρα η μάχη. Μια πόλη που δυσκολεύομαι πάρα πολύ να την προφέρω.
0: Μάχη 1, 2, 3, 4 σύμφωνα στη σειρά.
1: Μπορείς να το πεις Καρλσρούη, που βγαίνει πιο εύκολα, αλλά στη ροή του λόγου δεν γυρνάει η γλώσσα με τίποτα. Τα υπερπλεονάσματα πνίγουν την οικονομία. Συνεχίστηκε και τον Αύγουστο η φορολογική αφέμαξη. Πιο κάτω το πραγματικό δεκανίκη, χέρι-χέρι ο Βελόπουλος με τη Νέα Δημοκρατία ψήφισε κατά της Λατινοπούλου.
0: Α, τώρα εδώ πέρα δες,
1: εγώ
0: το σχολίασε αυτό το πράγμα η Λατινοπούλου με τον ακριβώς ίδιο τρόπο που το σχολιάζει εδώ πέρα η Εφημερίδα Δημοκρατία και μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή είπε ότι αυτό που λεγόταν περί δεκανικιού
1: της Λατινοπούλου στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, τελείωσε, κατέρευσε με τον πιο εκοφαντικό τρόπο, είπε η Λατινοπούλου.
1: Έξω και το πραγματικό δεκανίκη που λέει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα αναπαράγει η εφημερίδα Λατινοπούλου.
0: Αυτό βλέπω.
1: Τουλάχιστον σε αυτό το άρθρο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πιο κάτω ο Αλέξανδρος Τάρκας λέει αγνοούνται το αδιαίρετο και το προεδρικό διάταγμα. Το αδιέρετο τίνος.
0: Τι τίνος.
1: Πάντως το προεδρικό διάταγμα και εμείς περιμένουμε, κύριε Αλέξανδρε.
0: Α, καλά.
1: Ένα προεδρικό διάταγμα, τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, το έχω εδώ για να λέμε έτσι.
1: Ολοκληρωμένες ειδήσεις.
0: Ολοκληρωμένες ειδήσεις. Ακούστε την.
2: Η Λατινοπούλου είναι.

0: του Βελόπουλου. Για να καταλάβουμε ποιον πολεμάει το σύστημα.
1: Τώρα εντάξει.
2: Η χαρά δεν την άφηνε, αλλά δεν ήθελε και να κρυφτεί.
1: Ναι, λογικό. Εντάξει, τώρα και εσύ στη θέση της.
2: Δεν θα συνομολογήσω. Συνομολογήσω. Πώς πάει έτσι. Ναι, δεν θα το κάνω
1: βέβαια,
2: αυτό.
1: Βέβαια, υπάρχει και το άλλο. Υπάρχει και το timing. Δηλαδή, μπορεί ας πούμε σε αυτή τη φάση να συμφέρει ας πούμε να είναι δεκανίκη ο Βελόπουλος, την επόμενη να είναι η Λατινοπούλου, την επόμενη να μην είναι κανένας.
2: Σίγουρα ότι με την Άρση Ασυλίας δεν θα συμβεί και τίποτα το ιδιαίτερο. Αυτό θέλω να πω. Γι' αυτό λέω δεν θα κάνω τον συνωμοσιολόγο, αλλά δεν πάει η σκέψη σου και εκεί. Αν θες να κρυφτείς, κρύβεσαι πολύ ωραία πίσω από τα προσχήματα για τις πράξεις αυτού του τύπου χαλαρών αντιδράσεων, να το πούμε.
1: Λοιπόν, τώρα εμένα μου κάνει εντύπωση. Περίμενα να το δω και μετά να το σχολιάσω.
2: Υπογραφή.
1: Η μη αναφορά στην εφημερίδα Δημοκρατία της αποφυλάκησης Κασιδιάρη. Και εδώ τώρα δείχνει κάτι, ρε παιδάκι μου, ότι όταν δεν παίζεις ένα τέτοιο θέμα στο πρωτοσέλιδο, ας πούμε, της εφημερίδας, δείχνει κάτι. Τέλος πάντων, να δούμε πώς θα το χειριστούν οι υπόλοιπες εφημερίδες και αν είναι αργότερο.
2: Σχολιάζουμε μετά. Ναι.
1: Ελεύθερος τύπος. Ναι. Απαλλαγές και εκπτώσεις στον έμφυα. Από 1,5 εκατομμύριο ιδιοκτήτες ακινήτων καταργείται σε 12.855 οικισμούς έως 2.000 κατοίκων και σε μικρά κριτικά νησιά. Πλήρης φοροαπαλλαγή για οικογένειες, τρίτεκνες, πολύτεκνες ή με άτομο αμαία άνω του 80%. Έκπτωση 50% με εισοδηματικά κριτήρια και μείωση 20% για ασφαλισμένες κατοικίες.
2: Η επανάληψη είναι η μητέρα της μαθήσεως.
1: Ναι, δεν είναι κάτι καινούριο. Πιο πάνω, ψάχνουν αν είχε χορηγηθεί η ουσία στον Μαζονάκη, οι έρευνες της Ελλάς και οι απολογίες των κατηγορουμένων. Μύθοι και αλήθειες για τη φωτιά των 15 ημερών στην Κόνιτσα. Πώς και γιατί έχουν καεί μόλις 1.152 στρέμματα. Ναι. Η ελληνική εμπειρία μπορεί να εμπνεύσει τη Γερμανία, υπόθηκε στη συνάντηση Πυρακάκη με Μέρτς. Και βόμβα από τον βουλευτή Πανά στο Πασόκ, θέλουν να συνεργαστούν με το κόμμα Τσίπρα. Στο τραπέζι μέτρα στήριξης για καύσιμα, γιοταχή, θέρμαση και ρεύμα. Καλά, αυτό να σου πω κάτι. Δηλαδή εκεί που πάει το πετρέλαιο θα παγώσει κόσμος. Θα ανεβούν οι τιμές στο Θεό.
2: Ναι, η ανάγκη μέτρων είναι επιτακτική.
1: Επιτακτική και νομίζω ότι πρέπει να γίνει και αναπροσαρμογή σε άλλες, τέλος πάντων.
2: Αλλά αν έπεφταν οι φόροι λίγο, η κατανάλωση θα διατηρούνται σε ψηλά επίπεδα και το κράτος πάλι θα εισέπρεται.
1: Αυτό το ξέρει το οικονομικό επιτελείο. Εγώ λέω ότι αυτή τη στιγμή που ας πούμε εδώ στην Ορεστιάδα, σε ένα μήνα από τώρα, έτσι πως το βλέπουμε, θα χρειάζεται
2: ναι,
1: τα σπίτια, τουλάχιστον
2: κάποιες ώρες τη μέρα θα χρειάζεται
1: κάποιο τρόπο θέρμανσης. Με το πετρέλαιο να αγγίζει το 1,90 από αυτά που λένε μέχρι στιγμής, μιλάμε ότι θα κρυώσει κοσμάκης. Πρέπει να ληφθούν μέτρα πολύ πριν φτάσουμε στο σημείο 0. Λέω εγώ τώρα.
2: Τι βλέπω να αυξάνεται το 1,300 των αστέγων.
1: Λοιπόν, και θα είμαστε
2: άστεγοι. Μαζευόμαστε όλοι μαζί σε ένα σπίτι. Σε κοινόβια θα ζούμε.
1: Θα είμαστε άστεγοι. Είμαστε τα ίδια μας τα σπίτια, χάρη. Άμα έχεις ένα σπίτι που έχει μέσα 13 βαθμούς Κελσίου.
2: Θα βρούμε κάποιους φίλους γνωστούς που έχουν μεγάλο σπίτι και θα συγκατοικήσουμε όλοι μαζί.
1: Ναι.
2: Λέω κοινόβια, ξανά, εμπρός πίσω.
1: Λοιπόν, συνεχίζω. Νέα εβδομαδιαία στήλη στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Ποια πτυχία αντέχουν στον χρόνο και στο AI. Ο καθηγητής Πανεπιστημίου Μη Γουάλες και η υποψήφια διδάκτορ Τόγια στον Ελεύθερο Τύπο. Εγγένεια για το νέο κεραμικό. Από δίπλα, Μητσοτάκης, κατευθύνουμε σημαντικούς πόρους σε έργα εθνικής εμβέλειας που αφορούν την πολιτιστική κληρονομιά. Και ο έλεγχος για τη χοληστερίνη πρέπει να ξεκινάει από την ηλικία των 9 ετών.
2: Εγώ αύριο θα κάνω εξετάσεις.
1: Να κάνεις.
2: Τα κλείσα τα 9, μπορώ.
1: Και καλημέρα σου και την Κατερίνα.
2: Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Λοιπόν, βόβα είπαμε από τον βουλευτή και δήλωση σοκ από τον πρώην αρχηγό ΕΕΠ του Καράκας. Η Βενεζουέλα χρηματοδοτούσε πολιτικούς σε Ευρώπη, παύλα Ελλάδα.
2: Ναι. Αφού το λέει. Αφού το λένε από τον Καράκα, στην απογοητεύω.

0: τώρα. Είναι και 59.
1: Α, ωραία. Εντάξει,
0: τα νέα έχουν αρκετό υλικό, οπότε δεν θα προλάβουμε.
1: Ωραία. Πάμε λοιπόν στο διαφημιστικό διάλειμμα των 9 και επιστρέφουμε στη συνέχεια με περισσότερες ειδήσεις, με περισσότερα σχόλια. Μείνετε εδώ.
2: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Radio Evro.
2: Radio Evro. 97,1 Radio Evro. Η ώρα είναι 8.
4: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Pavlidis Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
2: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
5: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
6: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
7: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
7: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
8: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
8: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
9: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η ίδια άριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
10: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Καταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1. Χορηγός εκπομπής Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου. Χορηγός εκπομπής Σιδηρικά Χρώματα Κασαπιάν πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων και Συνεργείο Οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02.
1: Χορηγός εκπομπής Oracy Center, οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.

0: Κάπως έτσι λοιπόν, χορεύοντας τον Ικαριώτικο, ήρθαμε εδώ πέρα λίγο λαχανιασμένοι, αλλά δεν έχει σημασία. Χορός είναι αυτός.
1: Ναι, ναι.
0: Μια μεγάλη παρέα είμαστε εδώ, μαζί όλοι, κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 10 από τις συχνότητες του Ράδιο Εύρος. Να θυμάστε. Fit Car Rental, νοικιάσεις αυτοκινήτων στην Καλλιπόλεως 73 με λοχαγούδια μάτι, γωνία και συνεργείο. Οπτικά, ακουστικά, όραση, σέντερ Χαρνίδης Δημήτριος με τα γυαλιά τα Μόσκο, Μιούλ, τα γυαλιά Ηλίου, δίπλα ακριβώς στο καφέ μπαρ Παντρών απέναντι από την κεντρική πλατεία. Κρεοτεχνείο Τόλης του Βασιλέως Κωνσταντίνου 134. Σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά είδη θέρμανσης Κασαπιάν στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Κέντρο ποδολογίας και νυχοπλαστικής Top Charm στην Αναγεννήσεως 153 και στην Ορφέως 21 στο Δημότυχο. Και η εφημερίδα Τα Νέα στο προσκήνιο, έτοιμη να αναγνωστεί.
1: Α, τόσο γρήγορα.
0: Αναδρομικά γράφει η εφημερίδα Τα Νέα. Γολγοθάς για δικαιούχους αλλά και κληρονόμους.
1: Τι, χωρίς Γολγοθά γίνεται.
0: Γολγοθάς χρειάζεται, αλλά αυτό είναι πασχαλινό. Γιατί το κάνουμε πριν από τα Χριστούγεννα. Ο Γρίφος με τα χρωστούμενα του 11μήνου και το βουνό των δικαιολογητικών. Σιγά που έχουμε γραφειοκρατία στην Ελλάδα τώρα, μην λέμε και ό,τι θέλουμε.
1: Ναι, λίγο να
0: αφού κάναμε το ή τάδε.
1: Ναι.
0: Ή όπως έκανε η ζουμβουλία στον παραπέντε.
1: Ναι, αυτό το ή έχουμε.
0: Αυτό το ή έχουμε. Ακίνητα, σπίτι μου 3-1 παράγουν κλειδί που αυξάνει τις τιμές. Η Τράπεζα της Ελλάδος διαπιστώνει μέση ετήσια αύξηση 5,5% σε όλη τη χώρα και το δεύτερο τρίμηνο του 26. Η ενεργοποίηση του νέου προγράμματος θα οθήσει σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα λόγω μη αλλαγής του ορίου παλαιότητα σύμφωνα με την αγορά. Αναλυτικός πίνακας με τιμές σε παλιά και νέα ακίνητα. Ένα ολοκένουργιο τοπόσιμο παρακάτω, ο κεραμικός που αναβαθμίζεται, νέα είσοδο στον αρχαιολογικό χώρο, νέες υποδομές εξυπηρέτησης του κοινού, αναψυκτήριο, πολιτήριο, χώροι ανάπαυσης επισκεπτών και απασχόλησης παιδιών. Πολύ όμορφα αυτά. Δίπλα στη δεξιά στήλη, ΓΑΠ, δηλαδή Γιώργος Ανδρέα Παπανδρέου, γράφει στα νέα «Η δικαίωση Γεωργίου και το χρέος μας». Ο πρώην πρωθυπουργός για τον πρώην επικεφαλής της Ελστάτ. Mm-hmm. Πολιτικό παρασκήνιο.
1: Τι δικαίωση.
0: Ποιος είναι ο Γεωργίου, ήταν λέει επικεφαλής της Ελστάτ. Τι είπε για το χρέος, κάτι. Κάτι θα είπε. Που είναι σύμφωνα με το. Κάτι που το πίστευε, το ενστερνίζονταν και ο Γιώργος ο Παπανδρέου και που φαίνεται ότι επιβεβαιώθηκε σύμφωνα πάντα με τον Γιώργο Παπανδρέου.
1: Ναι.
0: Αυτά μπορούμε να συμπεράνουμε γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς το τι. Πολιτικό παρασκήνιο. Κασιδιάρης, η πόρτα της πολιτικής παραμένει κλειστή. Για τον Κασιδιάρη, ναι. Μία εφημερίδα.
1: Να δω και μια εφημερίδα.
0: Μία που το σχολιάζει.
1: Που το σχολιάζει
0: επιγραμματικά.
1: Πολύ επιγραμματικά, ναι.
0: Ένα τηλεφώνημα από Μαξίμου άδειασε τον Παύλο Μαρινάκη. Πιο κάτω η υπόθεση Μαζονάκη να τιμωρηθούν πραγματικά.
1: Παραδειγματικά.
0: Η Πέτη, η αδερφή του τραγουδιστή, μίλησε στο Ωμέγα. Απαγορεύσεις, πώς επιστρέφει ο Μάο στην Κίνα. Αυτά είχε να πει η εφημερίδα. Εμείς θα πούμε ότι μας τηλεφώνησε και ένας ακροατής, ο οποίος κατά τη διάρκεια του διαλύματος ήρθε να ενισχύσει όλα αυτά που λέγαμε πιο πριν περί κοινοβίων και δέντρων που θα κόβουμε και θα κουβαλάμε για να ζεσταθούμε.
1: Θυμάσαι τότε εκεί στη βαθιά κρίση που λέγουμε, που καίγανε στην Αθήνα παγκάκια, πλακωνότανε στα σούπερ μάρκετ, ποιος θα πάρει τις παλέτες για να τις κάψει και όλα αυτά.
0: Και όσοι είχαν, Τζάκι.
1: Και όσοι είχαν, ναι, γιατί είχαμε. Συγγνώμη, αλλά και όσοι δεν είχαν. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είχαμε και το θάνατο με μία ή δύο φοιτητριών στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, που είχαν μαγκάλι.
1: Μαγκάλι που είχαν βάλει στο σπίτι. Αυτά τα ζήσαμε.
0: Τρομερό. Και θα τα ξαναζήσουμε.
1: Και έπρεπε να τα έχουμε.
0: Τώρα που υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, δεν πρέπει να τα ζήσουμε.
1: Ακριβώς.
0: Αφού τα μαζέψαν, υποτίθεται για μας, ας κοιτάξουν να μην αποπληρώνουν γρήγορα τα δάνεια, γρηγορότερα, και ας διαθέσουν κάτι στην κοινωνία, ούτως ώστε να βγάλουμε ένα πάρα, πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα όπως προμηνύεται.
1: Και δεν λέμε να τον βγάλουμε, βγάλουμε με το θερμοστάτη του 27.
0: Με το φανελάκι που έλεγε παλιά η διαφήμιση. Όχι.
1: Όχι. Αλλά να το βγάλουμε με αξιοπρέπεια.
0: Έτσι. Και με τη ζακετούλα να είμαστε, δεν χάλασε ο κόσμος, αλλά να έχει 20 βαθμούς.
1: Ναι.
0: Και τι θα έλεγα, προμηνύεται ίσως και βαρύς χειμώνας. Δηλαδή δεν θα το πάρω από τα μερομήνια, αλλά προφανώς είπαμε είναι τα ζώδια της μετεωρολογίας. Αλλά σε περίπτωση που κάνει, βαρύ χειμώνα.
1: Τι κάνουμε.
0: Πρέπει, δεν ξέρω, σκάψουμε ένα λαγούμι να πέσουμε σαν τις αρκούδες η χειμερή ανάρκη. Πάμε στο μακελιό.
1: Πάμε να δούμε τι γράφει. Λοιπόν, χειρίσεις χωρίς αναισθησία με ψαλίδια και χασαπομάχαιρα. Οι αποκαλύψεις για τους απατεώνες με την άσπρη μπλούζα που τρώνε τα λεφτά του κόσμου δεν έχουν τελειωμό.
0: Δυστυχώς τρώνε και την ελπίδα του κόσμου.
1: Ναι.
0: Την κάθε λογική ελπίδα. Ελπίδα για ίαση, ελπίδα για νεότητα, ζωή, ελπίδα για ομορφιά, ελπίδα για τώρα, για το άλλο.
1: Όταν η ντόπια ολιγαρχία έφερε στην Ελλάδα τον Ιωάννη του Θεού για να κάνει θαύματα. Δεν ξέρω ποιος.
0: Αυτός. Ο γιατρός ο συγκεκριμένος.
1: Ναι, ναι, τι είναι αυτός.
0: Ε?
1: Τι είναι αυτό.
0: Αυτός λέγεται Ιωάννης. Ιωάννη του Θεού το λέει για τις κορνίδες, για τις κόνες. Δηλαδή ακούσαμε. Εντάξει, δεν ήθελα να το πω τόσο πολύ στον αέρα γιατί δεν είναι τσακαρισμένο. Ναι. Αλλά διάβασα άρθρο. Διάβασα. Αποποιούμε την ευθύνη. Διάβασα. Λέει, ποιος μας λέει ότι με τόσες εικόνες δεν είχε κονέ. Με κάτι εκκλησιαστικό και σου λένε οι άλλοι ο πνευματικός μου με έστειλε σε αυτόν.
1: Α, εντάξει τώρα αυτό είναι υπόθεση.
0: Ναι, μάλλον υπόθεση. Ήταν υπόθεση. Μάλλον ναι. Ήταν υπόθεση, δεν ξέρω άμα ο αρθρογράφος και αυτός που το ανάρτησε είχε κάποια γνώση του θέματος.
1: Εντάξει.
0: Δεν είμαι και ο κατάλληλος για να το βρει. Δεν θα έπρεπε καν να το αναπαράξω. Σου λέω χθες απέφυγα να το πω.
1: Ναι.
0: Αλλά τώρα με όλα αυτά που γράφει η εφημερίδα. Λοιπόν, του Θεού.
1: Δίκη Τεμπών. Συγκλονίζει ο πατέρας της Φραντσέσκας. Αυτή ήταν η κόρη μου. Θέλετε να δείτε πώς μου την παραδώσατε. Αυτά υπόθηκαν χθες στη δίκη των Τεμπών. Στο κάδρο των ερευνών και η γιατρός Μαρία Καριστιανού, κβαντική ιατρική και πράσινα άλογα. Μαζέψτε την. Θάνος Πλεύρης, σοκαριστική ομολογία. Είχα πάει και εγώ στον σκιτζί του Κολονακίου και τον έχει μια φωτογραφία με του βρακί. Τι είναι αυτό, δεν ξέρω. Γιατί οι Χούθοι θέλουν να ανατινάξουν τους ελληνικούς Πάτριοτ. Άλλο θέμα. Και τέρμα κάτω. Ο θάνατος της Αφροδίτης και οι πλαστογραφίες. Για ποια κακουργήματα παραπέμπεται μετά την ευρωπαϊκή άρση της ασυλίας της.
0: Κακουργήματα.
1: Κακουργήματα γράφει. Δεν νομίζω. Ναι. Δεν ξέρω. Τέλος, Ανδρέας Φικιώρης. Παπατζής ή Ευεργέτης. Ο γιατρός Φικιώρης, αυτός ο τηλεοπτικός γιατρός. Ο
0: κρατάει ένα ποτήρι νερό στα χέρια και το βγάζει μέσα.
1: Κρατούσε ο άνθρωπος γιατί έχει πεθάνει από το 2020.
0: Ναι, το κρατάει, έχει να κάνει με τις διαφημίσεις όποτε παίζουν.
1: Ναι, εντάξει, ναι, ναι, ναι.
0: Ή όποτε έπαιζαν. Λοιπόν, πάμε στην εστία.
1: Βεβαίως.
0: Μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας με πλασμαφαίρεση. Ο κύριος Φλωρίδης στην πρώτη Θεσσαλονίκη.
1: Είδες, χθες τον αναφέραμε.
0: Ναι.
1: Και
0: με το μουστάκι του.
1: Αργότερα ο Πρωθυπουργός το απόγευμα ανακοίνωσε ότι θα είναι στα ψηφοδέλτια της Β' νομίζω Θεσσαλονίκης.
0: Α λέει. Και άντε να πείσουμε τώρα εμείς ότι δεν είχαμε πληροφορίες. Λοιπόν, νέο αίμα στα ψηφοδέλτια του κόμματος με απόφαση Μητσοτάκη, ένας ακόμα υπουργός του Σιμίτη. Σκέψεις για μεταφορά του Υπουργικού Συμβουλίου στη Χαριλάου Τρικούπη.
1: Ξέφρενη
0: πανηγυρισμοί οπαδών της παρατάξεως στο Λευκό Πύργο για τη μεταγραφή βόμβα. Νομίζω ότι εστιεύεται βέβαια. Σκέψεις για μεταφορά του Υπουργικού Συμβουλίου στη Χαριλάου Τρικούπη. Λοιπόν, η στήλη αξίζει να διαβάσετε, γράφει κίνδυνη για κυβερνήσεις και νοικοκυριά από το σφυροκόπημα των ομολόγων.
1: Okay.
0: Το άρθρο του Μανώλη Κοτάκη, το ανάθεμα στην ανεπίληπτο δημοκρατία. Για να δούμε τι λέει. Έφτασε λοιπόν η ώρα να λύσει το πολιτικό σύστημα τις αντιφάσεις του απέναντι στο φαινόμενο της ακροδεξιάς. Γιατί από το 2013 έως σήμερα εμένει να αντιμετωπίζει ποινικά και μόνο ποινικά ένα βαθύ πολιτικό και κοινωνικό θέμα. Και όταν τελικώς αποφασίζει να το προσεγγίσει και λίγο πολιτικά και κάνει πράγματα που είναι από αλλοπρόσελα έως βαθύτατα προσβλητικά στη σύλληψή τους. Δεν θα πω ότι έχει άδικο. Χθες ας πούμε τα κανάλια τα τηλεοπτικά έλεγαν ότι δεν θα μπορεί να κάνει κόμμα ο Κασιδιάρης και θα μπορεί από το 33 και μετά. Μα και τι θα γίνει, θα είναι, ούτε 50 δεν θα είναι το 33 ο Κασιδιάρης. Έχει πολλά χρόνια μπροστά του από εκεί και έπειτα. Δεν τι κάνουμε, μεταθέτουμε το πρόβλημα για την επόμενη γενιά.
1: Ναι.
0: Δεν αλλάζει κάτι αν δεν το χτυπήσει στη ρίζα. Αν πολιτιστικά, αν ενημερωτικά, αν πώς θα το πω, μορφωτικά. Δεν επενδύσεις πάνω στο να μάθουν όλοι τι είναι φασισμός και τι έκανε. Και κάθε τέτοια μορφή. Λοιπόν, Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Παροχές χωρίς πατρίδα. Αναρωτιέται η Στέλλα Κιβέλου. Το άρθρο της ημέρας του Δημήτρη Καπράνου λέει: όσο υπάρχουν άνθρωποι, θα υπάρχουν και τσαρλατάνοι. Σωστός. Συμμαχία Ελλήνων, το κόμμα Κασιδιάρη. Την πρόθεσή του να επιστρέψει, λέει, ενεργό στην πολιτική σκηνή, ανακοίνωσε χθες ο Ηλίας Κασιδιάρης, αμέσως μετά την αποφυλάκησή του. Αρχικώς είπε: βγαίνοντας από τη φυλακή, παίρνω μαζί μου μόνο αυτή τη σημαία. Προσθέτοντας ότι η σημαία αυτή όλα τα χρόνια ήταν υψωμένη, δεν υπεστάλλει. Αποδομή το αφήγημα της κυβερνήσεως ο κύριος Ντίλιαν. Είναι αυτός ο πρεντατάρχης. Λοιπόν, και να δούμε τι κάνει ακριβώς. Θα το δούμε αυτό. Λατινοπούλου, ο Βελόπουλος δεκανίκη της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Περίεργη απόφαση Παπασταύρου καταργεί τη γραμματεία ενεργείας. Ενέργειας, έτσι, ναι. Μια απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενεργείας του κυρίου, του Υπουργού, κυρίου Σταύρου Παπασταύρου, που προκαλεί εύλογα ερωτήματα και έντονο προβληματισμό, βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο των αντιδράσεων των εργαζόμενων στο Υπουργείο Ενέργειας, καθώς οδηγεί ουσιαστικά στην κατάργηση της Γενικής Γραμματείας Ενεργείας και Ορυκτών Πρώτων Υλών. Αχα. Να το δούμε προφανώς τις επόμενες μέρες αν κάτι τέτοιο παίξει. Και πάμε στην Εσπρέσο να δούμε άλλα πράγματα.
1: Να δούμε εκεί τι παίζει. Λοιπόν, γράφει ο μοιραίος συναγερμός του Μαζό. Τι σημαίνουν οι ενδείξεις για τη φλεβική πίεση Alarm 9 που χτυπούσε απανωτά και Validate Alarm 9 την ώρα που ο Μαζονάκης ήταν στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Ιατρικό έγκλημα από την επικίνδυνη Ιωάννα Γάκα. Ο δόκτωρ της Χαβάης, ή δόκτωρ μάλλον της Χαβάης, αντί να δράσει άμεσα πατούσε το off. Χαράλαμπος Λυκούδης. Όλα στο φως.
0: Όχι στο λυκόφως.
1: Εγώ άλλο λέω, του λείπει ένα βαβά. Ο δικηγόρος της οικογένειας του Σταρ ζητά ποινική δίωξη και για 4 εργαζομένους στο ιατρείο του θανάτου.
0: Και σκέφτηκα τώρα.
1: Όχι.
0: Ότι άμα τα έκαμε έναν βαβά όλα αυτά δεν θα ήταν όλα στο φως.
1: Ναι, μπράβο, ναι. Και σοκαριστική αποκάλυψη της Εσπρέσο. Ποια είναι τα πιθανά αίτια θανάτου με όσα αναφέρονται στη δικογραφία?
0: Μάλιστα.
1: Λίγη σημασία έχει.
0: Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Η οποία λέει: ενώ σκανδάλου μύρια έπονται, τροπολογία. Και όσο πάει, κάνει το background πίσω ακόμα πιο ανοιχτόχρωμο. Τροπολογία για τα μη κρατικά
1: πανεπιστήμια. Όσο πάει, το κάνει πιο σκουρόχρωμο. Ξεκινάει από ανοιχτόχρωμο.
0: Μέρα τη μέρα εννοούσα το όχι στη συγκεκριμένη εικόνα. Τροπολογία για τα μη κρατικά πανεπιστήμια παρακάμπτει την ανώτατη δικαιοσύνη, λέει, ενώ σκανδάλου μύρια έπονται. Η νέα ρύθμιση του Υπουργείου Παιδείας αναγνωρίζει χρόνο σπουδών και πιστωτικές μονάδες των φοιτητών, των νομικών προσώπων, τι είναι, ΠΕ,
1: μάλλον είναι πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Μάλλον ναι, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια παίρνουν τέτοια μορφή.
0: Ναι. Που ακύρωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Προκαταλαμβάνει την επαναδιοδότησή τους, η οποία είχε ξεκινήσει άρον-άρον. Τρίβουν τα χέρια τους στα κολέγια, ΠΕΑΚ, καθώς τώρα θα διεκδικήσουν ακαδημαϊκή αναγνώριση. Πιο κάτω, το φακό της εφημερίδας των συντακτών. Ναι, διαβάστηκε. Συμβούλιο της Ευρώπης, αρνητικό υπόμνημα για την Ελλάδα και τις επαναπροωθήσεις. Ταμείο ανάκαμψης, τι αποκαλύπτει έρευνα του Ινστιτούτου 1. Χάθηκαν πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ στις 6 αναθεωρήσεις του προγράμματος. Ευρωκοινοβούλιο, οι δύσκολες ισορροπίες της Φόντερ Λάιεν. Και από δίπλα τώρα, τη δεξιά στήλη, κυβέρνηση, εφιάλτης οι τιμές στα καύσιμα. Αλέξης Τσίπρας για επίδομα ανεργία, σχέδιο Μητσοτάκη και όχι άποψη Μαρινάκη, γιατί η Ελλάς, ελληνική αριστερή
1: συμπαράταξη.
0: Το βρήκαμε. Δεν θα εγκαταλείψει την κριτική της για το θέμα. Αποχαιρετισμό στο Σπύρο Χαλβατζή, ήταν όλοι παρόντες. Υπόθεση Μαζονάκη, όπου δεν πίπτει έλεγχος πίπτει application.
1: Ναι, γιατί ανακοινώθηκε application το οποίο θα μπορεί ο πελάτης του ιατρείου να σκανάρει ένα κωδικό για να βλέπει τις αδειοδοτήσεις που έχει.
0: Ναι, από το Υπουργείο Υγείας, έτσι. Ναι. Ευρωπαίος Επίτροπος στα τσαΐρια. Οι ζωές στο Ρωμά δεν μετράνε. Mm-hmm. Τα τσαΐρια είναι τώρα αυτά. Έχουμε μπαΐρια και τσαΐρια. Είναι ανάλογα με το υψίπεδο.
1: Τσαντήρια.
0: Με το υψίπεδο. Τα τσαντήρια τοποθετούνται συνήθως στα τσαΐρια. Europa Link, πρεμιέρα από αποδείξεων και κύπελο δοκιμασίες για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ τα αθλητικά της εφημερίδας. Και πάμε στην Καθημερινή.
1: Ωραία. Προλαβαίνουμε. Λοιπόν, η Καθημερινή γράφει: οι μαθητές βάζουν κάτω από τη βάση τους καθηγητές. Η διδασκαλία είναι διεκπαιρεωτική, λένε σε έρευνα του PISA. Μάλιστα. Μετά τα αποτελέσματα.
0: Πάντα είχαμε αυτή την άποψη.
1: Ναι, ναι, ναι. Μέχρι στο μάτι. Λοιπόν. Χαμηλό βαθμό βάζουν στους καθηγητές τους οι Έλληνες μαθητές, υποστηρίζοντας ότι η διδασκαλία τους είναι διεκπεριωτική και δεν ενδιαφέρονται αν η τάξη κατανοεί το μάθημα. Στην τελευταία έρευνα του προγράμματος PISA το 2025 από την Ελλάδα συμμετείχαν 6.858 μαθητές από 229 σχολεία. Με βάση τις απαντήσεις τους, η Ελλάδα υπολείπεται σε όλες ανεξαιρέτως τις επιμέρους διδακτικές πρακτικές. Η μεγαλύτερη απόκληση καταγράφεται στο ενδιαφέρον του εκπαιδευτικού για τη μόρφωση κάθε μαθητή. Λιγότεροι από τους μισούς μαθητές στην Ελλάδα, το 48,9%, δηλώνουν ότι αυτό συμβαίνει στα περισσότερα ή σε όλα τα μαθήματα, έναντι 68,8% στον ΟΣΑ. Εντάξει, βέβαια δεν μπορούμε να πούμε τώρα ότι οι Έλληνες μαθητές τον αντιμετωπίζουν έτσι και οι ξένοι διαφορετικά. Που λέμε εδώ,
0: τους καθηγητές τους, δεν ξέρουμε πώς αντιμετωπίζουν οι ξένοι. Εγώ τουλάχιστον δεν γνωρίζω.
1: Ναι.
0: Δεν έτυχε λοιπόν, να μιλήσω με κανένα.
1: Θέλω να σου πω ότι δεν γίνεται να μην έχει και δώσει αλήθειας.
0: Μπορεί, να έχει, κάποια, μπορεί να έχει κάποια δόση αλήθειας η αντίληψη των μαθητών, αλλά συνήθως οι μαθητές λένε αυτό για τους καθηγητές τους. Κανένας καθηγητής, σπανίως θα τύχει καθηγητής να βάζει στο μάτι ένα μαθητή. Γιατί να το κάνει.
1: Α, καλά, ναι, εντάξει.
0: Δηλαδή όλα αυτά που λέγαμε από
1: εδώ,
0: τότε.
1: Τώρα
0: που
1: δεν λέμε για το
0: παιδιά,
1: μάτι, εδώ μιλάμε ότι γίνεται διεκπεριωτικά η κατάσταση της εκπαίδευσης.
0: Τώρα που έχω φτάσει σε αυτή την ηλικία και σκεφτόμενο στα μαθητικά χρόνια, μπορώ να πω ότι είχα και τέτοιους καθηγητές και από τους άλλους.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Νέα είσοδο και έξοδο. Α, είναι η νέα όψη του κεραμικού που χθες το εγγενίασε ο Πρωθυπουργός με τη Ρίτα Μενδώνη. Το είδαμε και νωρίτερα. Οπότε να μην το συνεχίσουμε. Αφορά κυρίως το κράτος των Αθηνών. Κυκλαδίτικες νησίδες προς πώληση. Οι αγγελίες σε πολύ εγώ και πολύ εγώ. Ναι, και καρδιώτησα. Αγγελία λοιπόν για την πώληση έκταση στην πολύ εγώ. Πολύ εγώ, μα πολύ κάτσικο, εμφανίστηκε από ημερών στο διαδίκτυο, αφορούσε και τη δυνατότητα ανακαίνησης υφιστάμενης κατοικίας, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί αυτό, αυτό είναι εφικτό, αν αυτό είναι εφικτό, ναι. Ωστόσο, δεν είναι η μοναδική περίπτωση. Η νησίδα Καρδιώτισσα διατίθεται για οικιστική και τουριστική ανάπτυξη, με το δεύτερο να αποκλείεται από την νομοθεσία και το πρώτο να είναι υποδιερεύνηση.
0: Τώρα για να το καταλάβετε, γιατί εγώ όταν το είπε, το εγώ το νόμισα ότι είναι με ωμέγα, εγώ, έψιλον και ωμέγα. Είναι με αλφα γιώτα που πάει στην έγα, στην κατσίκα, οπότε δεν αποκλείεται ένα τοπονύμιο να λέγεται έτσι, γιατί εκεί όντως έχει πολλά κατσίκια. Βόσκακα.
1: Προφανώς.
0: Βόσκακα που λέμε. Ρώσικο.
1: Λοιπόν, άργο πεθαίνουν τα γαλλικά μπιστρό. Ακούστε τώρα εδώ τι εφιάλτη ζούμε. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής και διασκέδασης, αλλά και η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος, απειλούν με λουκέτο τα γαλλικά μπιστρό. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις αρχές του 20ου αιώνα λειτουργούσαν στη Γαλλία περίπου 500.000. Μέχρι τη δεκαετία του 60 περισσότερα από τα μισά είχαν ήδη κλείσει και σήμερα εκτιμάται ότι έχουν απομείνει περίπου 30-40.000 σε όλη τη Γαλλία. Ενώ σύμφωνα με στοιχεία, ρολά κατεβάζουν 2 μπιστρό κάθε μέρα. Προλαβαίνετε να πάτε στη Γαλλία.
0: Εδώ δεν υπάρχει κάποια οργάνωση, ας πούμε, ΠΙΕΠΙΕΒΕ. Πώς είναι το ΒΒΕΦ, ΠΙΕΠΙΕΦ. Για το ποτό.
1: Ψηφοδέλτια Νέας Δημοκρατίας, οι μάχες της Αττικής γράφει τέρμα πάνω η Καθημερινή, την οποία συνεχίζουμε να διαβάζουμε. Ρώσος ολιγάρχης πλήρωσε το γάμο του Donald Trump Jr. Τα είπε χθες η Σταυρούλα Γελαδαράκη στο τέλος εκπομπής. Και 4.000 υπεράριθμοι στις φυλακές. 4.000. Ασφυκτική η κατάσταση στα σοφρονιστικά
0: οι
1: καταστήματα.
0: Φυλακές αξίζει να πας.
1: Ναι. Στο κόκκινο λοιπόν βρίσκονται τα σοφρονιστικά καταστήματα της χώρας, καθώς ο αριθμός των εγκλήστων ξεπερνά για πρώτη φορά τις 14.000, με τη χωρητικότητα των φυλακών είναι λίγο πάνω από τις 10.000. Στον Κορυδαλό, χωρητικότητα 1.222 κρατουμένων, βρίσκονται σήμερα 1.825 έγκλειστοι. Στις φυλακές Κομωτινής εκτείουν ποινή 325 έγκλειστοι, παρότι η χωρητικότητα του καταστήματος είναι για μόλις 162 άτομα, και παρόμοια εικόνα παρουσιάζουν τα σοφρονιστικά καταστήματα της Δράμας, της Αλικαρνασσού και άλλα. Γι' αυτό και πυκνώνουν τα περιστατικά συμπλοκών και ξεγέρσεων. Οι κρατούμενοι κοιμούνται στα πατώματα, σημειώνει στην Καθημερινή αρμόδιος αξιωματούχος. Μεταξύ των 14.000 εγκλήστων βρίσκονται 500 παράτοποι μετανάστες, 1.600 που έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για την υπόωρους αποφυλάκησή τους και περίπου 2.000 οι οποίοι εκτείουν μικρές ποινές φυλάκισης διάρκειας 2 ετών. Για τους συγκεκριμένους, ο εγκλεισμός θα μπορούσε να αντικατασταθεί με το γνωστό βραχιολάκι. Ναι, ανάλογα και την περίπτωση. Τώρα, στο πατρικό. Μέχρι τα 31 τους οι Έλληνες, στα 26,3 έτη μέση ηλικία αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ηλίας Κασιδιάρης, αποφυλάκηση και παράθυρο για νέο κόμμα. Την πρόθεσή του να εμπλακεί ξανά στην πολιτική ζωή του τόπου προανήγγειλε ο Κασιδιάρης αμέσως μετά την αποφυλάκησή του. Ωστόσο, η επιστροφή Κασιδιάρη στο πολιτικό στίβο προσκρούει σε ένα πλέγμα νομοθετικών παρεμβάσεων και δικαστικών αποφάσεων. Πιο κάτω, ο Νίκος Ρομπαπάς, πρόεδρος του Κέντρου Φιλελευθέρων Μελετών, οι εξαγγελίες και ο λογαριασμός τους. Πασόκ, νέα σύγκρουση μεταξύ Χαριλάου Τρικούπη και κυβέρνησης προκάλεσε η θετική αναφορά του Απόστολου Πάνα στο ενδεχόμενο σύμπραξης του Πασόκ με την Ελλάς. Και δημόσιο, με αλλαγές που ενισχύουν τη βαρύτητα της προηγούμενης διοικητικής εμπειρίας και διασφαλίζουν την ολοκλήρωση των υφιστάμενων θητιών των διευθυντών, συζητείται σήμερα στη Βουλή το νομοσχέδιο για το νέο βαθμολόγιο και τις μεταβολές στο σύστημα επιλογής προϊσταμένων. Ναι, σήμερα έχει λοιπόν και συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματος. Θα μιλήσει και ο Πρωθυπουργός. Το μεσημέρι θα γίνει αυτό. Μεταξύ άλλων, τώρα σχόλιο του Αλέξη Παπαχελά, το κυνήγι της μαγικής θεραπείας. Φαντάζεστε, ναι, και αντιλαμβάνεστε ότι αφορά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και πώς αλλάζει τηλεόραση, γράφει από δίπλα το Windows Bay. Κυριάρχησε στα φετινά Emmy συγκεντρώνοντας 14 βραβεία στην κατηγορία της κωμωδίας. Το The Pit ήταν ο μεγάλος νικητής στην κατηγορία του δράματος. Η μεγάλη νίκη των πλατφορμών streaming εναντί των παραδοσιακών τηλεοπτικών δικτύων δίνει μια πρώτη εικόνα για τη νέα τηλεοπτική πραγματικότητα και τον τρόπο με τον οποίο θα βλέπουμε και θα αφηγούμαστε ιστορίες μυθοπλασίας. Και τέλος το κύριο άρθρο, το σοφρονιστικό έλλειμμα, η επιλογή να τεθεί τέλος στο καθεστώς ατιμωρησίας και να εκτείονται πραγματικά οι ποινές που επιβάλλουν τα δικαστήρια συνιστούσε εξ αρχής και μια πρόκληση για το ριζικό εξυγχρονισμό των υποδομών του σοφρονιστικού συστήματος. Χρειάζονται σύγχρονες, ανθρώπινες και ασφαλείς φυλακές που να λειτουργούν σε αρμονία με τα ποινικά δικαστήρια. Ο στόχος δεν έχει ακόμα επιτευχθεί. Wow.
0: Μα κάτι μας είπε, αλλά νομίζω ότι πέραν όλων αυτών χρειάζεται και διαχωρισμός των φυλακών. Δηλαδή αλλού να πηγαίνουν οι ποινικοί, αλλού να πηγαίνουν κάποιοι που έχουν κάνει απάτες, αλλού να πηγαίνουν. Δεν μπορεί να είναι όλοι χύμα μαζί.
1: Ναι, και δεν μπορείς και να κάνεις και τόσο αυστηρή κατηγοροποίηση.
0: Βοηθάει, αλλά... ναι, γενικότερη, αλλά βοηθάει πάρα πολύ στο να πάει ένας για μικροπράγματα, για μικροπαραβατικότητα και να βγει μέτρα σε άλλα.
1: Ναι, θα πάρει το μεταπτυχιακό που λέμε. Διαφημίσεις.
2: Στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
4: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
5: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε.
4: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση.
5: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
6: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
5: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε εμάς η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
6: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
5: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούριο Σούπερ μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
6: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
5: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
7: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
8: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
7: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.

0: Αλέξης Κενταρλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
4: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11 2741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς.

0: είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη, μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1. Χορηγός εκπομπής, σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν, πάνω από έναν αιώνα. Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση. Χορηγός εκπομπής, Κρεοτεχνείο Τόλης, του Κουντελίδη Απόστολου. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ολιχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
1: Χορηγός εκπομπής Oracy Center. Οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.

0: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι είναι...
1: Τι ώρα πήγε.
0: Αυτό το τραγούδι είναι για τη Βάσο. Ξέρω τι ώρα είναι. Αν το ακούει, καλή της ημέρα. Καλημέρα και στον Μπάμπη και στον Παναγιώτη και, στον, και στη Σταυρούλα. Καλημέρα και σε όσους δεν έχετε στείλει μηνύματα. Κακός.
1: Αρέσουν οι Κίσεις στη Βάσο.
0: Αρέσει αυτό το τραγούδι.
1: Α,
0: θέλει.
1: Μόνο τραγούδι.
0: Ναι, ναι. Θέλει. Ναι. Σκληρό ρόκλι.
1: Ωραία. Ναι. Συμφωνώ. Και εμένα από τους Κίσεις μόνο αυτό μου αρέσει.
0: Ναι. Ωραία. Πάμε κόντρα.
1: Πάμε κόντρα. Πάμε κόντρα. Ο υπουργός Θάνος Πλεύρης λέει, δηλώνει ότι τους γνώριζε, αλλά είχε άγνοια για τις θεραπείες.
0: Ξέρεις τι αισθάνομαι. Συγγνώμη κιόλας. Με την παρουσία του Άδωνη στην κηδεία του Μαζονάκη, τώρα με τον Πλεύρη, αισθάνομαι ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι υπουργοί, έχουν ένα τέτοιο εθισμό στην προβολή που σου λέει γίνεται τέτοιος χαμός και δεν θα πάρουμε εμείς μέρος σε όλη αυτή την...
1: Μα γι' αυτό είπα, βλέποντας τον κόσμο, ο πολιτικός σκέφτεται αέρα και τους είχα ψηφοφόρους όλους, ναι, αυτούς χθες που λέγαμε.
0: Ναι, δηλαδή... Τι δουλειά έχει, ξέρω εγώ, ο Άδωνης Γεωργιάδης ως υπουργός υγείας να πάει στην κηδεία του Μαζονάκη, γιατί φιλικές σχέσεις δεν νομίζω να είχαν, δεν ξέρω κιόλας, ναι, αλλά αν δεν είχαν και πήγε ως υπουργός υγείας, φαντάζομαι ότι δεν πηγαίνει σε κάθε κηδεία που οφείλεται σε λάθος ιατρική προσοχή.
1: Θυμάσαι τον υπουργό του Πασόκ, τον Γιαννόπουλο.
0: Τον Ευάγγελο,
1: Γιαννόπουλο.
0: Των πολιτιστικών κεντρών.
1: Λοιπόν, ωραία. Εκείνος είχε κάθε λόγο, ας πούμε, να παραστήσει μια τέτοια κηδεία.
0: Άρα, μπράβο.
1: Εκείνος όμως, ναι, όχι οι υπόλοιποι που είναι του Κολονακίου, αυτό που ήταν κάτω στην παραλιακή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έστησαν βιομηχανία εξαπάτησης των πολιτών, αφού εξασφάλισαν ισχυρή προστασία και ασυλία από τους κρατικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς, λέει. Με άκρη στην κυβέρνηση, οι ψευτογιατροί του Κολονακίου, τονίζει η εφημερίδα. Το ερώτημα που θέτει κάθε πολίτης είναι πώς γίνεται να έχει στηθεί μια τεράστια βιομηχανία εξαπάτησης των ανυποψίας των πελατών στην καρδιά του Κολονακίου και αρμόδιοι ελεκτικοί μηχανισμοί να έχουν μαύρα μεσάνυχτα. Μεγάλη κινητοποίηση αύριο στην Αθήνα, διαβάζουμε πιο κάτω. Κραυγή αγωνίας από τους φοιτητές, πανάκριβα ενίκια, τριτοκοσμικές συνθήκες στις εστίες. Και ακόμη πιο κάτω, στα πρόθυρα ενεργειακού εφιάλτη η Ευρώπη, η Saudi Aramco ακυρώνει παραδόσεις πετρελαίου προς ευρωπαϊκά δηληστήρια. Νέες πιέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου προκαλεί η διακοπή λειτουργίας του στρατηγικής σημασίας αγωγού East-West στην
0: East-West,
1: είπαμε, είναι το αντίστοιχο, στη Σαουδική Αραβία, με τη Saudi Aramco να ακυρώνει ή να μεταθέτει παραδόσεις αργού προς ευρωπαϊκά διελιστήρια, αργή δηλαδή να πάει το αργό.
0: Αργή.
1: Ναι. Τουλάχιστον 3 ευρωπαϊκά διελιστήρια έχουν ήδη ενημερωθεί σχετικά. Δεν θα είναι τα δικά μας όμως, φαντάζομαι, γιατί εμείς στείλαμε Patriot και το πήραμε πατριωτικά και τους φυλάγαμε,
0: ναι,
1: τα διελιστήρια.
0: Ναι.
1: Για να δούμε.
0: Αλλά.
1: Πιερακάκι στο Βερολίνο, η Ελλάδα σύντομα δεν θα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης.
0: Ναι, δεν σου πάμε. Δεν είναι πιο παγωμένη, ξέρω.
1: Δεν θα είναι, ναι. Τσίπρα στη ΔΥΠΑ, θέλουμε μια κοινωνία αλληλεγγύης και προστασίας.
0: Και εμείς.
1: Μπαράζ ελέγχων, βαριά πρόστιμα για αδήλωτα εισοδήματα από Airbnb και νέο αρνητικό ρεκόρ. Τελευταίοι στην Ευρώπη στα ποσοστά εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων. Τώρα που είπε Τσίπρα στη ΔΥΠΑ, που διαβάσαμε δηλαδή Τσίπρα στη ΔΥΠΑ, έχω να κάνω μια επισήμανση τώρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Έχω ένα-δύο φίλους γνωστούς που έχουν θηρίδες, όπως μου εξέφρασαν, και είναι αρνητικοί στη φορολόγηση των θηρίδων. Έχω πολύ περισσότερους φίλους και γνωστούς οι οποίοι έχουν κάθε λόγο να μην θέλουν το επίδομα ανεργίας να γίνει 2 μηνών.
0: Ναι.
1: Αυτοί οι δύο κόσμοι κανονικά είναι σε σύγκρουση πολιτική.
0: Ναι.
1: Με αυτή τη λογική λοιπόν, αν ψήφιζαν με βάση αυτά και μόνο αυτά, φαντάζομαι ότι το αποτέλεσμα θα ήταν πολύ διαφορετικό των εκλογών.
0: Ναι,
1: ναι, αλλά, από ναι, ό,τι είναι.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν ξέρω τώρα τι
0: το
1: γίνεται.
0: Το ακούω αυτό που λέω.
1: Σκέφτομαι δηλαδή ότι μήπως οι φίλοι μου που έχουν θηρίδες λένε στους άλλους φίλους μου που δεν έχουν θηρίδες,
0: που έχουν επίδομα ανεργίας,
1: που έχουν επίδομα ανεργίας, να βγάλω λίγα από τη θηρίδα να σου δώσω να ψηφίσεις. Υποθέσεις.
0: Μπορείς να κάνεις τον μεσολαβητή και να έχεις και...
1: Ποσοστό, νόμι, 10%.
0: Έτσι,
1: για το κονέ.
0: Καλημέρα στον Σταύρο.
1: Με ή χωρίς?
0: Τι με ή χωρίς?
1: Θηρίδα. Δεν ξέρουμε.
0: Φαντάζομαι χωρίς. Άμα έχει, μακάρι, του το εύχομαι.
1: Άντε, μπράβο, Σταύρο. Άντε και με φυρίδα. Ναι. Λοιπόν, πάμε στη Star Press.
0: Ναι, γιατί όχι.
1: Έχει μια ρακέτα.
0: Λοιπόν...
1: Σαχάρου.
0: Σίδνεϊ Σουίνι. Σάλλος για την προκλητική διαφήμιση της Σίδνεϊ. Okay. Και αποφυλακίστηκε ο Κασιδιάρης με τη μέση ήρωα, τον υποδέχτηκαν οι οπαδοί του. Γι' αυτό είναι και ο οπαδί.
1: Και αν έβγαινε τώρα από εκεί η Σουίνι, και από την άλλη πόρτα ο Κασιδιάρης, πού θα πήγαιναν οι οπαδοί?
0: Κοίταξε να δεις, πολιτικά δεν είναι πολύ μακριά η Σουίνι με τον Κασιδιάρη.
1: Α, μπορεί να βγαίνει και από την ίδια πόρτα.
0: Είναι
1: μαζί.
0: Είναι τραμπική. Λέει ο Σταύρος, μόνο ταχυδρομική θηρίδα έχει.
1: Καλό είναι και αυτό. Μια αρχή.
0: Από
1: μια...
0: κάπου ξεκινάς. λοιπόν, το ψώνιο της την έφαγε, γράφει, γιατί η Γάκα τράβηξε φωτογραφία το Μαζονάκι την ώρα που πέθαινε. Η μυστηριώδης ουσία που του έδωσαν λίγο πριν από την πλασμαφαίρεση. Χθες κάπου διάβασα και ένα δημοσίευμα, στον τίτλο περιορίστηκα για να είμαι ειλικρινής, που έλεγε ζήτησε delivery, αν μπορεί να παραγγείλει delivery στα κρατητήρια.
1: Α,
0: ναι.
1: Εγώ διάβασα ότι λιποθύμησε κάποια φάση, την ανάκριση το βράδυ, το απόγευμα.
0: Οκ, okay. Ναι.
1: Δεν ξέρω ποια από όλα είναι αλήθεια. Γιατί...
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Υπάρχει σχέδιο δολοφονίας μου. Στο φως η ανατριχιαστική δήλωση του Μαζονάκη λίγο καιρό πριν πεθάνει. Εντόπισα έγγραφο στην Αμερικανική πρεσβεία που λέει ότι θα με δολοφονήσουν. Και τι δουλειά είχε ο Μαζονάκης στην Αμερικανική πρεσβεία?
1: Συγγνώμη, γιατί έχει κόντρα με τον Αργυρό.
0: Κιλφόλ, γύρισε τα μπουζούκια.
1: Έχει κόντρα με τον Αργυρό, δεν κατάλαβα.
0: Δεν ξέρω. Λοιπόν, όχι, έχει κόντρα με τα φόρεα προάστια.
1: Α.
0: Ναι, τότε με τον Κούτσι φόρεμα και.
1: Ναι, μπράβο, τα λεφτά του μπαμπά.
0: Αυτά. Λοιπόν, οι κοργοί και οι κρυφές κάμερες που είχε βρει στο σπίτι του. Και οι ανθιβουλγαροί στο ιατρείο του τρόμου μαρτυρούν μόνοι τους πριν διαρρεύσουν τα στοιχεία. Τα ονόματα αρχίζουν να πέφτουν σαν το

0: Φυλάκιση του ναζιστή εγκληματία Κασιδιάρη. Πρόκληση για το λαό. Ο φασισμός είναι παιδί του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος. Ανακοίνωση του γραφείου τύπου της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος. Την Παρασκευή, μεγάλη αντιφασιστική συγκέντρωση σωματείων και φορέων στο Κερατσίνι. Το στείλουμε στα Γκούλαγκ. Νομοσχέδιο για το βαθμολόγιο στο δημόσιο. Κράτος ακόμα πιο αντιδραστικό και εχθρικό για το λαό. Αποσπάσματα από τη χθεσινή ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα στη Βουλή. Είπαμε το πρόβλημα, να το πω τώρα γιατί εντάξει μπορεί να κάνουμε χιούμορ, αλλά το γεγονός ότι αποφυλακίστηκε σημαίνει ότι το σύστημα, το δικαστικό, το φρονητικό, τιμωρητικό, όπως θέλετε πείτε, λειτουργεί. Έχει αυτές τις δικλείδες. Εξέτησε μέρος της ποινής όπως προβλέπονταν από τον νόμο, αποφυλακίστηκε. Το αν εμείς θέλουμε να ακολουθήσουμε έναν τύπο σαν τον Κασιδιάρη πολιτικά, είναι πρόβλημα όμως όλης της κοινωνίας. Δεν γίνεται με τις απαγορεύσεις και με τις μεταθέσεις του σημαντικού που λέγαμε νωρίτερα. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Νέες πολεμικές ανατιμήσεις σε καύσιμα και πετρέλαιο θέρμανσης. Αέρας κοπανιστός στις συμφωνίες κυρίων με τα, και τα κοστολογημένα μέτρα της κυβέρνησης. Κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδας, κάθε νέα διεθνής ενεργειακή κρίση μεταφράζεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε νέα τεράστια κέρδη των ομίλων και νέα ασήκωτα βάρη για το λαό. Κατάργηση του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων στην ενέργεια. Το ίδιο μήκος κύματος είμαστε, αγαπητοί μου. Πλήθος κόσμος, το τελευταίο αντίο, με συγκίνηση και περηφάνεια, ο αποχαιρετισμός στον σύντροφο Σπύρο Χαλβατζή. Μην νόμισες ότι θα πει για τον Μαζονάκη.
1: Όχι. Δεν είχα δει.
0: Δημήτρης Κουτσούμπας, έκανες αυτό που κάνουν οι αγωνιστές της ταξικής πάλης. Έζησες για ένα κόσμο που δεν πρόλαβες να δεις, αλλά πίστεψες βαθιά ότι θα έρθει. Και εμείς θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για να έρθει. Σύντροφοι αγωνιστές και φίλοι κατέκλυσαν το προάβλιο του ΣΦΕΑ. Πολύ όμορφος αποχαιρετισμός. Συγκέντρωση του ΚΚΕ στο Μαντούδι. Στη Βόρεια Εύβοια αποδείχθηκε ότι μόνο ο λαός σώζει το λαό, με το Κομμουνιστικό Κόμμα μπροστά. 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕΟ Διηγητή, αύριο έναρξη των εκδηλώσεων στη Θεσσαλονίκη, στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου, στην Πολύχνη. Ερώτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος στη Βουλή, κάτω από τα χέρια προφανώς εννοεί, από τους στρατευμένους που εναντιώνονται στην πολεμική εμπλοκή. Ναι. Έφυγε ένα από παραπάνω. Χρόνο έχουμε, έχουμε. Λέει, διαβάζουμε και το λόγο λοιπόν.
1: Λοιπόν, εδώ έχουμε μια ψυχολογική άνοδο του χρηματιστηρίου της τάξης του 0,01%. Wow. Έχουμε 2.695,21 μονάδες. Και τη γράφει στο κύριο θέμα, φούσκωσαν τα φορολογικά έσοδα άνω του στόχου κατά 2,9%. Ναι. Είπαμε, έρχεται μακρύς, σκληρός, βαρύς, χειμώνας.
0: Είναι μια ώρα δύσκολη.
1: Ναι, 2,9% πάνω από το στόχο. Μήπως, σκεφτείτε το. Λοιπόν, περίπου 170.000 ηλικιωμένοι είναι άστεγοι σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Βρετανία. Θάνατος Μαζονάκη, τα στοιχεία από το κινητό του γιατρού προδίδουν τις εγκληματικές παραλήψεις και αποφυλάκησε Κασιδιάρη, σφοδρές αντιδράσεις από τον πολιτικό κόσμο. Πιο κάτω, εγώ ξέρω ότι ο γιος μου κάηκε και δεν υπάρχει κατηγορητήριο για έκρηξη και φωτιά. Δευτέρα η απόφαση για το κινητό του σταθμάρχη στη δίκη για τα Τέμπη.
0: Α, ναι, υπάρχει και αυτό. Πρέπει να πάρει απόφαση το δικαστήριο αν θα ζητήσει άρση απορρίτου, όπως λέγεται, για να ανοίξει να ανοίξουν οι επαφές, οι κλήσεις που είχε ο σταθμάρχης που έγιναν στο κινητό. Δεν ξέρω για ποιο λόγο
1: να μην.
0: Ναι, κάνει εντύπωση, γιατί πρέπει τόσο, έπρεπε να περάσουν 3 χρόνια μέχρι να ληφθεί μια τέτοια απόφαση. Δεν θα έπρεπε να είναι στοιχείο και της δικογραφίας ακόμα μέσα στο φάκελο.
1: Ναι. Ξέρω, και υπάρχουν τα δεδομένα μετά από τόσα χρόνια σε αυτό το κινητό ή τέλος πάντων στα αρχεία του.
0: Στα αρχεία των εταιριών θα τα κράτησαν.
1: Έλατε.
0: Είναι θέμα. Γιατί όταν σου παίρνουν τηλέφωνο, σου λένε κρατούνται για ένα χρόνο.
1: Ναι.
0: Λιγότερο και από την προφυλάκηση.
1: Λοιπόν, πού θα εκδηλωθούν έντονα φαινόμενα, πότε βελτιώνεται ο καιρός, βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ένα άλλο θέμα που έχει εδώ πέρα η εφημερίδα Ο Λόγος. Και έτσι με αυτό θα κλείσουμε και αυτή την ώρα. Θα πάμε στις 9 με 2-3 εφημερίδες ακόμα και μερικά θεματάκια από το radioevros.gr. Εσείς μείνετε εδώ, συντονισμένοι στη συχνότητά μας, καθώς επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
2: 97,1 Radio Evros.

0: Η ώρα είναι 9. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evro.
0: Radio Evro.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
4: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
5: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
6: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέως 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947 883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
7: Η παράδοση μας ενώνει και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Ανδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
8: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27313.
9: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
10: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
9: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
11: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
12: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
11: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
12: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
11: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
12: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
13: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02.
1: Χορηγός εκπομπής Όραση Σέντερ, οπτικά και ακουστικά στην Οριστιάδα.
0: Χορηγός εκπομπής Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου. Χορηγός εκπομπής Σιδηρικά Χρώματα Κασαπιάν, πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Οριστιάδα.

0: Επιστρέψαμε στην πρωινή περιπολία μας. Καλημέρα, καλημέρα στους φίλους μας που μας ακούνε από όλο τον κόσμο. Έτσι που έχουν,
1: που
0: η καρδιά τους όμως χτυπάει στον Εύρο. Καλημέρα στην Ευαγγελία από την Ιερισσό, με αγάπη λέει από Χαλκιδική.
1: Τι ωραία.
0: Λοιπόν, πρωινή περιπολία, καθημερινά 7 με 10 εδώ στο Ράδιο Εύρος, στους 97 και 1 στα FM για τον κεντρικό και βόρειο Εύρο, στους 95 και 3 για τον νότιο Εύρο, για το Δήμο της Αλεξανδρούπολης και της Αμοθράκης, αλλά και την υπόλοιπη Θράκη. RadioEvros.gr διαδικτυακά. Και έτσι να είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Εύρος, καθώς έχει ένα πλούσιο πρόγραμμα εκπομπών. Μετά από τη δική μας ακολουθεί το Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούρα μέχρι τη μία. Έχουμε τα αναλυτικά δελτία ειδήσεων με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη στις 2 και στις 5.30. Σύντομα δελτία ειδήσεων ανά μία ώρα από τις 3 έως τις 8. Και το Εύχο Μουσικοδρόμιο με το Χάρη Κανταρίδη καθημερινά, Δευτέρα έως Πέμπτη βασικά, όχι καθημερινά.
1: Ναι, όχι καθημερινά, κάθε νυχτερινά.
0: Κάθε νυχτερινά, ναι, εκτός Παρασκευής. Με έτσι αφιερωματικά θέματα, μουσικά.
1: Θεματικές εκπομπές που λέμε. Λοιπόν, πήγα στην Ιερισσό του καλοκαίρι. Τι μας. Πέρασα τέλος πάντων, εντάξει. Να πούμε ότι μ' αρέσει εκείνη η περιοχή, μ' αρέσει, αλλά ένα πράγμα διαπίστωσα από εκείνη την πλευρά της Χαλκιδικής. Δεν υπάρχουν ιατρικές δομές ιδιαίτερες.
0: Ναι. Mm-hmm. Γιατί το νοσοκομείο της, του Πολυγύρου.
1: Πολυγύρος μακριά.
0: Μακριά πέφτει.
1: Μέσα στο βουνό, ξέρω εγώ. Ναι. Δηλαδή από εκείνη την πλευρά, από την ανατολική πλευρά συνολικά της Χαλκιδικής, είδα μια, διαπίστωσα μια έλλειψη. Κοιτούσα, ας πούμε, και στο χάρτη.
0: Εκεί που στο υπάρχουν. Σταυρό δεν έχει κάτι, ας πούμε.
1: Ο Σταυρός είναι αρκετά μακριά.
0: Μακριά πέφτει.
1: Ναι, Θεσσαλονίκη πλέον. Όχι, πλέον Θεσσαλονίκη είναι ο Σταυρός. Στην ομό Θεσσαλονίκη ανήκει.
0: Α, ναι.
1: Και έχει δρόμο από εκεί μέχρι να κατέβεις προς την Ολυμπιάδα, το Στρατόνι κτλ. Έχει πολύ δρόμο. Λοιπόν, για να πούμε τους φίλους μας πρώτα. Να πούμε τους φίλους μας εδώ, τους φίλους που μας συμπαρήξατε στην εκπομπή, τους χορηγούς, ας πούμε έτσι. Fit Car Rental, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο στην Καλλιπόλεως 73 Μελοχαγού, διαμάτη γωνία. Ενισχυμένο με το H2 Blaster, το μηχάνημα που καθαρίζει τις επικαθίσεις άνθρακα και παρατείνει τη ζωή της μηχανής, το αυτοκινήτου.
0: Της μηχανής, έτσι.
1: Της μηχανής, γιατί πιο άλλο.
0: Όχι, γιατί.
1: Όχι το εναλλακτικό.
0: Συνδερμικά που το σύνδεσες πριν.
1: Α, που καθαρίζει. Εγώ σκεφτόμουν κάτι που να καθαρίζει από την επικάθιση, όπως είναι ο άνθρακας, της χοληστερόλης, ας πούμε.
0: Ωραία.
1: Την αθυρωματική πλάκα. Κατάλαβες, κάτι τέτοιο, όχι του αίματος. Και... λοιπόν, H2 Blaster παρατείνει τη ζωή της μηχανής, οπότε δοκιμάστε το. Οπτικά ακουστικά όραση σέντερ του Δημήτρη του Χαρνίδη στην παρέα Moscow Mule, το πολύ εκπληκτικό αυτό γυαλί ηλίου και προσιτό από άποψη τιμής. Όλα αυτά απέναντι από την κεντρική πλατεία, δίπλα στο καφέ Bar Padron. Το καφέ Bar Padron στην Πρόκου 1, απέναντι από την πλατεία, μας περιμένει 20 ώρες το 24ωρο. Με όλα αυτά τα όμορφα που προσφέρει, που δεν θα τα πω γιατί θα πάτε να τα διαπιστώσετε. Όπως δεν θα σας πω τι σας προσφέρει το κρεοτεχνείο Τόλης, το πιο οργανωμένο κρεοπωλείο, με γνώση, με άποψη, με βάθος προϊόντων, με 1000 ποικιλία. Θα πάτε τον Τόλη του Γουδελίδη, τη Βασιλιάς Κωνσταντίνου 134 και θα μας θυμηθείτε. Να πω ότι στην παρέα μας είναι τα σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά και είδη θέρμανσης του Βάνη του Κασαπιάν στη Σωτηρίου, Τσερκέζη 39.
0: Λέτε, οποία... 1924, πηγαίνοντας εκεί πέρα και παίρνετε κατευθείαν 24% έκπτωση.
1: Και γιατί να πείτε 1924?
0: Γιατί είναι η χρονιά ίδρυσης αυτής της επιχείρησης.
1: Ακριβώς. Και το ψάρμ.
0: Το ψάρμ στο... στην Ορεστιάδα και στην δίπλα στην πιάτσα του ταξί, στο Δημότυχο απέναντι από την Σχολή Ψυχολογίας. Φροντίδα και καλοπισμός άνω και κάτω άκρων στο υψηλότερο επίπεδο. Τώρα, στο Δημότυχο προσφέρονται μόνο υπηρεσίες ποδολογίας προς το παρόν.
1: Έτσι, μπράβο. Πάμε λοιπόν στην πολιτικά τώρα, γιατί μας έχουν απομείνει 3 πρωτοσέλιδα προς ανάγνωση. Προϋπολογισμός 2 ταχυτήτων γράφει πάνω-πάνω, υπέρβαση εσόδων κατά 1,5 δισεκατομμύριο, αλλά και δαπανών κατά 1,2 δις ευρώ. Πού οφείλεται η διπλή εικόνα που παρουσιάστηκε μέχρι τον Αύγουστο? Political Incorrect του Νίκου Καραμαλή, του εκδότη της εφημερίδας, αυτός που μιλάει με γρίφους ως γέρον. Οι τιμές στα καύσιμα, το εφιαλτικό σενάριο του Μαξίμου και οι καβάντζες που τελειώνουν. Ο Κικίλιας που βάζει στο ίδιο κάδρο Σαμαρά και Τσίπρα και το δηλητηριώδες SMS. Το big deal για τα στρατόπεδα και η χορηγική ανάσα της ΔΕΗ. Παραδίπλα, τι αλλάζει στη Νέα Δημοκρατία, προεκλογική διάταξη μάχη στο γαλάζιο στρατόπεδο, σε διαρκή εγρήγορση τα επιτελικά στελέχη, ετοιμάζεται η επόμενη λίστα με 100 ακόμα υποψηφίους.
0: Okay.
1: Στο κέντρο του πρωτοσέλιδου, φρένο στον Κασιδιάρη, στον Άριο Πάγο το κλειδί της συμμετοχής του στις εκλογές, τι υποστηρίζουν οι συνταγματολόγοι Αλιβιζάτος, Παπασπύρου και Κοντιάδης. Πιο κάτω θα διαβάσουμε μήνυμα αεροπορικής ισχύως στην Τουρκία. Τρέχει το σχέδιο για 120 οχές. Πώς τα F-16 Viper μαζί με τα Rafale και τα F-35 θα θωρακίσουν τους ουρανούς μας απέναντι στις απειλές της Άγκυρας. Μέχρι να πάρει και εκείνη. Επιποδώσει η κυβέρνηση στα σκαριά νέα αναχώματα στις υψηλές πτήσεις της ενέργειας. Παράθυρο για έκτακτα μέτρα στήριξης σε ρεύμα και καύσιμα από τις αρχές Οκτωβρίου. Από το Ορμούζ στο Bab el Mandeb, να το ξέρετε, φουντώνει η παγκόσμια κρίση στα δύο στρατηγικά στενά. Οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη απειλούν μια ακόμα σημαντική θαλάσσια πύλη. Ανάλυση του Φώτης Χιούμπουρα πιο κάτω, η αντιπολίτευση αναζητά μάταια τον Αντιμητσοτάκη από τον Ανδρουλάκη και τον Κασελάκη στην Καριστιανού και τον Τσίπρα. Κρίνει ο συγκεκριμένος. Και πάμε να δούμε τι καλό μας έχει ετοιμάσει η απογευματινή.
0: Λοιπόν, γράφει 100 δις ευρώ για επενδύσεις στην οκταετία, χρηματοδοτήσεις 27-34, ΕΣΠΑ, Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και νέες ευρωπαϊκές δράσεις, οι δεξαμενές για έξτρα δύναμη πυρός μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Και αυτό το δύναμη πυρός εμένα μου προξενεί έτσι και να... ερώτημα αναφέρεται στην αγορά οπλικών συστημάτων και μόνο. Παρακάτω, η στρατηγική για την ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στα εγκαίνια των έργων αναβάθμισης των υποδομών στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμικού. Πιο πάνω, γιατροί τσαρλατάνοι κάθε ειδικότητας και 153 κέντρα αμφιβόλου ταυτότητας, η βιομηχανία των εναλλακτικών θεραπείων. Πολλά τα κενά, μαραθώνιες οι απολογίες των δύο κατηγορουμένων. Τι άλλο έχουμε, έξω ο Κασιδιάρης, αλλά υπολογίζει χωρίς τον Άριο Πάγο, το μήνυμα Λιβάνιου. Επιστρέφω με νέο εθνικό κόμμα, δήλωσε. Δεν μπορείς μέχρι το 33, απαντούν οι συνταγματολόγοι. Big Mouth, η βοήθεια του Αλέξη στον Ηλία. Η βοήθεια του Αλέξη στον Ηλία. Το ακούσαμε και αυτό. Καλώδιο Κύπρος, πράσινο φως από Χριστοδουλίδη για την ηλεκτρική διασύνδεση. Συμφώνησε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη μόλις εκδοθεί η Ναύτεξ να καταβληθούν τα 25 εκατομμύρια ευρώ. 19. Νέες διαγνώσεις καρκίνου του προστάτη την ημέρα στην Ελλάδα. Έγκυρος εντοπισμός, λοιπόν, και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, τα περιστατικά παγκοσμίως αναμένεται να υπερδιπλασιαστούν έως το 2040. Οπότε να κάνετε τις διαγνωστικές εξετάσεις, τις προληπτικές μάλλον εξετάσεις, για να αποφύγετε πολύ μεγάλη ταλαιπωρία τόσο για εσάς όσο και για τα αγαπημένα σας πρόσωπα, που θα σηκώσουν και αυτά ένα βάρος έτσι, από αυτή την δύσκολη κατάσταση. Αναγνωρίζονται χρόνο σπουδών και πιστωτικές μονάδες από τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Νέα ρύθμιση από το Υπουργείο Παιδείας για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των φοιτητών. Συναγερμός στο Μαξίμου εξετάζει μέτρα για την ενεργειακή θύελα. Πυρακάκης, υπάρχουν εθνικά και ευρωπαϊκά εργαλεία. Παπασταύρου, στηρίζουμε την κοινωνία, δεν θα μείνει κανένας πίσω. Και Μαρινάκης, έχουμε κρατήσει εφεδρεία για το 2026.
1: Το οποίο κοντεύει να βγει.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ελεύθερη
1: Πάμε
0: ώρα.
1: Πάμε λοιπόν στην ελεύθερη ώρα. Ηλίας Κασιδιάρης αποφυλακίστηκε και ετοιμάζει συμμαχία. Αφροδίτη Λατινοπούλου, άρση ασυλίας για τις πλαστές υπογραφές. Παραδίπλα, το τελευταίο αντίο στο Γέροντα Χρυσόστομο, η ζωή και το έργο του.
0: Εν τω μεταξύ, συγγνώμη λίγο τώρα, αλλά για την Λατινοπούλου, γιατί βάλαμε και το βίντεο πριν. Η Λατινοπούλου πανηγυρίζει ότι δεν είναι δεκανίκη του Μητσοτάκη,
1: αλλά
0: είναι ο Βελόπουλος. Αλλά κουβέντα για το αδίκημα που τέλεσε, τέλος πάντων, το αδίκημα της πλαστογραφίας, έτσι.
1: Ναι. Το έκανε για να αποδείξει ότι δεν είναι...
0: Α, γι' αυτό... Ωραία, συνέχισε.
1: Τι να πούμε. Λοιπόν, είπαμε το τελευταίο αντίο στο Γέροντα Χρυσόστομο, η ζωή και το έργο του στην έρημο της Ιεριχούς. Και σημάδι από το Θεό στην κηδεία του Μαζό. Ο άνθρωπος που προσπάθησε να ξεφύγει από τον Σατανά. ο Μαζό. Η πραγματική ελίτ προσεύχεται σε κάτι πολύ σκοτεινό, στον ίδιο το διάβολο. Κάνουν τελετές, πουλούν την ψυχή τους για φήμη και δύναμη. Να μην σου πω ότι πουλούν και γίνονται και νεότεροι.
0: Αχα.
1: Κατάλαβες. Είναι. Και γιατί ο δημοφιλής καλλιτέχνης άρχισε να αναζητά τη λύτρωση στην Ορθοδοξία, στην Εκκλησία, σε πνευματικούς, στο Άγιο Όρος, στα ιατρία, στα.
0: Και στα αμφιβόλου,
1: στα ψυχιατρία, στα αμφιβόλου ποιότητας ιατρία, στα όλα αυτά, τέλος πάντων, ας το πούμε έτσι. Γιατί έχει τελείες για να συμπληρώσουμε, έχει αποσωπητικά και μπορούμε να συμπληρώσουμε και τα υπόλοιπα εμείς.
0: Λοιπόν, να βάλω ένα απόσπασμα από την ομιλία Κασιδιάρη κατά την αποφυλάκησή του και να το σχολιάσουμε στη συνέχεια.
2: Είχα δώσει το λόγο μου πως μόλις περάσω αυτή την πύλη δεν θα επιστρέψω απλά στην ελευθερία αλλά και στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων. Και σήμερα επιστρέφω και από ό,τι βλέπω δεν είμαι μόνος. Είναι μαζί μου και ένα νέο ισχυρό εθνικό κόμμα όπως αυτά που κυριαρχούν σε όλη την Ευρώπη. Και σκοπός μου είναι να απαλλαγεί η χώρα από την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης.
0: Αυτά είπε. Εγώ έτσι καμιά φορά μπαίνω λίγο σε μια διαδικασία να βλέπω και κάποια σημειολογικά στοιχεία σε κάτι τέτοιους ανθρώπους οι οποίοι τα σύμβολα και όλο αυτό το...
1: Ναι, κάνουν παιχνίδι με όλα αυτά πάντα.
0: Ναι, το... λοιπόν, άμα προσέξεις, ο Κασιδιάρης φορούσε ένα πόλο μπλουζάκι μαύρο με κίτρινες ρίγες. Λοιπόν, αυτό το μπλουζάκι που φορούσε ο Κασιδιάρης είναι ταυτισμένο με μια ακροδεξιά ναζιστική οργάνωση που λειτουργεί στην Αγγλία, λέγονται Proud Boys. Λοιπόν, είναι μια συγκεκριμένη μάρκα η οποία την έχουν υιοθετήσει αυτοί οι Ναζί ως σύμβολο. Μεταξύ μάρκα, για να καταλάβεις, η Fred Perry έχει αποσύρει το μπλουζάκι από τις χώρες που οι συγκεκριμένες ομάδες δραστηριοποιούνται. Λοιπόν, εντάξει, δεν μπορείς να πεις τώρα ότι ένα μπλουζάκι αυτομάτως καθιστά Ναζί και τα λοιπά, αλλά...
1: Όχι, αλλά τώρα πετυχαίνει το στόχο του.
0: Ε?
1: Το έβαλε γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Για να το σχολιάσουμε κάποιοι.
0: Ναι, δεν το έβαλε, ξέρω εγώ, ο Χριστίδης. Το έβαλε ο Κασιδιάρης.
1: Το έβαλε ο Κασιδιάρης και το έβαλε ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο. Για να σχολιαστεί.
0: Ναι, από το 2019 σταμάτησε η συγκεκριμένη μάρκα να πουλάει το συγκεκριμένο μαύρο-κίτρινο μοντέλο στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά για να αποσυνδεθεί από αυτή την ομάδα.
1: Τώρα γιατί δεν το επανέφερε μετά την εκλογή του Τραμπ.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, υπάρχει οπότε μια ιστορική σύνδεση της συγκεκριμένης μπλούζας με ακροδεξιές και skinhead υποκουλτούρες και στη Βρετανία. Και όπως είπαμε έτσι, μια τέτοια στιλιστική επιλογή αποτελεί μια σκόπιμη αναφορά σε αυτές τις οργανώσεις από τον Ηλία του Κασιδιάρη, ο οποίος...
1: Η αλήθεια είναι όμως, τα λεγόμενά του δεν είπε και κάτι. Όπου τα λέμε.
0: Είπε
1: ότι γυρίζω πίσω για ένα πατριωτικό κόμμα. Πάντα έτσι λέγονται τα εθνικιστικά κόμματα.
0: Ναι,
1: σοσιαλδημοκρατία ήταν.
0: Καλά, ναι, ναι.
1: Όχι, συγγνώμη, εθνικοσοσιαλισμός.
0: Εθνικοσοσιαλισμός
1: ήταν και πάει λέγοντας. Αλλά από εκεί και πέρα και τους φανατικούς οπαδούς του θα τους έχει. Θεωρούν ότι διώχτηκε, ό,τι έκανε είναι αυτοί οι Ελληνάρες που γράφουν το Έλληνας με τέσσερα λάμδα.
0: Άλλο, εγώ θέλω να σταθώ σε αυτό το πράγμα, ότι όταν θες να αποτινάξεις τον χαρακτηρισμό του Ναζί...
1: Ναι, είναι ίσως το μόνο κόμμα, η μόνη φιλοσοφία που δεν θέλει να πει ακριβώς «είμαι αυτό».
0: Ναι, αλλά ντύνομαι, βαράω το άζαγγελο του σταυρού και του βαφτίζω αρχαιοελληνικό.
1: Ένας σοσιαλιστής λέει είμαι σοσιαλιστής. Ένας καπιταλιστής λέει είμαι καπιταλιστής. Ένας κομμουνιστής λέει είμαι κομμουνιστής. Ναι. Ένας φασίστας δεν λέει είμαι φασίστας.
0: Ή Ναζί.
1: Ναζί.
0: Ακόμα χειρότερα. Τώρα το πάω κόντρα, αλλάζω θέμα. Καθώς έχουμε μια πρωτοβουλία του Δήμου Αλεξανδρούπολης προς την αντίθετη κατεύθυνση, στην κατεύθυνση της συμπερίληψης. Καθώς πριν λίγα λεπτά, πριν 24 λεπτά, μας ήρθε ένα email, ένα δελτίο τύπου, που αφορά τη λειτουργία προπαρασκευαστικού τμήματος εκμάθησης ελληνικής γλώσσας για μετανάστες και πρόσφυγες στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας της Αλεξανδρούπολης. Λοιπόν, είναι μια κατάσταση η οποία, όπως φαίνεται, είναι απόφεκτη, έτσι, να υπάρχουν άνθρωποι από άλλες χώρες στη χώρα μας, από εμείς
1: να
0: πηγαίνουμε σε άλλες χώρες.
1: Μα μας το έλεγε προχθές και ο διευθυντής του σχολείου εδώ, που ναι, είχαμε συνέντευξη, ότι ένα μεγάλο μέρος είναι από ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάρει τα νομιμοποιητικά έγγραφα ερχόμενοι στη χώρα μας και αγνοούν φυσικά τη γλώσσα.
0: Ωραία. Και επειδή πάντα ζήτημα είναι η ενσωμάτωση και η συνύπαρξη, τέλος πάντων, κάτω από τα ήθη και τα έθιμα και τα γλωσσικά ζητήματα, ας πούμε, να που θα ξεκινήσει η λειτουργία αυτού του προπαρασκευαστικού τμήματος εκμάθησης ελληνικής γλώσσας για μετανάστες και πρόσφυγες στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας της Αλεξανδρούπολης. Και όπως γράφει το δελτίο τύπου, διευρύνονται οι δυνατότητες πρόσβασης στην εκπαίδευση για ενήλικες που μέχρι σήμερα δεν μπορούσαν να εγγραφούν. Το τμήμα αυτό θα απευθύνεται σε μετανάστες και πρόσφυγες που δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, με στόχο την απόκτηση βασικών γνώσεων ελληνικών. Μετά από την προπαρασκευαστική φοίτηση, θα αποκτούν τις βασικές γλωσσικές γνώσεις που απαιτούνται, ώστε στη συνέχεια να μπορούν να ενταχθούν στο κανονικό πρόγραμμα του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας. Το συγκεκριμένο τμήμα λειτουργεί για πρώτη χρονιά, είναι το μοναδικό στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ομαλή ένταξη των εκπαιδευμένων τόσο στο σχολικό περιβάλλον όσο και στην κοινωνία.
1: Μάλιστα. Καλή επιτυχία να έχει. Να πούμε εμείς για μια ακόμη φορά πριν πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα, να υπενθυμίσουμε προς όσους μας ακούν, γιατί κάποιοι έχουν και κάποια ηλικία, αλλά αφορά όλες τις ηλικίες, αυτό που γίνεται τόσο καιρό με την έξαρση που υπάρχει στις απάτες τις τηλεφωνικές.
0: Παιδιά, γίνεται χαμός
1: εκεί έξω. Διαδικτυακές.
0: Γίνεται χαμός.
1: Προσέξτε, ό,τι και αν σας πούν, μην τσιμπάτε. Δηλαδή, δεν πρόκειται ποτέ η αστυνομία να σας πάρει τηλέφωνο για να δώσετε χρήματα ή να σας στείλει email για να δώσετε χρήματα. Δεν πρόκειται ποτέ η εφορία να επικοινωνήσει μαζί σας με κάτι πολύ ασαφές και να σας λέει ότι είχατε μια επιστροφή φόρου της τάξης των ΤΑΔΕ. Εμένα επιμένει να μου έρχεται αυτό το email.
0: Ρε, μήπως θέλουν όντως.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν,
0: να σε παρακαλάει η εφορία να σε δώσει λεφτά.
1: Ναι, παρακαλάει να μου δώσει λεφτά. Αν υπήρχε κάτι τέτοια περίπτωση, θα το έστελναν μια φορά, δεν θα το έστελναν 50 φορές. Αλλά παρόλα αυτά δεν το κάνει κάτι τέτοιο η εφορία. Έχουμε τους λογαριασμούς μας δηλωμένους στην εφορία, όλοι μας, και ξέρετε που μπορούν να καταθέσουν αν δεν χρωστάτε χρήματα.
0: Τους έχουν έτσι και λέω γιατί όταν έχουμε κατασχέσεις,
1: ναι,
0: να χαρά.
1: Ξέρουν πολύ ωραία πώς θα το παίρνουν. Ναι. Να πούμε ότι τσεκάρετε για το παιδί σας που έχει πέσει και έχει χτυπήσει, που είναι στο νοσοκομείο, που θέλει ο γιατρός τόσα για να το χειρουργήσει. Δεν γίνονται αυτά από το τηλέφωνο. Εννοείται ότι δεν γίνονται από το τηλέφωνο. Δεν θα σας πάρει ποτέ κανείς από το δημόσιο σύστημα υγείας να σας πει ότι χρειάζονται τόσα για να χειρουργήσω τον τάδε άνθρωπό σας. Επουδενή. Δώστε λοιπόν μεγαλύτερη βαρύτητα, μην αντιδράτε με το θυμικό, με το αντανακλαστικό και εμβρασμό. Δώστε λίγο χρόνο στον εαυτό σας να σκεφτεί. Μην υποκύπτετε εύκολα σε όποιον σας ζητάει, ό,τι και αν σας ζητάει, οικονομικό.
0: Μάλιστα.
1: Το κοινωνικό μήνυμα της πρωινής περιπόλης.
0: Ωραία. Και με αυτό πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 9.30.
3: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
4: Radio Evros.
3: Radio Evros.
5: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 2551 50 717. Κρήτον Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
6: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
7: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής, επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
8: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center Παυλίδης Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
9: Ένα στην υγειά του Φαντάρου.
10: Ένα για το πτυχίο σου.
9: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
10: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
11: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
12: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
13: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 κεντρική πλατεία Ορεστιάδας, 6 κεντρική πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693 7 026 666.
14: Είναι καθημερινή συνήθεια, πάνω απ' όλα όμως είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552 0 28 024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
15: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2552 0 22 288 και 694 75 25 259.
16: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
17: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

0: είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούθη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
1: Χορηγός εκπομπής Όραση Σέντερ, οπτικά και ακουστικά στην Οριστιάδα.
2: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
0: Χορηγός εκπομπής Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου. Χορηγός εκπομπής Σιδηρικά, χρώματα, Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Κενά. Τι κενά. Τα καλύπτουμε τα κενά εμείς.
1: Και έχετε.
0: Εμείς τα καλύπτουμε. Καλημέρα στον Γιώργο.
1: Καλημέρα.
0: Με την ευκαιρία να πούμε ότι έχει και μια εκδήλωση στην Αλεξανδρούπολη που αφορά μια επιχείρηση η οποία κλείνει τα 18 της χρόνια.

0: Λοιπόν, όπως είπα, έχουμε μια εκδήλωση επενδύοντας στη Θράκη, 18 χρόνια τουρισμού και καινοτομίας. Η Δημόκριτους Travel, που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη, σήμερα στις 7 θα πραγματοποιήσει μια εκδήλωση, την εκδήλωση που προαναφέραμε, μια γιορτή τουρισμού, πολιτισμού, δημιουργίας και εξωστρέφειας, στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Νομαρχείο. Με την είσοδο ελεύθερη, έτσι.
1: Μάλιστα. Να προχωρήσουμε όμως, γιατί εν τω μεταξύ έχει βγει ήλιος στη Σαμοθράκη και άρχισε να δουλεύει. Ναι, έχει, ναι. Άρχισε να δουλεύει ο
0: μετεωρολογικός
1: σταθμός και δείχνει 21 βαθμούς αυτή την ώρα. Για να δούμε τι θα δούμε παρακάτω. 12 η ώρα προβλέπονται 23 βαθμοί Κελσίου με 5 βαφόρ βορειοανατολικού και αρκετά σύννεφα, όπως αρκετά θα έχει και στις 3 η ώρα με 25 βαθμούς και 5 βαφόρ βορειοανατολικού. 24 βαθμοί στις 6, 5 βαφόρ ανατολικού ανέμου και αρκετά σύννεφα, ενώ ασθενής βροχόπτωση θα μας προκύψει στις 9 η ώρα στο νησί με 21 βαθμούς και 4 βαφόρ ανατολικού ανέμου. 20 βαθμοί τα μεσάνυχτα, καθαρίζει ο ουρανός, εντελώς καθαρός, 4 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου και αύριο ολημερής και ολινυχτής θα είναι καθαρός ο ουρανός της Σαμοθράκης. 20 βαθμοί το πρωί στις 9 με 4 μποφόρ βορειοανατολικού και 25 βαθμοί η υψηλότερη τιμή της θερμοκρασίας στις 3 και στις 6 με 4 και 3 μποφόρ βορειοδυτικού ανέμου αντίστοιχα και όπως είπαμε πάντα καθαρός ο ουρανός. Πάμε απέναντι.
0: Ωραία, πήγαμε ήδη.
1: Εκεί που είναι η εκδήλωση.
0: Εκεί που είναι η εκδήλωση, ναι, στην Αλεξανδρούπολη. Λοιπόν, αυτή την ώρα έχει 22,1 βαθμούς η Αλεξανδρούπολη. Για τη συνέχεια της ημέρας προβλέπονται 25 βαθμοί Κελσίου στις 12. Γενικότερα όμως συνοδεύονται και με ισχυρούς ανέμους έντασης 5 μποφόρ. Κάτω το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Στις 3 η ώρα θα έχουμε την υψηλότερη θερμοκρασία για σήμερα, τους 27 βαθμούς. Ενώ στις 6 πέφτει η θερμοκρασία στους 26, με τα σύννεφα να πυκνώνουν λίγο περισσότερο, χωρίς όμως να προμηνύουν κάποια βροχή ή οτιδήποτε άλλο, καθώς μέχρι τις 9 θα έχει καθαρίσει ο ουρανός, θα υποχωρήσει και η ένταση του ανέμου, αλλά θα υποχωρήσει και ο υδράρι γύρω στους 22 βαθμούς. Αύριο το πρωί στις 9 η Αλεξανδρούπολη θα έχει ηλιοφάνεια και 20 βαθμούς, καθαρό δηλαδή τον ουρανό. Ο άνεμος θα πνέει 4 από φόρ βορειοανατολικός, θα ανέβει στους 25 στις 12 και θα φτάσει μέχρι και τους 28 στις 3 το μεσημέρι. Και για να σας δώσω έτσι και λίγο μια εικόνα, κάθε μέρα όλο και λίγο ανεβαίνει η θερμοκρασία από εδώ και πέρα, η υψηλότερη.
1: Έτσι, μπράβο, γιατί με το έχεις υποχωρήσει, νόμιζα ότι θα υποχωρήσουμε και στο Αιγαίο.
0: Όχι, έχει 27, 28, 29 την Παρασκευή,
1: 30
0: το 31 το Σάββατο, 31 και την Κυριακή.
1: Μάλιστα, για να ανέβουμε και προς το σουφλί αφού πήραμε να ανεβαίνουμε. Τετάρτη 16 του μήνα σήμερα, του Σεπτέμβρη, 24 βαθμοί στις 12 η ώρα, 4 από φόρ βορειοανατολικού ανέμου και αραιή συννεφιά. Αρκετά σύννεφα με 27 βαθμούς και 4 από φόρ βορειοανατολικού ανέμου στις 3. Ενώ αρκετά σύννεφα με 4 από φόρ βορειοανατολικού ανέμου και 25 βαθμούς Κελσίου θα έχει στις 6. Στις 9, 20 βαθμοί Κελσίου, 3 από φόρ ανατολικού αέρα ανέμου και καθαρός ο ουρανός. Τα μεσάνυχτα, 17 βαθμοί Κελσίου, 2 από φόρ βοριά, καθαρός ο ουρανός στο σουφλί. Αύριο το πρωί, 18 βαθμοί στις 9, 3 από φόρ βόρειο ανέμου και καθαρός ουρανός, ενώ η μέγιστη αυριανή θερμοκρασία θα αγγίξει τους 27. Επίσης 27 όπως και σήμερα, στις 3 και στις 6 όμως, μεγαλύτερης διάρκειας του 27, με 4 από φόρ βόρειο βορειοανατολικού ανέμου και καθαρό ουρανό. Πάμε διδημότυχο.
0: Γιατί όχι, σου αλλάγω χατήρι. Στο διδημότυχο έχουμε 19,4 αυτή την ώρα. Εκεί τώρα η θερμοκρασία θα ανέβει φυσικά όπως και στον υπόλοιπο νόμο. Στη συνέχεια της ημέρας φυσικά. Λοιπόν, για τις 12 προβλέπονται 24 βάθμοι με αραιή συννεφιά. Μια κατάσταση δηλαδή όπως και τώρα, αλλά με λίγο υψηλότερη θερμοκρασία. Αρκετά υψηλότερη μάλλον. 27 βαθμοί προβλέπονται για τις 3, με τα σύννεφα να πυκνώνουν περισσότερο. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 25 στις 6 το απόγευμα, ενώ στις 9 το βράδυ θα καθαρίσει ο ουρανός, αλλά θα πέσει και η θερμοκρασία στους 20. Εκείνη την ώρα θα πνέουν 3 μποφόρ ανατολικού ανέμου. Αύριο το πρωί στις 9 το διδημότυχο θα έχει 17 βαθμούς. Ξεκινάει το μεταξύ και η εμποροπανήγυρη τώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Το Χαϊβάν Μπαζάρ, για να συνεννοούμαστε, για να μην κοροϊδευόμαστε. Στις 12, 24 βαθμοί Κελσίου προβλέπονται για αύριο, με λίγα σύννεφα. 27 βαθμοί η υψηλότερη θερμοκρασία και αύριο και σήμερα στην πόλη του διδημότυχου.
1: Ωραία. Να έρθουμε και στα τη Ορεστιάδα. 25 βαθμοί στις 12 η ώρα σήμερα, με 3 μποφόρ βορειοανατολικού και αραιή συννεφιά. Ενώ έντονη συννεφιά θα εμφανιστεί στις 3 η ώρα, με 27 βαθμούς και 3 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου. 26 βαθμοί στις 6, 4 από φόρο βορειοανατολικού ανέμου και αρκετά σύννεφα και 21 βαθμοί στις 21 το βράδυ στις 9, 3 από φόρο ανατολικού ανέμου και καθαρός ουρανός. 17 βαθμοί τα μεσάνυχτα, 2 από φόρο βορειοανατολικού ανέμου, καθαρός ουρανός στις πόλεις, ενώ το πρωί θα έχουμε το φαινόμενο της περιορισμένης ορατότητας της ομίχλης κατά τα φαινόμενα γύρω στις 6. Για λίγη ώρα δείχνει, αλλά αν εμφανιστεί θα πούμε ότι είναι η έναρξη της σεζόν. Θα σας πούμε αν έχει, αν είχε, καθώς και την ώρα ξυπνάμε, ερχόμαστε τέλος πάντων εδώ. Στις 9-17 βαθμοί Κελσίου με καθαρό ουρανό και 2 από φορβοριά και υψηλότερη θερμοκρασία, 27 βαθμοί στις 3 και στις 6 με 3 από φορβόριο βορειοανατολικού ανέμου και λίγα έως αρκετά σύννεφα, καθώς θα μαζεύονται πριν αποφασίσουν να φύγουν για το βράδυ.
0: Σταυρούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Πώς είστε έχεις σήμερα?
0: Όπως και χθες.
2: Ωραία. Ελπίζω να είναι ωραίο τουλάχιστον αυτό. Να ήταν καλά εχθές, να είστε καλά και σήμερα. Λοιπόν, σας έχω αρκετά και σήμερα. Βέβαια, να πω την αλήθεια, δεν έχουμε τόσο από τον κόσμο όσο εντός συνόρων. Ένα που βλέπουμε έτσι λίγο, θα δούμε. Τα εμπόλεμα μέτωπα πάντα έχουμε μία εξέλιξη. Οπότε, στους Χούθη της Ιεμένης σήμερα είμαστε. Δήλωσαν την Τετάρτη ότι κατέρριψαν ένα μαχητικό αεροσκάφος της Σαουδικής Αραβίας, υποστηρίζοντας ότι χρησιμοποιήθηκε πυρομαχικό τοπικής κατασκευής για να χτυπηθεί το πολεμικό αεροσκάφος. Είχαμε λοιπόν μία δήλωση ότι, όπως είπαν οι ένοπλες δυνάμεις της Ιεμένης, με τη βοήθεια και τη χάρη του Αλλάχ πάντα, θα γράψω αυτά, κατάφεραν να καταρρύψουν ένα σαουδαραβικό μαχητικό αεροσκάφος F-15, ενώ αυτό διεξήγαγε εχθρικές επιχειρήσεις προς υποστήριξη των στρατιωτικών κινητοποίησεών του στον εναέριο χώρο της επαρχίας Μαρίμπ, χρησιμοποιώντας ένα πύραυλο αέρος τοπικής κατασκευής, έτσι είπε εκπρόσωπος των Χούθη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατηγόρησε παράλληλα τη Σαουδική Αραβία για τη διεξαγωγή 450 αεροπορικών επιθέσεων. Λίγο πολύ, λίγες δεν τις λες, αλλά αυτό έτσι από τα εμπόλεμα μέτωπα. Βέβαια τώρα να σας πω και αυτό έτσι, να το έχετε στην άκρη του μυαλού σας εσείς, ότι ίσως να έχουμε κάποιες εξελίξεις στη ΣΥΠΑ, αλλά βέβαια με όλα αυτά που έχουμε δει δύσκολα να έχουμε εξέλιξη. Τέλος πάντων, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε για τρίτη φορά υπέρ του τερματισμού του πολέμου στο Ιράν.
0: Και
2: αυτό ακριβώς είναι. Δηλαδή, από τη μία λες, ωραία, ψηφίζουν, αλλά από την άλλη, δεν γίνεται και κάτι. Ενέκρινε ψήφισμα πάντως βάσει του νόμου περί πολεμικών εξουσιών, που ουσιαστικά θα σταματούσε την ικανότητα του πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ να συνεχίσει τη στρατιωτική δράση χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου.
1: Θα θυμώσετε το με το ονομάσει.
2: Αυτό ακριβώς. Θα αλλάξει καμιά εκεί πέρα κανένα θέση, τέτοια πραγματάκια. Εντάξει, τώρα ψήφισαμε, αλλά τώρα κατά πόσο μπορούν να το σταματήσουν είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Πάντως, ας το πούμε ότι έτσι υπάρχει και αυτό στον ορίζοντα. Λοιπόν, να έρθουμε στα εντός των συνόρων τώρα. Σας είπα ότι αυτές τις μέρες θα ασχοληθούμε αρκετά, γιατί είναι το θέμα που επικρατεί στην επικαιρότητα. Έχουμε λοιπόν εξελίξεις σε ό,τι έχει να κάνει με τους Κύριακους που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αποφασίστηκε η προφυλάκησή τους από τον ανακριτή και τον εισαγγελέα. Έγινε μια μαραθώνια, χαρακτηρίζεται από όλα τα μέσα, διαδικασία, σχεδόν 18 ώρων, δεν τη λες και λίγη, στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Οι δύο κατηγορούμενοι τώρα, να θυμίσουμε ότι βαρύνονται με το ιδιαίτερα αναβαθμισμένο κατηγορητήριο για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και οδηγούνται στη φυλακή. Οι χειρισμοί τους δεν έπεισαν τις αρχές. Καταλήτη στην υπόθεση ήταν και για την προφυλάκηση τους φυσικά τα ευρήματα από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Έγινε μια τεχνική έξαρση τάξη και με τη συνδρομή της αντιπροσωπείας της συσκευής πλασμαφαίρεσης στην Ελλάδα, η οποία κατέγραψε παρακαλώ δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο το χρονολόγιο της τραγωδίας. Οπότε αποδόμησε όλο αυτό πλήρως στους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς. Να πούμε ότι είχε σήμα αυτό που λέγαμε, ότι έδωσε σήμα κινδύνου το μηχάνημα, ότι υπάρχει πρόβλημα. Συγκεκριμένα πρώτα έδωσε σήμα κινδύνου για αυξημένη πίεση και συμπτώματα θρόμπωσης, αλλά φαίνεται αυτά αγνοήθηκαν από τους γιατρούς. Συνολικά 4 σήματα δόθηκαν, όπως το 4ο σήμα πλέον κινδύνου, και αρκετή ώρα μετά η γιατρός κάλεσε το ΕΚΑΒ. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι πέρασε ένας χρόνος πολύ πολύτιμος και από ό,τι φάνηκε τραγικός για την εξέλιξη. Τώρα, να πούμε ότι από την πλευρά της η κατηγορούμενη γιατρός επιχείρησε να αποδομήσει το κατηγορητήριο. Υποστήριξε ότι η καρδιακή ανακοπή σημειώθηκε 4 και 4, η κλίση του ΕΚΑΒ έγινε στις 4 και 21. Παραδέχτηκε ωστόσο για πρώτη φορά την έναρξη της θεραπείας, γιατί να θυμίσουμε ότι πριν λέγανε ότι δεν είχε συνδεθεί ακόμα στο μηχάνημα. Έτσι. Υποστήριξε ότι το αλάρμ του μηχανήματος ειδοποιούσαν για σπασμένη φλέβα και όχι ανακοπή. Και όπως είπαμε, όλοι αυτοί οι ισχυρισμοί καταρρύπτονται με βάση τεχνική έκθεση και με βάση τα όσα εξήγαγαν οι αρχές από το μηχάνημα. Τώρα, να σας πω επίσης ότι σε ξεχωριστό σκέλος των απολογιών, ο σύζυγος της γιατρού και ιδιοκτήτης του γιατρού επιχειρηματολόγησε σχετικά με το δικό του χρονολόγιο και τις μετακινήσεις του την ημέρα του συμβάντος. Πάντως, γενικότερα, οι ανακριτικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να χορηγήσει και σωτρακουδιστεί κάποια ουσία πριν τη θεραπεία, η οποία αναπροκάλεσε και οξία επιπλοκή στον οργανισμό του, δηλαδή ίσως αυτή η ουσία που παρασχέθηκε να ήταν αυτή που έφερε αυτή την εξέλιξη. Οι καταθέσεις των εργαζομένων και η έρευνα της αστυνομίας αποδεικνύουν ότι οι δύο γιατροί, αντί να ειδοποιήσουν αμέσως πρώτες βοήθειες, επιχείρησαν να επαναφέρουν μόνοι τους τον ασθενή, καθάρισαν τον χώρο της κλινικής και προσπάθησαν να διαγράψουν κρίσιμα στοιχεία. Τώρα, αναμένονται και τα αποτελέσματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου για να ταυτοποιηθεί και ο παραλήπτης των φωτογραφιών και του βίντεο που ελήφθησαν στις 2:43 και 2:45. Είχαμε πει ότι είναι κρίσιμα αυτά για την έρευνα. Είχαμε και ένα επεισόδιο να πούμε, αυτό έχει παίξει και αρκετές όταν το είδατε, ότι η κατηγορούμενη γιατρός κατέρευσε έξω από το γραφείο του ανακριτή. Στο σημείο κλείθηκε στον οφόρο του ΕΚΑΒ, ίδια αρνήθηκε τη φροντίδα και τη διακομιδή της. Είπε ότι είναι κακή η ψυχολογική της κατάσταση, οπότε ολοκληρώθηκε τελικά η διαδικασία.
1: Κάλεσαν σύντομα όμως το ασθενοφόρο, δεν περίμεναν όσο περίμενε αυτή στην περίπτωση του Μαζονάκη. Την υδροθεραπεία που λένε ότι προηγήθηκε, ότι στο ίδιο χώρο είχαν κάνει την προηγούμενη μέρα υδροθεραπεία στον.
0: Τι είναι η υδροθεραπεία πάλι, άλλο πάλι.
1: Πρόκειται μια θεραπεία με χρήση νερού με μορφή πάγου, υγρού ή ατμού για τη μείωση συμπτωμάτων διαφόρων λοιμόξεων. Βασικά καθαρίζουν το έντερο.
0: Α, okay.
2: Ναι, είναι όντως συγκεκριμένη, αρκετά δημοφιλή.
1: Ναι, το γεγονός όμως ότι πέφτει, μπορεί να παρουσιάσει συμπτώματα αφυδάτωσης ο οργανισμός. Mm-hmm. Αν δεν δείκνεται την άλλη μέρα να πάει να κάνει τη αιμοκάθαρση, τέλος πάντων, τι είναι αυτό, πώς το λένε, το
2: πλασμαφαίρεση.
1: Μπορεί να δημιουργήσει επιπλοκές και αυτό μεταξύ άλλων.
2: Για το συγκεκριμένο δεν βρήκα ακριβή στοιχεία, Χάρη, αλλά να σου πω ίσως να είναι αυτό το που αναφέρεται ότι κάτι προηγήθηκε, ίσως εκεί να αναφέρεται το θέμα. Πάντως, αξίζει επίσης να σου πω ότι από την πλευρά του σύζυγου της γιατρού απειλήσε και ότι θα προχωρήσει σε απεργία πείνας, και αυτό παίζει αρκετά σήμερα στο site. Δηλαδή, γενικότερα και οι δύο κάνανε κάποια επεισόδια, ας πούμε, κατά την, και πριν από την ανάκριση και με την ολοκλήρωση και που ακούστηκε η

0: υποψηφική εξαγγελία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Και η ΑΔΔ αναφέρει ότι σε καμία περίπτωση δεν ικανοποιούν το δίκαιο αίτημα των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα να ζουν με αξιοπρέπεια από το μισθό του, καθώς και τις συνεχιζόμενες επίθεσεις που δεχόμαστε με το νέο πειθαρχικό, τη συνταγματική αναθεώρηση, την επιδιωκόμενη άρση της μονιμότητας και άλλα. Οπότε έχουμε σήμερα αυτή τη στάση εργασίας. Βέβαια, συνεχίζεται και τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, και 5-17 Σεπτέμβρη θα γίνει μια σύσκεψη ομοσπονδιών. Έχουμε και την Παρασκευή, 18 Σεπτέμβρη, είναι η μέρα της επετείου δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Οπότε γίνεται και εκεί κάλεσμα για συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα. Οπότε τις επόμενες ημέρες γενικότερα έχουν πάρα πολλές. Και τη Δευτέρα βλέπω και την Πέμπτη μετά 1 Οκτώβρη είναι κάποιες συνεχιζόμενες συγκεντρώσεις που κάνουν και εκδηλώσεις και δράσεις από την ΑΔΔ. Πάμε λίγο παρακάτω τώρα, να πάμε λίγο στην πλευρά κυβέρνησης, γιατί βλέπετε ότι το πετρέλαιο ανεβαίνει, τα καύσιμα ανεβαίνουν.
1: Αυτό βλέπουμε, άστο.
0: Ναι, ναι, το βλέπουμε και δεν μας αρέσει καθόλου. Έχουν φτάσει, νομίζω κάπου είδα μέχρι και 2,20 στην Αττική, κάπου εκεί.
2: Τότε στα νησιά πόσο θα έχει πάει?
0: Δεν ξέρω αν θέλουμε να ξέρουμε. Είναι λίγο η κατάσταση που είναι και κάποια πράγματα, μην τα ρωτάμε καλύτερα. Αλλά πραγματικά τι γίνεται τώρα?
2: Κάποιοι,
0: αυτό,
2: κάποιοι
0: λοιπόν
2: τα ζουν εκεί.
0: Είναι η κατάσταση λίγο δύσκολη τώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε μια συνεδρία στο Μέγαρο Μαξίμου. Μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία, σήμερα έχει προγραμματιστεί αυτή η συνεδρίαση. Και στο επίκεντρο είναι αυτό το θέμα, το τι ακριβώς θα γίνει.
1: Συγγνώμη, μπαίνω τώρα να δω τιμή βενζίνη στη Σαμοθράκη. Είναι στα 2,49. 2,5 ευρώ το λίτρο.
2: Ναι.
1: Όχι μηδέν.
0: Το έχουμε δει ποτέ σε τέτοια ύψη, έτσι, και παλιότερα δεν ξέρω καθόλου.
2: 2,49 είναι 2,5 ευρώ, Γιάννη. 2,5
1: ευρώ αυτό σου.
2: 2,5 ευρώ είναι.
1: Τι σου λέω?
2: Wow.
0: Χάρη, ήθελες να μάθεις. Λοιπόν.
2: Στην Κάσο πόσο είναι τότε, στο Καστελόριζο, ξέρω εγώ, παίρνουν από την Τουρκία?
0: Μη ρωτάς, Χάρη, καλύτερα. Λοιπόν, η συνεδρίαση που αναμένεται σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου, λοιπόν, αυτό έχει το επίκεντρο, τις τιμές των καυσίμων. Γιατί, όπως είπαμε, αυτό που βλέπουμε μπροστά μας είναι και ο δύσκολος χειμώνας που έρχεται, η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης που αναμένεται και αυτή, και πώς θα κινηθεί όλο αυτό το κομμάτι. Οπότε θα σκεφτεί ο Πρωθυπουργός με τους συναρμόδιους υπουργούς οικονομικών και ενέργειας. Να πούμε ότι η συνεδρία στο Μέγαρο Μαξίμου θα γίνει το απόγευμα, γιατί έχουμε τη συνεδρία στην πρώτη της Βουλής και τη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Οπότε μετά από αυτά θα λάβει χώρα. Δεν θα ληφθούν, λέει, βέβαια, αποφάσεις στη σημερινή σύσκεψη. Καθώς, λέει, ως το τέλος του μήνα ισχύει το πλαίσιο επιδότηση στην Αγγλία, που δεν φαίνεται, όπως καταλαβαίνουμε. Θα γίνει όμως μια πρώτη συζήτηση για το τι προβλέπεται και ποια είναι τα περιθώρια. Αν υπάρξουν αποφάσεις, θα ληφθούν προς το τέλος του μήνα, ωστόσο. Και να δούμε αν θα ανακοινωθεί.
1: Στην Ορεστιάδα, έτσι ενδεικτικά, για να το βάλω σε ένα πλαίσιο, η φθηνότερη βενζίνη είναι στα 2,14.
2: Φω.
1: Και φτάνει μέχρι και τα 2,22.
2: Δώσε τα λεφτά σας σε παπούτσια.
0: Λοιπόν, να κλείσουμε τώρα και με το radioevros.gr, γιατί και ο χρόνος μας έχει παρέλθει. Να σας πω στο πολύ γρήγορα, που ήδη νομίζω τα είδατε τα θέματα. Έχουμε την έρευνα της ΠΟΕΔΗΝ για τα νοσοκομεία του Εύρου σε Αλεξανδρούπολη και Δημότυχο, όσα καταγράφηκαν πολύ σημαντικά. Σίγουρα πρέπει να τα ρίξουμε μια ματιά όσο δεν τα είδανε. Το Εύρος ΠΑΣ που ανοίγει 24 Σεπτεμβρίου βγήκε και η ΣΕΦΕΚ ανακοινώθηκε το τι ακριβώς θα γίνει. Και αυτά με λεπτομέρειες επίσης στο radioevros.gr. Την έξαρση με τις απάτες που την αναφέρατε και πριν έχει ανέβει το σχετικό θέμα. Ανοίγει σήμερα ο προσωπικός βοηθός για τα άτομα με αναπηρία, η σχετική πλατφόρμα. Έχουμε επίσης και μια εκδήλωση για γονείς και εκπαιδευτικού σήμερα, η οποία θα λάβει χώρα στην Αλεξανδρούπολη από τον Υπηαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο, είναι ο τίτλος. Αλλά μπορούν οι γονείς να συνδεθούν ή εκπαιδευτικοί και μέσω Zoom.
1: Σταυρούλα, κύριε, το ρολόι σου.
0: Αυτά.
1: Λοιπόν, τα λέμε αύριο το πρωί στις 7 εμείς. Ακολουθεί το Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα μέχρι τη 1. Η Σταυρούλα Γελαδράκη επιστρέφει στις 2 και στις 5.30 με το αναλυτικό δελτίο. Σύντομα δελτία μέχρι τις 8, ανά μία ώρα από τις 3. Και Χάρης Κανταρίδης στο Εύωχο Μουσικοδρόμιο στις 8.
2: Να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη μέρα.
1: Καλημέρα, τα λέμε αύριο.
3: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10.

0: στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros.
2: Radio Evros.
3: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
4: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
3: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
5: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
6: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε.
5: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση.
6: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
7: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
6: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε εμάς η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
7: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
6: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούριο Σούπερ μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
7: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
6: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
8: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπεώρη Εστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ορεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
10: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
9: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520-27224 και 25520-24533.
10: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
11: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
12: Κυρίες και κύριοι, αρχίζει το Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Παντούνα. Τρεις ώρες με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Και ακούτε Ευροσκόπιο. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα. Ευρώ. Σκοπεύουμε στην ουσία.
13: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
14: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο Ορεστιάδος 86.
13: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
15: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
16: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
17: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02.
18: Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο Ευροσκόπιο μας. Είμαι ο Νίκος Πατούνας, είστε σταθερά συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομά, στο ράδιο Εύρος δηλαδή. Και εδώ συνεχίζουμε μέχρι τη μία το πρωινό μεσημεριανό μας ζωντανό πρόγραμμα για την ενημέρωσή σας και μόνο. Με την επικοινωνία μας πάντα στο επίκεντρο, με όλους τους τρόπους, τους διάβλους ανοιχτούς και τους τρόπους στη διάθεσή σας για να παρεμβαίνετε κι εσείς σε όσα συζητάμε, σε όσα ακούτε, σε όσα θέλετε να μοιραστείτε κι εσείς μαζί μας. Για τις μαρτυρίες σας, τις καταγγελίες σας, τους προβληματισμούς σας, τις χαρές σας και τις λύπες σας, εδώ είμαστε για να τα μοιραζόμαστε όλα. Καθημερινά 10 με 1 με τις αλήθειες μας. Με όλα όσα μας ενδιαφέρουν για τη ζωή μας εδώ στον Εύρο και τη ζωή μας γενικότερα. 2552-029-413, το τηλεφωνικό μας κέντρο. 2552-029-413, ακούμε τη φωνή σας. 6977-549-975 για τα γραπτά σας μηνύματα, τα βιντεάκια σας, τις φωτογραφίες σας. Μέσω Viber, μέσω WhatsApp, μέσω Telegram, SMS κλασικά στο 6977-549-975 μπορείτε να στέλνετε. Και στο info@radioevros.gr για το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, αυτή είναι η διεύθυνση info@radioevros.gr. Και στα social media παντού. Εννοείται, είμαστε κοινωνικά δικτυωμένοι παντού. Κάντε τα like, τα follow και τα απαραίτητα για να είμαστε και εκεί σε επαφή. Είναι Τετάρτη, έχουμε φτάσει 16 του Σεπτέμβρη πια του 2026. Η θερμοκρασία στον Βόρειο Εύρο θα φτάσει μέχρι τους 26 βαθμούς Κελσίου από ό,τι βλέπω σήμερα. Μια ψυχρούλα το πρωί και το βράδυ την έχουμε, με το ζακετάκι μας, το μπουφανάκι μας να χρειάζεται και τα μακρυμανικά μας. Κατά τη διάρκεια της ημέρας όμως μια χαρά είμαστε ακόμα, με καλές καιρικές συνθήκες και σήμερα. Αυτή τη 259η ημέρα του έτους που πριν από λίγες ώρες ξημέρωσε, αυτή την Τετάρτη 16 του Σεπτέμβρη. Ένα μέρος της λοιπόν αυτής της όμορφης μέρας θα το περάσουμε παρέα μέχρι τη μία. Εμείς είμαστε εδώ σταθεροί στην ραδιοφωνική μας συνάντηση. Ελπίζω και εύχομαι να είστε και εσείς εκεί επίσης. Τα κορίτσια μας από το μικρό δέριο, ξενιτεμένα πια στο Πανετόλιο Αγρινίου, είναι συντονισμένα από ό,τι βλέπω. Γεια σου, Λουλίτσα, από το Πανετόλιο Αγρινίου. Λέει καλημέρα η Λούλα σήμερα και όχι από το μικρό δέριο. Τι έγινε, βρε κορίτσι, και εσύ, μας άφησες? Αλλά πάντα εδώ όμως, παρούσες στην εκπομπή. Και σας ευχαριστώ. Γεια σου, Λούλα, με τα όμορφα φωτεινά σου χαμόγελα. Γεια σου, Δεσποινάκη, επίσης. Καλημέρα με τα 16 κόκκινα τριαντάφυλλα της Κηδέσποινα, όσες και οι 16 μέρες του Σεπτέμβρη σήμερα. Να είστε καλά, κορίτσια. Ο ήλιος ανέτει 6 λεπτά μετά τις 7 το πρωί, θα δύσει 27 λεπτά πριν τις 8 το βράδυ σήμερα. Καλημέρα σε όλες και όλους, όπου και όπως και αν μας ακούτε, με οποιοδήποτε τρόπο και αν είστε κοντά μας, αν μας επιτρέπετε να είμαστε κοντά σας στα FM ή διαδικτυακά. Δύο οι συχνότητές μας, να θυμίσω, στα FM, για να μην χανόμαστε σε όλη τη μεγάλη γεωγραφική έκταση της Θράκης, αλλά και στην μεγάλη γεωγραφική έκταση του νομού Εύρου, στον Βόρειο και στον Νότιο Εύρο, με τις μεγάλες αποστάσεις. Δύο οι συχνότητές μας, επισήμως και νομίμως πια, τα τελευταία χρόνια. 97,1 στα FM πάντα σταθερά. Παραδοσιακά 97,1 στα FM για τον κεντρικό και βόρειο Εύρο, το ράδιο Εύρο, στους 95,3 στα FM για τον νότιο Εύρο. Από Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη μέχρι και τις παρυφές της Καβάλας, έτσι λίγο προς την Ανατολική Μακεδονία, φτάνουμε στα FM. Αλλά και για όλο τον κόσμο, για να μην χανόμαστε στα RGNA, radioevros.gr. Διαδικτυακά μας ακούτε παντού σε όλο τον πλανήτη. Έτσι, η φωνή του Εύρου φτάνει παντού. Σε όλο τον κόσμο, από το διαδίκτυο radioevros.gr και από άλλες πλατφόρμες διαδικτυακών ραδιοφώνων επίσης, όπου μπορείτε να μας βρείτε πολύ εύκολα. Τώρα για τους καλούς μας φίλους συνεργάτες και συνοδοιπόρους στην εκπομπή και στη ζωή, τους έχουμε εδώ πάντα σταθερούς συνεργάτες και συνοδοιπόρους και τους προτείνουμε, διότι ξέρουμε ότι βγαίνετε κερδισμένοι, κερδισμένες κάθε φορά επιλέγοντας τους καλύτερους. Οι κορυφαίοι είναι εδώ, έκαστος στο είδος του, και το Χαγιάτη στο σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό της πόλης είναι Χαγιάτη. Στη Νέα Ορεστιάδα είναι η κουζίνα του σπιτιού μας, η κουζίνα της πόλης μας. Στο 2552-02-25-25 καλούμε και έχουμε το φαγάκι μας στο τραπέζι μας. Στην Κωνσταντινούπολη 179, στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, στο Χαγιάτι, όπου τώρα όλα μαγειρεύονται και σήμερα εκεί, για να τα έχουμε στο τραπέζι μας στη συνέχεια της ημέρας. Θα δούμε βεβαίως και το μενού αργότερα, για να κάνουμε και τις επιλογές μας. Καλά μαγειρέματα, να ευχηθούμε στα καλά μας τα κορίτσια εκεί πέρα τώρα, σε αυτό το καθημερινό φεστιβάλ μαγειρικής που οργανώνουν εκεί. Μια γιορτή γαστρονομική που καλύπτει όλα τα γούστα. Το Χαγιάτη το κάνει αυτό. Και εκεί στο πεζοδρόμιο στην Κωνσταντινούπολη 179 συμμετέχουμε όλοι στη μεγάλη γιορτή. Καθημερινά περνάτε από το σημείο, βλέπετε τις ουρές. Διότι όλη η πόλη Χαγιάτη απολαμβάνει. Για τους μακρινούς μας φίλους λυπάμαι, αλλά προς το παρόν ακόμα δεν υπάρχει δυνατότητα διανομών εκτός πόλεως. Αν και έχουμε παραγγελίες μέχρι και από Λονδίνο βλέπω και ακούω. Χαγιάτη κερδίζει τις εντυπώσεις πάντα. Ωπα, κάτσε, γιατί έχουμε και παρέμβαση τηλεφωνική, όχι τηλεφωνική, φωνητική, το σωστό να το πω έτσι, φωνητικό μήνυμα για να ακούσουμε.
1: Καλημέρα, να έχουμε μια όμορφη μέρα, να βρίσκουμε τρόπους να δείχνουμε την αγάπη μας στους άλλους, να κάνουμε τη μέρα μας ομορφότερη. Μη στεκόμαστε σε μικρά, απλά ας απολαύσουμε τη ζωή. Καλή σας μέρα.
0: Τι ωραία μας τα λέει η φωνή μας. Η φωνή της φώνης είναι αυτή. Φωνητική παρέμβαση, φωνητικό μήνυμα. Με χαρά, με ελπίδα, με αισιοδοξία, με χαμόγελο, με καλή διάθεση, με θετική ενέργεια, έτσι όπως τα βασικά στατικά από το Χαγιάτη τα απολαμβάνουμε καθημερινά και στο φαγάκι μας, έτσι πετυχαίνει το καλό το φαγητό. Με αυτή τη διάθεση, γεια σου Φόνη, γεια σας κορίτσια όμορφα εκεί στο Χαγιάτη μας. Καλά μαγειρέματα. Περιμένουμε και τα αγόρια μας τα όμορφα στη συνέχεια να μας κάνουν τις διανομές κατοίκων, ε. Στο 2552-02-25-25. Για να ξενιάσουμε και σήμερα, τουλάχιστον από αυτή την έκνοια. Τι μας λέει η Λουλίτσα από το Πανετόλιο, ότι πήγε διακοπές, λέει, και στο Αγρίνιο η Λούλα μας από το μικρό Δέριο. Έτσι, να περνάς καλά, Λούλα, πολύ καλά έκανες, συναδερφούλα. Και τα κουφώματα, Καραφιλίδης είναι εδώ. Είναι εκεί, στην Εθνομαρτίνων 143. Είναι παντού στον Εύρο, με ένα τηλεφώνημα στο 2552-022-106 και από το καραφιλίδης.gr μπορείτε να βρείτε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες στο δικό σας χώρο. Από τα κουφώματα Καραφιλίδης. Κατασκευές, αλουμινοκατασκευές, τοποθετήσεις, ανακαινήσεις, νέα συστήματα κουφωμάτων, τέντες, περσίδες, ρόλερ, σίτες, όλα είναι εκεί και προγράμματα εξοικονόμησης και αυτονομίας του χώρου μας. Ο Καραφιλίδης ξέρει. Ο Καραφιλίδης έχει τις λύσεις. Εγγυημένες για μια ζωή οι λύσεις από τον Καραφιλίδη. Με τεχνική υποστήριξη διαρκείας, που βεβαίως και αυτό εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία των προϊόντων του σε βάθος χρόνου. Κουφώματα Καραφιλίδης, εγγυημένα πράγματα. Και στις μεταφορές και στις μετακομίσεις. Ο Δημοτή Καλής έχει τις λύσεις. Εγγυημένα στις μεταφορές και στις μετακομίσεις, ένα είναι το όνομα. Ένα όνομα, μια ιστορία. Πολύχρονη και πολύπλευρη ιστορία. Μια ολόκληρη ιστορία το όνομα Δημοτίκαλης. Μεγάλο το όνομά του και το βλέπουμε παντού στα οχήματά του να κυκλοφορούν στην περιοχή, σε όλο τον Εύρο και σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Μεταφέρει, είπαμε, τα πάντα παντού με ασφάλεια και συνέπεια εδώ και μισό αιώνα, από το 1976 ο Δημοτίκαλης. Οπότε ποιον θα εμπιστευτείς, ποιον έχεις αξιόπιστο συνεργάτη για τα εμπορεύματά σου, για τους προμηθευτές που θα φέρουν τα προϊόντα τους εδώ, για τους εμπόρους που θα στείλουν τα προϊόντα τους από εδώ, για τους ανθρώπους που πρόκειται να μετακομίσουν προς τα εδώ, προς την περιοχή μας. Μην φεύγετε, να έρχεστε. Για τις μετακομίσεις, για όσους έρχεστε, ο Δημοτίκαλης ξέρει πώς θα μεταφέρει το νοικοκυριό σας με ασφάλεια και συνέπεια στους χρόνους που θέλετε στα νέα σας σπίτια. Δημοτίκαλης.com διαδικτυακά. Δημοτίκαλης 2552-021-420 για να βρείτε άμεση ανταπόκριση, χαμηλές τιμές στη δική σας μεταφορά ή μετακόμιση. Γεια σου Ηλία, αν ακούς. Δεν κακή η πρότασή σου. Το λέω κι εγώ, αλλά δεν εισακούγομαι ακόμα. Γεια σου Ηλία, καλημέρα. Καλημέρα και στο κατάστημα Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή. Κεραμιτσής.gr, Κεραμιτσής Bike στα social media, στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας στην Κωνσταντινούπολη 198, για ποδήλατα, για όργανα, γυμναστική, τα πάντα για τα σπορ να είναι εκεί. Στον Κεραμιτσή, που αλλού. Και το αξιόπιστο συνεργείο του εντός του χώρου, εντός του καταστήματος. Διαθέτει βεβαίως ποδήλατα όλων των εταιριών για όλα τα γούστα, για όλες τις ηλικίες. Μεγάλη γκάμα και σε όργανα γυμναστικής και σε ρουχισμό αθλητικό και αξεσουάρ για τα σπορ που αγαπάμε και συμπληρώματα διατροφής εγγυημένα από τις καλύτερες εταιρείες της αγοράς, στις καλύτερες τιμές. Εκεί στον Κεραμιτσή τα βρίσκουμε και αυτά. Και βεβαίως για τους μικρούς μας φίλους, για τους μικρούς μας φίλους, πατίνια, skateboards, rollers, τα πάντα εκεί. Όλες οι επώνυμες εταιρείες, τις καλύτερες τιμές. Αυτός ο συνδυασμός είναι που κάνει τη διαφορά στον Κεραμιτσή, συν την πολύχρονη εμπειρία του και το αξιόπιστο συνεργείο του. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής. Κεραμιτσής, ποιος άλλος. Και η εξειδίκευση στα χέρια και στα πόδια, στην ονειχοπλαστική και στην ποδολογία, είναι το Πτσάρμ. Ο σύγχρονος χώρος που εστιάζει στην πρόληψη, στη θεραπεία, στην αισθητική φροντίδα των άνω και των κάτω άκρων μας, των χεριών και των ποδιών μας. Η ομορφιά, η περιποίηση, η προστασία, η φροντίδα η αισθητική, η υγιεινή των χεριών και των ποδιών μας είναι υπόθεση Top Charm. Κλείνουμε ραντεβού τώρα, 9 με 9 ανοιχτά κάθε μέρα, οπότε θα βρούμε το χρόνο μας, 9 το πρωί με 9 το βράδυ, όλη μέρα ανοιχτά, στην Αναγεννήσεως 153, στην πιάτσα των ταξί, στη Νέα Οριστιάδα, το Top Charm, και στο Διδημότυχο Ορφέως 21, το τμήμα ποδολογίας εκεί. 2552-025-331 για τα ραντεβού μας. Ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία των άκρων μας. Όλα στα άκρα εκεί, όλα στην κορυφή, πιο ψηλά δεν έχει. Είναι top, top, top, το λέει και το όνομά του. Top Charm. Εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο.

Και για εκλεκτά ντόπια κρέατα τώρα, για να ξέρουμε τι τρώμε δηλαδή. Ένας είναι ο προορισμός, μία είναι η επιλογή. Παραδοσιακό κρεοπωλείο του Κώστα Αποστολίδη. Στη Νέα Ορεστιάδα παραμένουμε, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 196. Η ακριβής διεύθυνση, για να συνεννοούμαστε, απέναντι από το πρώην Πίκο η παλαιότερη. Διαγωνίως απέναντι από το πρώτο γυμνάσιο, πρώτο λύκειο, μετά τον Κόμβο Ζαρίφη. Ο Κώστας Αποστολίδης με τους συνεργάτες του στο παραδοσιακό κρεοπωλείο της Νέας Ορεστιάδας μας περιμένουν για να μας προτείνουν και να επιλέξουμε το κατάλληλο κρέας για μας στις πιο χαμηλές τιμές. Με κρεοπαρασκευάσματα επίσης παραγωγής του μοναδικά λουκάνικα, χωριάτικα παραδοσιακά λουκάνικα παραγωγής Κώστα Αποστολίδη. Δεν έχεις να δοκιμάσεις το λουκάνικο και μια φορά να πάρεις τέτοιο δεν παίρνεις τίποτα άλλο. Κώστας Αποστολίδης είναι το λουκάνικο, το χωριάτικο, το παραδοσιακό στη Νέα Ορεστιάδα και στην ευρύτερη περιοχή. Βεβαίως και μπριζόλες, τηγανιές, μπιφτέκια, τα πάντα εκεί. Και ο θρακιώτικος, ο παραδοσιακός, ο καβρουμάς από βόλιο κρέας είναι στο παραδοσιακό κρεοπωλείο της Νέας Ορεστιάδας του Κώστα Αποστολίδη. Και είναι πολύ χρήσιμο ότι κάνει και, εξυπηρετεί πολύ αυτό, κάνει διανομές κατοίκων στο 2552-025-432. Κυρίες μου, κύριοι μου, στα σπίτια σας που πρέπει να μαγειρέψετε οτιδήποτε και δεν έχετε δυνατότητα να απολαύσετε χαγιάτι σήμερα, θέλετε να κάνετε το δικό σας φαγάκι. Με κρεατικά επιλογής. Εκλεκτά τα πια κρέατα από πού θα πάρετε. Από το παραδοσιακό κρεοπωλείο του Κώστα Αποστολίδη. Και το χαγιάτι από εκεί παίρνει, ξέρω. 2552-025-432. Οι παραγγελίες μας στο χώρο μας από τον Κώστα Αποστολίδη. Το παραδοσιακό κρεοπωλείο της πόλης. Και ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας στην τοπική αγορά. Στα ορθοπαιδικά Δοβρίδης θα σταθούμε, στην Αδριανοπόλεως και Σκραγωνία, διότι είναι δίπλα μας κάθε στιγμή. Φροντίζουν για να ανακουφίσουν, για να περιποιηθούν, για να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας, για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Μας φροντίζουν κάθε μέρα, όλη μέρα, με προϊόντα μοναδικά για κάθε περίπτωση και εξειδικευμένα για και για την πιο δύσκολη περίπτωση. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης και προϊόντα pavlaanias.gr. Τα λέει όλα το όνομα της ιστοσελίδας τους, προϊόντα pavlaanias.gr. Αλλά και τα δύο καταστήματα στον Βόρειο Εύρο καλύπτουν τις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής. Αδριανοπόλεως και Σκραγωνία στη Νέα Ορεστιάδα, τα κεντρικά. Ορεστιάδος 86 στο Διδημότυχο το νέο κατάστημα για τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Και ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για μετακινήσεις εντός και εκτός πόλεων, οπουδήποτε το επιθυμούμε, 24 ώρες 24ωρο στη διάθεσή μας. Για άτομα με κινητικά προβλήματα, για άτομα με αναπηρικά αμαξίδια, το ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία είναι εδώ να καλύψει και αυτό το κενό στην περιοχή ύψης της κοινωνικής ευαισθησίας υπηρεσία. Αλλά και η μελέτη ύπνου που είναι εδώ για να μας αλλάξει τη ζωή. Από τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης γίνεται και αυτή κατοίκον στο χώρο μας. Μελέτη ύπνου σημαίνει ότι, καλά, πολλαπλά τα ωφέλη, τι να πρωτοπεί κανείς για το τι θα κερδίσει κάνοντας μελέτη ύπνου, αλλά τα βασικότερα, προστατεύουμε την καρδιακή μας, την καρδιαγγειακή μας υγεία πάνω απ' όλα. Βελτιώνουμε την ποιότητα του ύπνου μας, τη συγκέντρωσή μας στον ξύπνιο μας, περισσότερη ενέργεια, τέρμα η πρωινή πονοκέφαλη και υπερβολική κόπωση μέσα στη μέρα, τέρμα και το δυνατόν οχαλιτό. Μελέτη ύπνου γίνεται στο σπίτι μας εύκολα, αξιόπιστα, σύγχρονος εξοπλισμός, εξειδικευμένη ιατρική παρακολούθηση. Από τον Δοβρίδη και αυτό, να χαρίσουμε ένα δώρο στη ζωή μας, στον εαυτό μας, στην καθημερινότητά μας και στους συντρόφους μας, στις συντρόφους μας. Γιατί πολλές φορές το δυνατό ροχαλιτό επηρεάζει και τους γύρω. Σε μεγάλη ακτίνα. Πολλές φορές επίσης, ανάλογα τη δύναμη και την ένταση. Ένα, με τη μελέτη ύπνου στα ορθοπαιδικά Δοβρίδης, το αλλάζουμε και αυτό. Απαλλασσόμαστε. Κάνουμε τη διαφορά. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης 2552-024-027 για περισσότερα. Λοιπόν, με αυτά και με εκείνα θα πάμε σε ένα τραγούδι για να προχωρήσουμε στα άλλα. Είναι αρκετά τα άλλα που ακολουθούν μέχρι τη μία εδώ και με τον Μπαρμπαμήτρο μας σήμερα, Τετάρτιγαρ. Στις 12 τον έχουμε εδώ, όπως κάθε Τετάρτη. Για να δούμε, θα μας φέρει και την κυρά του σήμερα. Είχε πει ότι θα το συζητήσει μαζί της και αυτή κάνει κουμάντο και αποφασίζει. Αν θα έρχεται, λέει, τις Τετάρτες να απολαμβάνει και εκείνη τα 5-10 λεπτά, μια ώρα, δεν ξέρω πόση ώρα θα είναι εδώ δημοσιότητας. Το θέμα είναι ότι θέλει να εκφραστεί η γυναίκα για κάποιο λόγο και εκείνη. Να δούμε και τι απόψεις έχει και αν συγκρούονται ή αν ταυτίζονται με τον αγαπημένο της. Άρα Μπαρμπαμήτρος και κυρία Περμαθούλα σήμερα θα είναι εδώ ή μόνο Μπαρμπαμήτρος? Για να δω, θα το ανακαλύψουμε και θα το αποκαλύψουμε ταυτόχρονα στις 12 σήμερα. Νωρίτερα βεβαίως και τηλεφωνικές συνδέσεις θα έχουμε και όλα τα νέα της ημέρας είναι εδώ και ό,τι εξελίσσεται αυτήν την ώρα, ό,τι μαθαίνουμε το μαθαίνετε και το ίδιο ξαναλέω και δεν θα κουραστώ να το λέω, θέλουμε να κάνετε κι εσείς ό,τι μαθαίνετε να το μαθαίνουμε, να τα μοιραζόμαστε όλα.
να προσπαθούμε καθένας με τον τρόπο του, με το λιθαράκι του, να προσθέτουμε το κάτι τίστο, να βελτιώνουμε τις συνθήκες της διαβίωσής μας εδώ, στον Εύρο μας. Η αγάπη νικάει για τη συνέχεια, όντως όμως, μόνο η αγάπη μένει, αυτή είναι που νικάει. Προχωράμε μουσικά έτσι, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με όλα τα υπόλοιπα. Μέχρι τη μία εδώ, δεν αλλάζουμε συχνότητα, κολλημένοι όλοι σταθερά στο ραδιόφωνο του Εύρου, στο ραδιό Εύρος, δηλαδή 24 ώρες 24 ώρο. Λεωνίδας Μαριδάκης, η αγάπη νικάει, διαφημιστικό διάλειμμα, λέω το πρόγραμμα στη συνέχεια. Επιστροφή σε λίγα λεπτά ζωντανά.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρίγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
3: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
4: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
5: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
4: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
8: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε 3 ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11 2741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
10: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτι, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
0: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
10: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
11: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
0: Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
12: Με το ευρωσκόπιο μας συνεχίζουμε και εστιάζουμε τον ευρωφακό του τώρα στα χαρακτηριστικά αυτής της ημέρας. Να δούμε την ταυτότητα της Τετάρτης 16 του Σεπτέμβρη του 2026, φίλες και φίλοι, πριν περάσουμε στα υπόλοιπα της τοπικής ειδησιογραφίας και επικαιρότητας. Να ευχηθούμε τα χρόνια μας πολλά στην Εφημία και στη Λουντμίλα σήμερα. Χρόνια πολλά, Εφημία και Λουντμίλα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζει τη μνήμη της Αγίας Εφημίας, της Μάρτυρος Μελιτινής, της Λουντμίλας της Μάρτυρος, του Μαρτίνου Επισκόπου Παλαιάς Ρώμης, βλέπω στο εορτολόγιο. Επίσης, διεθνώς είναι η ημέρα αφιερωμένη στη διατήρηση του στρώματος του όζοντος από τις, από το 1987. Σε ανάμνηση της 16ης Σεπτεμβρίου του 87, όταν αντιπρόσωποι από 24 χώρες υπέγραφαν το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, καθιερώθηκε να γιορτάζεται 16 Σεπτεμβρίου η Διεθνής ημέρα για τη διατήρηση του στρώματος του όζοντος. Δεσμεύτηκαν τότε όλοι οι αντιπρόσωποι των 24 χωρών να περιορίσουν εκείνες τις χημικές ουσίες που κατέστρεφαν το ζωτικό για τον άνθρωπο στρώμα του όζοντος. Σήμερα οι χώρες που έχουν υπογράψει τη συνθήκη ανέρχονται σε 198 από τις 24 αρχικές. Τι γίνεται άραγε με το όζον? Θα θυμάστε ίσως παλαιότεροι την τρύπα του όζοντος, πόσο τη συζητούσαμε κάποτε και πόσο στην επικαιρότητα ήταν και στο δημόσιο διάλογο συνεχώς το αν θα πρέπει να χρησιμοποιούμε σπρέι προωθητικά, δηλαδή αέρια, με αυτές τις συσκευασίες που κυκλοφορούν στα σούπερ μάρκετ. Διότι μας λέγανε ακόμα και η ΛΑΚ καταστρέφει την τρύπα του όζοντος. Τότε. Τα μεγάλα εργοστάσια, η μεγάλη ρήπανση του περιβάλλοντος από τους κολοσσούς, τις εταιρείες που καταστρέφουν την τρύπα του όζοντος, ήταν σε δεύτερο πλάνο. Ήταν η ατομική ευθύνη τότε. Μην παίρνεις σπρέι, πάρε τζέλ. Μην παίρνεις λακ. Τέτοια. Το 80 τόσο. Διεθνώς ημέρα παραμένει όμως η 16 Σεπτεμβρίου αφιερωμένη σε αυτήν την προσπάθεια του ανθρώπου να διατηρήσει το στρώμα του όζοντος. Σε ιατρικό επίπεδο η Διεθνής ημέρα επεμβατικής καρδιολογίας σήμερα, όπως κάθε χρόνο 16 Σεπτεμβρίου, για να αναδειχθεί η σημασία της επεμβατικής καρδιολογίας στη μείωση των αποσοβήσιμων ποσοστών θνησιμότητας. Η επεμβατική καρδιολογία, που είναι ένας υποτομέας της καρδιολογίας, ασχολείται με τη θεραπεία δομικών καρδιακών παθήσεων με καθετήρες. Είναι ένας σχετικά νέος κλάδος της καρδιολογίας που αναπτύχθηκε στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Ο κύριος στόχος της Διεθνούς ημέρας επεμβατικής καρδιολογίας είναι η ευαισθητοποίησή μας για την αγγειοπλαστική και άλλες επεμβατικές καρδιολογικές διαδικασίες και η ανάδειξη της σημασίας τους στη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής, στην αύξηση του προσδόκιμου ζωής και στη μείωση των θανάτων που μπορούν να προληφθούν. Τη σχετική καμπάνια συντονίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. και η Διεθνής ημέρα επιστήμης, τεχνολογίας και καινοτομίας για τον Νότο αποτελεί μια κέρια υπενθύμηση της παγκόσμιας δέσμευσης να μην μείνει κανείς πίσω, καθώς η επιστήμη και η τεχνολογία προοδεύουν με ταχύτητα τους ρυθμούς. Υπογραμμίζει η μέρα αυτή τον κεντρικό ρόλο της προώθησης της επιστήμης, της τεχνολογίας και της καινοτομίας όχι μόνο για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, αλλά και για την οικοδόμηση ενός δικαιότερου, πιο συμμετοχικού και πιο συμπεριληπτικού κόσμου. Γι' αυτό και η μέρα είναι αφιερωμένη στον Νότο διεθνώς. Και τέλος έχουμε και την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Ως γνωστόν, κάθε χρόνο τέτοιες μέρες από το 2002, πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Κομισιόν δηλαδή, έχει καθιερωθεί ως σημαντικότερος θεσμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την προαγωγή βιώσιμων προτύπων κινητικότητας και κατ' επέκταση για τη διαμόρφωση και ανάπτυξη περιβαλλοντικού ήθους. Οι δράσεις υλοποιούνται κάθε χρόνο από σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου, μέχρι και 22 Σεπτεμβρίου για την ενθάρρυνση όλων των ευρωπαϊκών τοπικών αρχών στην εισαγωγή και προώθηση βιώσιμων τρόπων μεταφοράς και για την ευαισθητοποίηση ημών των πολιτών στη χρήση εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης στην πόλη μας, στις πόλεις μας. Κορυφαία εκδήλωση αποτελεί η μέρα χωρίς αυτοκίνητο που είναι 22 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια της οποίας καθορίζονται ειδικές αστικές ζώνες, όπου επιτρέπεται η κυκλοφορία μόνο για τους πεζούς, τους ποδηλάτες και τις δημόσιες συγκοινωνίες. Η εβδομάδα κινητικότητας γιορτάζεται κάθε χρόνο και στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στην περιφερειακή ενότητα Εύρου με σειρά εκδηλώσεων και δράσεων, όπως και αυτές τις ημέρες συμβαίνει παντού. Παρακολουθείτε και από το radioevros.gr, τις μεταδίδουμε και εμείς με κάθε ευκαιρία στις εκδηλώσεις που είναι οργανωμένες, προγραμματισμένες για τις επόμενες μέρες. Αυτά σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Κατά τόπους τώρα σε εθνικό επίπεδο, με μια βόλτα που θα κάνουμε με τον Νούε, με τη φαντασία μας στον πλανήτη, θα πεταχτούμε μέχρι Παπούα Νέα Γουινέα. Να γιορτάσουμε μαζί με τους Παπουανούς Νεογουινέους την ανεξαρτησία τους από την Αυστραλία. Σαν σήμερα το 1952 ανεξαρτοποιήθηκε η Παπούα και η Νέα Γουινέα και είναι εθνική γιορτή εκεί σήμερα για τη χώρα. Και στο Μεξικό να πάμε μια βολτίτσα. Και εκεί θα γιορτάσουμε την ανεξαρτησία του Μεξικού από την Ισπανία το 1810. Ή του Μεξικού, αν θέλετε. Πάμε από την άλλη πλευρά, από Ανατολή. Πάμε Ιαπωνία. Να σεβαστούμε τους ηλικιωμένους μαζί με τους φίλους μας τους Ιάπωνες, που γιορτάζουν σήμερα την ημέρα σεβασμού των ηλικιωμένων. Στα πιο κοντινά μας, στην γειτονική μας Ιταλία, στη Βερόνα πιο συγκεκριμένα, γιορτάζεται η ημέρα της γέννησης της Ιουλιέτας σήμερα. Και στου Γκουακαμόλε στις ΗΠΑ. Α, το Γκουακαμόλε δεν έχουν τόπος από την πουρτα, τι βλακία είπα. Είναι η εθνική ημέρα Γκουακαμόλε στις ΗΠΑ, λέει. Και μαθαίνονται ότι το Γκουακαμόλε είναι μεξικάνικη σάλτσα με βάση το αβοκάντο. Αυτό γιορτάζει σήμερα στις ΗΠΑ. Φώνη Χαγιάτη, ακούει. Σήμερα θέλουμε Γκουακαμόλε, παρακαλώ, στο κοτοπουλάκι μας. Αφού το κοτόπουλο το μαγειρεύουμε με διάφορες σάλτσες και μορφές, σήμερα το κάνουμε με γουακαμόλο. Με μεξικάνικη σάλτσα με βάση το αβοκάντο. Μαρία, μην ταράζεσαι. Oh, μια πρόταση είναι. Δεν σημαίνει, θα σε ακουστεί κιόλας. Αλλά ψάξτε λίγο να το βρείτε, πώς γίνεται. Τη συνταγή, παρακαλώ. Να γιορτάσουμε κι εμείς μαζί με τους φίλους μας τους Αμερικανούς την εθνική τους ημέρα, την ημέρα γουακαμόλε. Λοιπόν, εντάξει, πάμε παρακάτω. Πάμε να προχωρήσουμε να κάνουμε το ταξιδάκι μας στο χρόνο τώρα, αφού κάναμε το ταξιδάκι μας στις χώρες με τις εθνικές τους επετείους. Να δούμε και τι συνέβησαν σήμερα με οδηγό τη σημερινή ημερομηνία, τη 16η Σεπτεμβρίου, με στάση σε διάφορους σταθμούς της ιστορίας. Έτσι, να μαθαίνουμε, να θυμόμαστε, να παραδειγματιζόμαστε, να μην επαναλαμβάνουμε τα λάθη του παρελθόντος ή τα καλό σκήμενα να τα επαναλαμβάνουμε, γιατί όχι. Να τα έχουμε οδηγό. 1662, ας ξεκινήσουμε από εκεί, το ταξιδάκι μας το χρόνο σήμερα, όταν σαν σήμερα ο 16χρονος Άγγλος αστρονόμος, ο Τζον Φλάμστιντ, παρατηρεί από το σπίτι του την έκλειψη ηλίου που αποτελεί την πρώτη γνωστή αστρονομική παρατήρηση. 1810. Το Μεξικό αποκτά την ανεξαρτησία του, είπαμε, από τους Ισπανούς σαν σήμερα. Είναι η 16η Σεπτεμβρίου που αναδεικνύεται η μέρα εθνικής εορτής για τους Μεξικανούς κάθε χρόνο. 1835, ο Άγγλος φυσιοδίφης Charles Darwin, γνωστός στην Ελλάδα και ως Κάρολος Δαρβίνος, ωραία τα εξελινήσαμε κάποια ονόματα και έτσι έχουν μείνει στην Ελλάδα. Ο Charles Darwin λοιπόν, ή αλλιώς Κάρολος Δαρβίνος, φτάνει στα νησιά Γκουαλάπακος, μια συστάδα νησιών στα δυτικά της Νότιας Αμερικής. Στις 5 εβδομάδες της παραμονής του κάνει παρατηρήσεις στο πλούσιο ζωικό βασίλειο των νησιών, που θα του δώσουν τελικά αυτές οι παρατηρήσεις την μετέπειτα αφορμή να διατυπώσει τη θεωρία του περί της φυσικής επιλογής των έμβιων όντων, η θεωρία του Δαρβίνου δηλαδή, του Darwin. 1918 και σαν σήμερα υπογράφεται η συνθήκη ανακοχής ανάμεσα στην Αντάτ και τη Βουλγαρία. Στη Θεσσαλονίκη, η υπογραφή της συνθήκης, οι Βούλγαροι υποχρεώνονται να εκενώσουν την ελληνική Μακεδονία τότε. Το 1918 με τη συνθήκη ανακοχής που υπεγράφησαν σήμερα. Το 1922 ο τότε βασιλιάς της Ελλάδας, ο Κωνσταντίνος, αναχωρεί εξόριστος για το Παλέρμο της Ιταλίας σαν σήμερα. Και το 1927 η μεγάλη ηθοποιός Μαρίκα Κοτοπούλη παρουσιάζει για πρώτη φορά στη Δημοτική την τραγωδία του Ευρυπίδη «Εκάβη» και προκαλεί και την αντίδραση των έφεδρων αξιωματικών που απειλούν με ταραχές. Πού να δεχτούν νεοτερισμούς και δημοτική γλώσσα τότε. Ο Ντόναλντ Ντακ μπαίνει στη ζωή μας σαν σήμερα. Το 1934 γεννήθηκε η διάσημη πάπια της Disney, εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε comic strip εφημερίδας. Ο Ντόναλντ Ντακ. Το 1934. Το 1941 έχουμε τη διαταγή του αρχηγείου της Wehrmacht να αναφέρει ότι για κάθε φόνο Γερμανού στρατιώτη στα κατεχόμενα εδάφη θα πρέπει να εκτελούνται 50 ή 100 ντόπιοι κατά προτίμηση κομμουνιστές. Έτσι είχαμε τα αντίπεινα λοιπόν σε διάφορες περιοχές και διάφορες πόλεις, ιστορικά και στη χώρα μας. Ένας Γερμανός στρατιώτης σκοτωνόταν, 50 με 100 ντόπιοι εκτελούνταν επί τόπου. Στην κατεχόμενη Ελλάδα. Το 1941 εκδόθηκε η σχετική διαταγή από το αρχηγείο της Wehrmacht. Που κάποιοι νοσταλγούν τέτοιες πρακτικές σήμερα και τους βλέπουμε να πανηγυρίζουν όταν ομοειδεάτες τους αποφυλακίζονται και υποστηρίζουν μέσα στη δημοκρατική πλέον Ελλάδα που με κόπο αίμα χιλιάδες νεκρούς κατέκτησε το δικαίωμα της δημοκρατίας, το αγαθό της δημοκρατίας. Πανηγυρίζουν για μια επιστροφή σε τέτοιου είδους πρακτικές. Γιατί άμα τους το επέτρεπε η δημοκρατία να το κάνουν και αυτό, θα το κάνανε σήμερα. Να εκτελούν όποιον διαφωνεί. 1963. Δημιουργείται η Μαλαισία από την Ένωση της Μαλαίας. Σαν σήμερα στη Σιγκαπούρη, του Σάραβακ και στη Βόρεια Βόρνεο. Πού είναι αυτά? Τη Σιγκαπούρη μόνο κατάλαβα. Πριν το σχηματισμό της ομοσπονδίας αυτής, οι περιοχές βρίσκονταν υπό Βρετανική διοίκηση, όλες εκεί γύρω από τη Σιγκαπούρη λοιπόν. Το 1967 ο Σπυρίδων Μαρινάτος ανακαλύπτει σημαντικό προϊστορικό οικισμό στο ακροτήρι της Σαντορίνης σαν σήμερα. Και το 1978 είχαμε σεισμό 7 Ρίχτερ να πλήττει το ανατολικό Ιράν, εξαφανίστηκε η πόλη Ταμπάς και ισοπεδώθηκαν πόλεις και χωριά στην περιοχή της αλμυράς ερήμου της Περσίας. Οι νεκροί ξεπερνούσαν τις 18.000. Την ίδια μέρα και χρονιά, στο 1978, στην Ελλάδα όμως, νομιμοποιούνται σαν σήμερα με νομοσχέδιο οι αμβλώσεις μέχρι τον 5ο μήνα υπό προϋποθέσεις. Το 1981 είχαμε κυβέρνηση Ράλι να προκυρήσει βουλευτικές εκλογές και ευρωεκλογές για τις 18 Οκτωβρίου. Ακολούθησε η προσχώρηση του Γιώργου Μαύρου και του Μανώλη Γλέζου στο Πασόκ, ενώ το κωδισό του Ιωάννη Πεσμαζόγλου συνεργαζόταν με το Κόμμα Αγροτών Εργαζομένων, το ΚΑΕ. Παράλληλα, εμφανίστηκε και το Κόμμα Προοδευτικών του Σπύρου Μαρκεζίνη, ενώ αυτόνομα αποφάσισαν να κατέρθουν σε εκλογές το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το ΚΚΕ Εσωτερικού και η ΕΔΙΚ. Στην Ελλάδα το 1981, όταν προκηρύχθηκαν οι εκλογές και οι ευρωεκλογές, με το Πασόκ βεβαίως να θριαμβεύει στη συνέχεια τη μεγάλη του νίκη. Και 1982, σαν σήμερα, είχαμε σφαγές Παλαιστινίων από Λιβανέζους πολιτοφύλακες στα προσφυγικά στρατόπεδα Σάμπρα και Σατήλα του Λιβάνου. Ως ηθικός αυτουργός κατηγορείται ο στρατηγός και μετέπειτα πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Αριέλ Σαρόν, με τις σφαγές Παλαιστινίων σαν σήμερα το 1982. Και τίποτα δεν άλλαξε στο 2026, δυστυχώς, ίσα-ίσα χειροτέρεψε. Τελευταία μας στάση στο χρόνο, πάμε στο 2007 για να ολοκληρώσουμε το ταξιδάκι μας. Στην Ελλάδα ερχόμαστε, είχαμε εκλογές το 2007, βουλευτικές. Πρώτο κόμμα αναδείχθηκε αυτό της Νέας Δημοκρατίας με πρόεδρο τότε τον Κωνσταντίνο Καραμαλή που αναλαμβάνει την Πρωθυπουργία και με ποσοστό 41,83%, 152 έδρες αυτονομία στη Βουλή. Ακολουθούσε το Πασόκ με πρόεδρο τον Γιώργο Παπανδρέου και ποσοστό 38,10% και 102 έδρες. Πού να τα δουν τώρα τα ποσοστά αυτά τα πρώτα κόμματα στη χώρα μας? Έχουν αλλάξει άρτιν όλες αυτές οι επιλογές των πολιτών απέναντι στα κόμματα με πολύ χαμηλά ποσοστά, ακόμα και στα πρώτα, στις πρώτες θέσεις. 2007 όμως είχαμε έναν Κωνσταντίνο Καραμαλή δυνατό ως πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργό και με μια δυνατή αντιπολίτευση του Γιώργου Παπανδρέου με 38,10% και 102 έδρες του Πασόκ. Πριν 19 χρόνια αυτά. Και να θυμηθούμε και από γεννήσεις αυτήν του Μίκη Ρούρκ, του Αμερικανού ηθοποιού που γεννήθηκε το 1952 σαν σήμερα, και του David Copperfield, του Αμερικανού ταχυδακτυλουργού ή μάγος κατά άλλους. Το 1956 γεννήθηκε ο David Copperfield, ο διάσημος. Και από θανάτους Ο Ντάνιελ Γκάμπριελ Φάρενχάιτ, ο Γερμανο-Ολλανδός φυσικός που δημιούργησε την ομώνυμη κλίμακα για τη μέτρηση της θερμοκρασίας, την οποία δεν υιοθετήσαμε πολύ από τον δυτικό κόσμο. Την κλίμακα Κελσίου χρησιμοποιούμε περισσότερο παρά τη Φάρενχάιτ. Ο Φάρενχάιτ πάντως πέθανε σήμερα το 1736. Η σπουδαία Μαρία Κάλλας έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 1977. Και τέλος, ο δημοφιλής Έλληνας ηθοποιός ο Λαβρέντης Διανέλος το 1978 έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα. Και στο σήμερα θα έρθουμε μετά από μια ανισόπεδη δίσκο που θα μας τραγουδήσει. Θα μας τραγουδήσει ο Παμπάν μαζί με την Καλλιόπη Μητροπούλου. Για να προχωρήσουμε στα υπόλοιπα. Γιαλαμπάγκο στα νησιά και το Γιουαλακαμόλε, δεν ήξερες? Σε μάτιξαν σήμερα. Καλημέρα και αυτού μου στέλνει φίλη. Υποστηρικτικό μήνυμα, να με ξεματιάσει. Ευχαριστώ, Σταυρούλα.

Τώρα βλέπω ότι η ώρα έχει φτάσει ήδη 11 παρα 5, φίλες και φίλοι. Ολοκληρώνουμε σε λίγα λεπτά την πρώτη ώρα της εκπομπής, του ευρωσκοπίου μας, για να περάσουμε στα πρωτοσέλιδα των τοπικών μας ημερήσεων εφημερίδων και να ρίξουμε μια ματιά στους κυριότερους τίτλους τους, έτσι να πάρουμε μια σφαιρικότερη άποψη για την ειδησιογραφία του τόπου μέσα από τα κυριότερα θέματα που παρουσιάζονται στον έντυπο τοπικό τύπο. Θα το κάνουμε μετά τις διαφημίσεις, δεν προλάβουμε τώρα. Αν και πολλά από όλα αυτά σίγουρα τα έχετε διαβάσει στο radioevros.gr, θα τα έχετε ακούσει από τις εκπομπές μας. Εδώ είμαστε για την άμεση ενημέρωση 24 ώρες 24 ώρες άλλωστε και από το radioevros.gr, όπου καλό είναι να διαβάσετε αναλυτικά, αν δεν το έχετε κάνει ακόμα, το άρθρο με τίτλο «Συναγερμός στον Βόρειο Εύρο. Νέα έξαρση στις απάτες. Στο στόχαστρο ηλικιωμένη». Πολλές μαρτυρίες των τελευταίων ημερών και με μια συγκέντρωση όλων αυτών χτες και διασταύρωση και επιβεβαίωση πληροφοριών από σοβαρές πηγές, αξιοπιστότατες, σας μεταφέρουμε όλες τις τελευταίες πληροφορίες για τις περιπτώσεις εξαπάτησης κυρίως ηλικιωμένων στην περιοχή μας, φίλες και φίλοι. Και το λέω και το ξαναλέω και το τονίζω, γιατί πρέπει να ενημερώσουμε τους οικείους μας, τους γνωστούς μας, τους συγγενείς μας ηλικιωμένους που δεν έχουν πρόσβαση

0: Σε αυτές τις ημέρες η έξαρση περιστατικών εξαπάτησης πολιτών στο Βόρειο Εύρο φτάνει από το Διδυμότυχο μέχρι το Τρίγωνο και σε χωριά. Αναλυτικές όλες οι πληροφορίες για τις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι απατεώνες, για να ξέρετε, για τον τρόπο που πρέπει να αντιδράσετε, για το τι συνέβη μέχρι τώρα και τι συμβαίνει αυτές τις ημέρες, αυτό το διάστημα στην περιοχή, στο radioevros.gr το σχετικό δημοσίευμα. Συνοπτικά σας είπα κάποια πράγματα, αναλυτικότατα όλα εκεί. Σημασία έχει το βασικότερο όλων να ενημερώσουμε τους ηλικιωμένους, τις ηλικιωμένες γύρω μας. Κανείς δεν θα του ζητήσει χρήματα με τους τρόπους που το ζητούν αυτοί οι άνθρωποι. Ένας λογιστής δεν πρόκειται να ζητήσει από πελάτη να παραδώσει μετρητά στο σπίτι για καταμέτρηση. Κανένας υπάλληλος της ΔΕΗ, του ΔΔΕ, δεν θα ζητήσει να αφήσουν χρήματα ή κοσμήματα έξω από τα σπίτια τους. Κανένας αστυνομικός δεν θα ζητήσει από πολίτη να παραδώσει χρήματα σε τσάντα για να χρησιμοποιηθούν ως δόλωμα τάχα σε επιχείρηση σύλληψη απατεώνων. Γιατί και τέτοιες μεθόδους εφαρμόζουν. Επικαλούνται την αστυνομία γιατί προκαλούν έτσι εμπιστοσύνη στο θύμα τους. Και είναι το πιο ύπουλο σενάριο, ίσως. Υποδίονται τους αστυνομικούς δήθεν που έρχονται να τους βοηθήσουν, αλλά στην ουσία τους εξαπατούν και τους παίρνουν τα χρήματα. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν στον Βόρειο Εύρο, αυτό το τελευταίο αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα που έχουν εστιάσει την προσοχή τους στα κυκλώματα, αλλά και σε όλη την περιοχή την ευρύτερη του Εύρου και της Θράκης. Ακούμε διαρκώς διάφορα περιστατικά. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επανερχόμαστε σε λίγο.
1: Σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Pavlidis Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11. Η παράδοση μας ενώνει και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Αδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
6: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
7: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε?
6: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση?
7: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
8: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
7: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε εμάς η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
8: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
7: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Διδυμότυχο. Απέναντι από το καινούργιο Σούπερ μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
8: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
7: Οι εγγραφές ξεκίνησαν.

0: Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
1: Ράδιο Εύρος.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
3: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
2: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
3: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
4: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς, επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
6: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜαΗΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η ίδια άριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜαΗΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. ΒΠΕΟ Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
7: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
8: Ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο 97,1 Ράδιο Εύρος.
9: Ράδιο Εύρος.
10: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
11: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
10: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
11: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
12: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
13: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
10: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02.
14: Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος, Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
15: Δημόκριτος Travel. Το ταξίδι που σας ταιριάζει ξεκινά εδώ. Με εμπειρία και αξιοπιστία οργανώνουμε εκδρομές και ταξίδια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, προσφέροντας πολυτέλεια, άνεση και ασφάλεια σε κάθε σας μετακίνηση. Επιλέξτε ανάμεσα σε μοναδικούς προορισμούς, απολαύστε υπηρεσίες VIP transfers με σύγχρονα οχήματα και αφήστε την εμπειρία στα χέρια των ειδικών. Κλείστε εύκολα το επόμενο ταξίδι σας online στο democritustravel.com και ζήστε την εμπειρία Democritus Travel. Γιατί το ταξίδι είναι τρόπο ζωής.
16: Ακούσαμε, φίλες και φίλοι, για το Democritus Travel, ένα σχετικό. Αλλά θα μάθουμε περισσότερα για μια διοργάνωση της Democritus Travel τώρα, που έρχεται σήμερα το απόγευμα στην Αλεξανδρούπολη και έχει να κάνει με την επένδυση στη Θράκη, με τα 18 χρόνια τουρισμού και καινοτομίας και πολλές διαδρομές και ένα μέλλον, είναι ο τίτλος της εκδήλωσης μάλιστα αυτός. Για να συνομιλήσουμε θα βάλουμε στην κουβέντα μας την κυρία Δερμετζοπούλου τηλεφωνικά. Καλημέρα, κυρία Δερμετζοπούλου.
17: Καλημέρα σας, κύριε Πατούνα.
16: Να μάθουμε λοιπόν περισσότερα για αυτή την δράση, την εκδήλωση, η οποία είναι ανοιχτή για το κοινό και μπορεί ο καθένας να την παρακολουθήσει και να λάβει και μέρος. Γι' αυτό σας καλέσαμε να μας πείτε εσείς τα σχετικά. Είδαμε την ανακοίνωση, αλλά θα θέλαμε περισσότερες πληροφορίες. Τι πρόκειται να γίνει, πού, με ποιον τρόπο.
17: Σήμερα στις 7 η ώρα στο νομαρχείο της Αλεξανδρούπολης, υπό την αιγίδα της περιφέρειάς μας, διοργανώνουμε μια όμορφη γιορτή του τουρισμού. Θα υπάρχει θεσμικό κομμάτι όπου θα υπάρχουν κάποιες ομιλίες που θα αναφερθούμε στον τουρισμό στη Θράκη και εννοείται μέσα από αυτή την όμορφη εκδήλωση θα γιορτάσουμε τα τόσα χρόνια λειτουργίας μας, τα οποία το 18 είναι συμβολικό γιατί έχει ανοίξει η Democritus Travel, άρχισε να λειτουργεί το 2008, τον Αύγουστο. Αλλά από εκεί και πέρα, εμείς στο τουρισμό είμαστε από τότε που γεννηθήκαμε. Έχουμε προϊστορία, έχουμε την κατάλληλη εμπειρία, έχουμε σπουδάσει τα μέλη της εταιρείας πάνω στον τουρισμό, έχουμε εξειδικευτεί και οπότε πήραμε την πρωτοβουλία πριν 18 χρόνια να κάνουμε τη δική μας εταιρεία.
16: Και τώρα ενηλικιωθήκατε πια χρόνια και περάσατε σε μια άλλη εποχή μάλλον και τα 18 τα γιορτάζετε ιδιαίτερως για αυτό το λόγο ίσως μετά από τόσα χρόνια. Εσείς εδρεύετε στην Αλεξανδρούπολη, κυρία Δερμετζοπούλου.
17: Εδρεύουμε στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης, πίσω από το Δημαρχείο της Αλεξανδρούπολης επί της Βενιζέλου 43. Είμαστε ένα γραφείο που εξειδικεύεται στην παραγωγή τουριστικών πακέτων, αλλά και στις VIP μεταφορές. Mm-hmm. Έχουμε οχήματα τα οποία είναι Euro 6. Αυτό όσοι είναι επαγγελματίες και όσοι γνωρίζουν από μετακινήσεις γνωρίζουν τι εννοώ. Είναι σύγχρονα λεωφορεία τελευταίας τεχνολογίας με όλα τα συστήματα ασφαλείας και επίσης διαθέτουμε οχήματα όλων των ειδών, από οχήματα από αυτοκίνητα πολυτελή μέχρι και λεωφορεία.
16: Ωραία. Τώρα πώς συνδέεται τον τουρισμό με τον πολιτισμό και την καινοτομία, γιατί αυτό γιορτάζεται σήμερα από ό,τι βλέπω στην ανακοίνωσή σας.
17: Έτσι ακριβώς. Ο τουρισμός προάγει πολιτισμό. Εμείς καινοτομούμε από το 2008 πάνω στον τουρισμό και πραγματικά χαιρόμαστε γι' αυτό πάρα πολύ. Ο πολιτισμός είναι μέσα από τον τουρισμό. Φαίνεται, εμείς θέλουμε όταν έρχεται ο τουρίστας εδώ πέρα, έχουμε επενδύσει πολλά πάνω στη Θράκη και θέλουμε όταν ο τουρίστας έρχεται εδώ να βλέπει τη φιλοξενία μας, την κουλτούρα μας, τον πολιτισμό μας, να βλέπει τη γνήσια Ελλάδα, όχι τη τουριστική Ελλάδα, και γι' αυτό το έχουμε συνδέσει. Το έχουμε συνδέσει με διάφορους τρόπους. Έχουμε δημιουργήσει εναλλακτικές μορφές τουρισμού στη Θράκη και όχι μόνο στην Αλεξανδρούπολη. Έχουμε φτιάξει τα Thracian Vibes. Είναι μια σελίδα, μια ιστοσελίδα που έχουμε στην democritustravel.gr. Mm-hmm. Γιατί γιατί θέλαμε να τους δείξουμε ότι από την Αλεξανδρούπολη μπορεί να έχεις την αφετηρία και να επισκεφτείς όλη τη Θράκη και να τη γνωρίσεις όπως πρέπει. Οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού μέσα από τα Thracian Vibes που έχουμε σε αυτή την υποσελίδα μας, να το πω καλύτερα, δείχνει ότι έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ, έχουμε επενδύσει στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού και στο πολιτισμό της Θράκης μας.
16: Ωραία, με αφορμή τη σημερινή σας εκδήλωση μαθαίνουμε και περισσότερα πράγματα για την επιχείρησή σας, αλλά να σταθούμε λίγο στη σημερινή απογευματινή αυτή γενέθλια εκδήλωση των 18 σας χρόνων. Τι περιλαμβάνει?
17: Είναι καλεσμένοι, έτσι. Ναι, ναι. Θα χαρούμε πάρα
16: πολύ. Τι θα
17: πολύ
16: δούμε, τι θα παρακολουθήσουμε, γιατί να έρθουμε εκεί?
17: Θα δείτε, γιατί θα υπάρχει θεσμικός χαρακτήρας, θα υπάρχουν θεσμικοί οι οποίοι θα μιλήσουν πάνω στο τουρισμό.
16: Ναι.
17: Θα υπάρχουν εκδηλώσεις από πολιτιστικούς συλλόγους, θα υπάρχουν διάφορες δράσεις για μικρούς φίλους, για παιδάκια και στη συνέχεια θα υπάρχει μουσικό σχήμα το οποίο θα μας συντροφεύσει και εννοείται θα έχουμε και το κέρασμά μας ούτως ώστε να απολαύσουμε αυτή την όμορφη βραδιά.
16: Ναι, γενέθλια χωρίς κεράσματα. Στο νομαρχείο όλα αυτά θα είναι στον εξωτερικό χώρο, στον αύριο χώρο ή μέσα σε αίθουσα?
17: Θα ξεκινάει από τον εξωτερικό μέχρι τον πρώτο όροφο, στην αίθουσα Κρητής. Θα γίνουν οι ομιλίες και
16: μπορούμε να αναφέρουμε κάποιους συλλόγους, κάποια ονόματα των ομιλητών έτσι, για περισσότερες λεπτομέρειες.
17: Θα τα δείτε όταν θα δείτε. Είναι όλοι πολύ γνωστοί. Είναι πολύ γνωστοί και πραγματικά θέλουμε να έρθετε να δείτε και είναι πολύ σημαντικά άτομα της περιφέρειάς μας, της τοπικής κοινωνίας μας και άνθρωποι που έχουν συμβάλει στον τουρισμό και άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να συνεχίσουν να συμβάλλουν και γι' αυτό και τους επιλέξαμε.
16: Και στον πολιτισμό, γιατί βλέπω μουσικοχορευτικές και χοροδιακές παρουσιάσεις θα έχει από πολιτιστικούς συλλόγους. Διαδραστικές εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά μας, τα είπατε έτσι αναφορικά, αλλά τα βλέπω και στην ανακοίνωση με λεπτομέρειες, η έκθεση φωτογραφίας και προβολές, αλλά και ομιλίες τοποθετήσεις με επίκεντρο, λέτε, τον τουρισμό και τον πολιτισμό ως αναπτυξιακό και κοινωνικό αγαθό για τον τόπο μας. Μάλιστα.
17: Έτσι. Μην ξεχνάμε ότι η φιλοξενία η θρακική είναι γνωστή παντού. Είμαστε άνθρωποι
16: φιλόξενος τόπος, αλίμονο.
17: Όταν μας επισκέπτονται οι τουρίστες, το πρώτο πράγμα που συνειδητοποιούν είναι η φιλοξενία μας. Μέσα από τις άριστες υποδομές της εταιρείας μας και μέσα από τη φιλοξενία της εταιρείας που την επεκτείνουμε και προς τους συνεργάτες μας που έχουμε κατά τόπους σε διάφορες περιοχές της Θράκης, βλέπουν το καλό μας πρόσωπο και πραγματικά τους γυρνάνε στα σπίτια τους με χαμόγελο και με αφορμή να ξαναγυρίσουν και αυτοί στην περιοχή μας, γιατί έχουμε επαναλαμβανόμενους τουρίστες, και να έρθουν και ακόμα περισσότεροι.
16: Ναι, να τους δημιουργούμε την διάθεση να ξαναγυρίσουν, να γίνεται σημείο αναφοράς ο τόπος και να επιστρέφουν σε αυτόν. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Μακάρι να το πετυχαίνουμε. Εσείς με την εμπειρία σας των τόσων χρόνων βλέπετε να το πετυχαίνουμε αυτό ως τόπος?
17: Το πετυχαίνουμε, ναι. Έχουμε πελάτες οι οποίοι, επειδή συνομιλούμε εμείς καθημερινά με τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή μας, όσοι έρχονται συνήθως έχουν στόχο να ξανάρθουν να δουν περισσότερα πράγματα, ομορφότερα και να ζήσουν ξανά τις όμορφες στιγμές που ζήσανε στη Θράκη.
16: Λέτε ότι τους δίνετε και εσείς δυνατότητες να επισκεφτούν και άλλα μέρη πλέον, πέραν από το τουριστικό μέτωπο, το παραλιακό για παράδειγμα. Τους ενδιαφέρονται,
17: ακριβώς,
16: θέλουν να ανέβουν και προς τον Βόρειο Εύρο, στον Κεντρικό Εύρο, να πάνε και σε κάποια άλλη περιοχή που δεν την έχουν καν ακουστά.
17: Βεβαίως. Είναι μέσα στα σχέδιά τους. Τους αρέσει και τα γκρουπ, αλλά και οι μεμονωμένοι πελάτες και οι πιο υψηλού επίπεδου. Επισκέπτονται περιοχές και του Κεντρικού Εύρου, αλλά και του Βόρειου Εύρου και έρχονται να δουν την όμορφη πλευρά της περιοχής.
16: Και από το εξωτερικό έχετε πελάτες ή μόνο Έλληνες?
17: Βέβαια.
16: Έρχονται και από το εξωτερικό. Κυρίως από ποιες χώρες είναι οι περισσότεροι που ενδιαφέρονται για τον τόπο μας?
17: Κοιτάξτε να δείτε, να μην κρυβόμαστε, η μεγαλύτερη μάζα αυτή τη στιγμή που έρχεται είναι από Τουρκία, από Βουλγαρία, Ρουμανία.
16: Γιατί
17: είναι
16: να κρυφτούμε,
17: οι
16: γειτονές μας είναι, αλίμονο, δίπλα στη γειτονιά μας.
17: Ακριβώς, υπάρχει αρκετός οδικός τουρισμός.
16: Είναι χαρά μας να επιλέγουν τον τόπο για να έρθουν.
17: Έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα, εμείς σαν εταιρεία εξυπηρετούμε αρκετούς τουρίστες οι οποίοι έρχονται μεμονωμένα από όλη την Ευρώπη.
16: Ωραία.
17: Και όχι μόνο. Δηλαδή,
16: είναι πολύ φυσιολογικό να είναι πρώτα Βαλκάνοι και κοντινοί γείτονες και μετά να έρχονται και πιο μακρινοί. Λογικό ακούγεται, φυσικά.
17: Ναι.
16: Ωραία, ωραία. Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία αρχικά τώρα. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σας 18 ετών.
17: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
16: Μακροημέρευση, πολλές ακόμα, πολλές δεκαετίες να γιορτάσετε στη συνέχεια. Ναι, παρακαλώ, λέγατε κάτι και σας διάκοψα. Συγγνώμη.
17: Θέλω να πω ότι η Ορεστιάδα είναι μια περιοχή, ο Βόρειος Εύρος, η οποία πραγματικά την έχουμε εξερευνήσει από άκρη σ' άκρη. Την έχουμε επισκεφθεί και με ντόπιους εδώ πέρα της περιοχής μας, αλλά και εμείς σαν παιδιά, γιατί έχουμε καταγωγή από την Ορεστιάδα.
16: Πείτε μου λίγο, το όνομα Δερμετζοπούλου τώρα λίγο ίσως θα αναρωτιέται κανείς αν είστε της γνωστής οικογένειας.
17: Δεν είμαι, όχι, δεν είμαι. Υπάρχει μια μακρινή συγγένεια. Εμείς όμως αυτή τη στιγμή έχουμε τη γιαγιά μας, η οποία μας έχει αφήσει όταν ανοίξαμε την εταιρεία, η οποία ήταν πολύ πολύ γνωστή στην Ορεστιάδα και στην τοπική κοινωνία.
16: Ήταν
17: η Δάφνη Δερμετζοπούλου. Και μάλιστα έχουμε και το τελευταίο καραγατιανό σπίτι που έχει απομείνει στην Ορεστιάδα.
16: Τι λέτε? οι ρίζες λοιπόν ξεκινάνε από εδώ. Και μετά φτάνετε εσείς. Ναι, καταλαβαίνω. Ναι. Και φτάσατε στην Αλεξανδρούπολη.
17: Οπότε έχουμε αρκετή. Γι' αυτό και εμείς επενδύουμε σε όλη τη Θράκη και κυρίως προς τα πάνω, στα προγράμματά μας μέσα.
16: Μπράβο.
17: Και πραγματικά αυτό μας ανταμείβει και ξαναέρχεται ο κόσμος. Γιατί στην Ορεστιάδα οι άνθρωποι που επισκεφτόμαστε είναι επαγγελματίες, είναι δοτικοί, δουλεύουν για το τουρισμό και ξέρουν ότι ο τουρισμός είναι non-stop. Τι σημαίνει αυτό? Πρέπει να έρθει ο τουρίστας 8 η ώρα το απόγευμα, πρέπει να είσαι εκεί. Θα έρθει 8 η ώρα το πρωί, πρέπει να είσαι εκεί. Εάν δεν είσαι εκεί, το έχασες το παιχνίδι, έφυγε. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι μας έχουν εξυπηρετήσει και έχουν βοηθήσει στο να κάνουμε το τουριστικό μας πακέτο και πραγματικά τους ευχαριστούμε και θα χαρούμε πάρα πολύ και αυτούς να τους δούμε σήμερα
16: εκεί στην Αλεξανδρούπολη, 7 το απόγευμα στο Νομαρχείο. Μάλιστα.
17: Τώρα
16: δίνονται και περισσότερες ευκαιρίες στο προσεχές μέλλον και στο απότερο με τα νέα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί στον τουρισμό της περιοχής, με το μουσείο στη ζώνη Δοξιπάρα, με το Τέμενος Βαγιαζίτ που ανοίγει όπου να είναι, με τα φυσικά κάλλη της περιοχής, το δασικό μας σύμπλεγμα, με τα μονοπάτια μας, με όλα αυτά. Στο Βόρειο Εύρο υπάρχουν προορισμοί που θα μπορούσαν να ενταχθούν σε ένα τουριστικό πακέτο, όπως λέτε, και βλέπουμε ότι εσείς ευτυχώς το κάνετε. Και σας ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι να συνεχίσουμε και ακόμα καλύτερα στην πορεία. Σας ευχαριστώ για τη συζήτηση και για τη γνωριμία. Ενδιαφέροντα πράγματα έρχονται το απόγευμα. Θα τα παρακολουθήσουμε από κοντά εκεί στο Νομαρχείο στις 7. Να είστε καλά. Καλημέρα.
17: Καλημέρα.
16: 18 χρόνια τουρισμού και καινοτομίας λοιπόν γιορτάζονται σήμερα με πολλές διαδρομές σε ένα μέλλον. Επενδύουμε στη Θράκη με πολλές διαδρομές για μια γιορτή τουρισμού και πολιτισμού, δημιουργίας και εξωστρέφειας, με στόχο να αναδειχθεί ο τόπος μας. Είναι το σκεπτικό γύρω από το οποίο οργανώνεται αυτή η γιορτή το απόγευμα για τη Θράκη και την περιφέρειά μας, να αποτελούν ένα διεθνή τουριστικό και πολιτιστικό σημείο ποιοτικής αναφοράς, όπως λένε οι διοργανωτές από την Democritus Travel. Ακούσαμε την κυρία Δερμετζοπούλου, που μας έδωσε περισσότερα στοιχεία για αυτή την εκδήλωση, αλλά και γενικότερα για τη δράση τους. Πάμε σε ένα τραγούδι να μεταβούμε με αυτό στα υπόλοιπα.

0: που φτάνουμε σχεδόν 11.30 φίλες και φίλοι, 25 λεπτά μετά τις 11 αυτή τη στιγμή η ώρα. Θα κάνουμε μια γρήγορη ανάγνωση των δύο πρωτοσέλιδων εφημερίδων από τον ομό Ροδόπης που μας έρχονται και σήμερα. Ο Παρατηρητής της Θράκης και ο Χρόνος. Και στη συνέχεια θα πάμε στις ευρύτικες μετά τις διαφημίσεις, στη Γνώμη και στην Ελεύθερη Θράκη, να πάρουμε μια ιδέα από τα κυριότερα θέματα σε τίτλους της σημερινής ειδησιογραφίας και επικαιρότητας του τόπου όλης της Θράκης αλλά και του Εύρου ειδικότερα. Για τη Θράκη γενικότερα, ο Παρατηρητής της Θράκης είναι εδώ με το περπάτημα στήριγμα της υγείας και της ευεξίας του οργανισμού, όπως αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της σήμερα η εφημερίδα. Είναι μια συμβολική δράση που διοργάνωσε το παράρτημα Ροδόπης της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας σε συνεργασία με τους Ροδόπη Runners. Θανάσης Γκαϊφίλιας, ένας δικός μας άνθρωπος, σουφλιώτης στην καταγωγή, Κομωτινέας στα πολλά τελευταία χρόνια όπου εκεί εγκαταστάθηκε μετά την καριέρα του, τη μεγάλη που έκανε στην Αθήνα. Η ατέλειωτη εκδρομή του Μεγάλου Θρακιώτη δημιουργούσε μια σπουδαία έκδοση. Σε λίγες ημέρες λοιπόν κυκλοφορεί, φίλες και φίλοι, από τις εκδόσεις Μετρονόμος, σε επιμέλεια Ηρακλή Οικονόμου, το βιβλίο Θανάσης Γκαϊφίλιας. Ατέλειωτη εκδρομή. Η ζωή, το έργο, η στίχη, τα κείμενα. Ένας απέραντος λάκκος στην Ανατολική Ροδόπη, λέει ένας άλλος τίτλος στην εφημερίδα του Παρατηρητή της Θράκης. Ακριβή στα πίτουρα και φτηνή στα λεύρη, ένα άρθρο του Θεόδωρου Ορδουμποζάνη στην εφημερίδα. Η αναπληρώτρια κοσμήτωρα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, η Κατερίνα Μάρκου, ανέλαβε. Αυτοοργάνωση και τοπικά συμβούλια φορέων προτείνει το Μέρα 25. Βέβαια, μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο προς όλο ταχώς στις εκλογές του Μαΐου, οπότε όλα τα κόμματα αυτοξαναοργανώνονται. Ενισχύεται με ελκυστήρες και υδροφόρες η πολιτική προστασία της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με συνολικά 10 οχήματα, κυρίες και κύριοι, να παραχωρούνται από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας μέσω του προγράμματος ΕΓΙΣ στην περιφέρειά μας. Και ένα εξορυκτικό διαμέρισμα που θα ενώνει Πέραμα και Σάπες θέλει, λέει, να δημιουργήσει η Eldorado Cold στη Θράκη, με πολλαπλά σημεία εξόρυξης δυνητικά παρόμοια με αυτό των Σαπών, όπως περιγράφει η εταιρεία σε επενδυτική παρουσίασή της. Μάλιστα. Αυτά διαβάζουμε στον Παρατηρητή της Θράκης, για να πάμε και στην εφημερίδα Ο Χρόνος, που μας έρχεται επίσης από το γειτονικό μας νομό της Ροδόπης. Με εθνικά και οικονομικά αναγκαίο ένα ακριτικό ΕΣΠΑ στις περιφέρειες των Ανατολικών Συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η πρωτοβουλία της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η δημιουργία δηλαδή ενός νέου ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού μηχανισμού που μπορεί να ενισχύσει βασικά έργα υποδομών, επιχειρήσεις και εργαζόμενους στα Ανατολικά Σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυρία Καζάκου λέει πως είναι μελλοντική πρωτοβουλία της περιφέρειας που μπορεί να δημιουργήσει έναν επιπλέον μηχανισμό χρηματοδότησης. Αυτή η πρωτοβουλία είναι κεντρικό θέμα στην εφημερίδα Ο Χρόνος σήμερα. Ο Ιλχάν Αχμέτ, ο βουλευτής του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής, λέει πως ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν έβαλε ως στόχο να γίνουμε δεύτερο κόμμα, αλλά πρώτο. Και δικαστική προσφυγή έχουμε των δικηγορικών συλλόγων Ελλάδας κατά των ιδιωτικών νομικών σχολών, μετά τη συνεδρίαση που έγινε της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων στη Σύρο. Αποφασίστηκε αυτό. Τώρα εδώ έχουμε θέματα. Διότι χτες έβλεπα, φίλες και φίλοι, τώρα μια παρένθεση θα την ανοίξω και θα την κλείσω και γρήγορα, όσο το δυνατόν περισσότερο γρήγορα, συντομότερα. Ο κύριος Ευρυπίδης Τηλιανίδης, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας στον ομό Ροδόπης, πρώην υπουργός παιδείας, έχει και αυτή την ιδιότητα, χτες δημοσίευε ότι. Πολύ καλά το έκανε αυτό, μια προσωπική του ανέλυξη πολύ σημαντική. Είναι κοσμήτωρας πλέον, ανέλαβε σε Πανεπιστήμιο της Κύπρου και ως πρωτοβουλία, λέει, έχει πλέον και ως αποστολή να δημιουργηθεί παράρτημα νομικής σχολής στην Ελλάδα. Από την Κύπρο, από το Πανεπιστήμιο στο οποίο συμμετέχει ως κοσμήτωρας ο κύριος Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ο οποίος προφανώς τώρα με αυτή του την αποστολή θέτει την πρωτοβουλία ετούτη απέναντι στη νομική σχολή του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης. Και μάλιστα το πανεπιστήμιο στο οποίο ανήκει πλέον και είναι κοσμήτωρας εκεί ο κύριος Ευρυπίδης Τηλιανίδης, λέει: το πανεπιστήμιο μας έχει ως αποστολή να φέρει νομική σχολή στην Ελλάδα. Λες και το πανεπιστήμιο μας, το Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης, που αυτό είναι το πανεπιστήμιο μας, κύριε Τηλιανίδη, δεν έχει νομική σχολή. Να θυμηθούμε και τον αγώνα του εναντίον της τέταρτης νομικής σχολής που ήταν να γίνει στην Πάτρα επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με τον Υπουργό Γαυρόγλου τότε. Ευτυχώς απετράπει το σχέδιο. Ευτυχώς τώρα, δυστυχώς δεν ξέρω, είναι υποκειμενικό αυτό, αλλά τουλάχιστον για τη νομική σχολή Θράκης, του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, της Κομωτινής, στη νομική σχολή, ευτυχώς απετράπει. Τώρα γιατί να έρθει μια νομική σχολή από την Κύπρο και να είναι αποστολή του κ. Στυλιανίδη να την φέρει στην Ελλάδα αυτήν και όλοι να του λένε συγχαρητήρια. Έχει 400 θετικές αντιδράσεις η ανάρτηση του αυτή, μεταξύ των οποίων αντιδράσεων και οι τοπικοί βουλευτές του Εύρου που βλέπω ότι τον σχολιάζουν θετικά και του λένε συγχαρητήρια και μπράβο. Αλλά και πάρα πολλοί παράγοντες, ακόμη και από το Δημοκρατία Πανεπιστήμιο Θράκης, δεν έχουν διαβάσει, δεν έχουν καταλάβει, δεν έχουν αντιληφθεί την αποστολή του. Τη λέει ξεκάθαρο ο κ. Στυλιανίδης. Να φέρει λέει νομική σχολή στην Ελλάδα από την Κύπρο. Και το χειροκροτούμε αυτό και του λέμε και μπράβο και συγχαρητήρια. Δηλαδή, παράλογο δεν μοιάζει, ξέρω εγώ το καταλαβαίνω λάθος. Και μάλιστα από έναν βουλευτή της Ροδόπης, δικηγόρο, με τη νομική σχολή της Κομωτινής στο Δημοκρατία Πανεπιστήμιο Θράκης να προσπαθεί συνεχώς να σταθεί στο χώρο δυνατά όπως της αξίζει. Έρχεται να δημοσιεύει την αποστολή του να φέρει νέα νομική σχολή στη χώρα από την Κύπρο, ο κύριος Στυλιανίδης. Εντάξει. Δεν ξέρω πώς το έχουν αντιληφθεί οι υπόλοιποι που του εκφράζουν τα συγχαρητήριά τους. Εγώ ένιωσα την υποχρέωση να δημοσίως να τοποθετηθώ για αυτό και στην προσωπική του αυτή δημοσίευση του Υπουργού, του κυρίου Στυλιανίδη, αλλά απάντηση δεν δίδεται. Να δούμε αν θα υπάρξει κάποια συνέχεια σε αυτό. Γιατί είναι ένα θέμα ευρύτερο ενδιαφέροντος και πολύ σημαντικό. Δεν πρέπει να περνάει έτσι. Προχωράμε. Με αφορμή την εφημερίδα Ο Χρόνος και τον τίτλο που βλέπω για δικαστική προσφυγή των δικηγορικών συλλόγων της χώρας κατά των ιδιωτικών νομικών σχολών. Οι σκέψεις αυτές που μοιράστηκα μαζί σας. Πάμε στα υπόλοιπα που θα ακολουθήσουν μετά τις διαφημίσεις, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε με το ευρωσκόπιό μας σε λίγα λεπτά πιο ζωντανά.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Radio Evro.
1: Radio Evro.
3: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
5: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής, επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης, δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
6: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
7: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
6: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
8: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.

0: Maxi Skenderlis. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11 2741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520 22288 και 694 75 25 259.
3: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
4: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
5: Ράδιο Εύρω.
6: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
7: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520 21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
8: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
7: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520 22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
9: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίτης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
7: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης, εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
10: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
9: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος, Ευροσκόπιο, με τον Νίκο Πατούνα.

Συμμαχία Ελλήνων, λοιπόν, φίλες και φίλοι. Ναι, τώρα μόλις το βλέπα, γι' αυτό σας το μεταφέρω αμέσως ως πληροφορία, γιατί έρχεται από κεντρικά μέσα πανελλαδικής εμβέλειας, ότι σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο κόμμα που σκέφτεται και αν θα γίνει αποδεκτό από τον Άριο Πάγο, θα δούμε, να ιδρύσει ο Ηλίας Κασιδιάρης, θα λέγεται Συμμαχία Ελλήνων. Πώς θα το λέει. Σιμέλ, δηλαδή θα το λέει, Σιμέλ. Ή ολόκληρο, έτσι ακούγεται πιο ωραίο. Έχει μια μαχητικότητα πάντως, ακόμα και στο όνομά του, το υποίδρυση κόμμα του. Αχ, Θεέ μου. Τι ζούμε. Πάμε στη γνώμη για να ζήσουμε τα υπόλοιπα, να έρθουμε πίσω στα δικά μας και να δούμε το σοβαρό θέμα επιβίωσης για τα πρατήρια καυσίμων στον Βόρειο Εύρο, σύμφωνα με τις τελευταίες δηλώσεις των πρατηριούχων και κυρίως της Βάσους της Καλατζή από τον Βόρειο Εύρο. Η πρόεδρος των πρατηριούχων Βορείου Εύρου μίλησε σε διάφορα τοπικά μέσα και προέκυψε αυτό, το βλέπουμε και στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Η Γνώμη», για να σταθούμε λοιπόν στους κυριότερους τίτλους της, ότι 3 πρατήρια έχουν βάλει λουκέτο τον τελευταίο χρόνο λόγω των υψηλών τιμών των καυσίμων και του κύματος φυγής καταναλωτών προς Τουρκία και Βουλγαρία στον Βόρειο Εύρο. Και όπως αναφέρουν οι πρατηριούχοι, είναι αμφίβολο αν θα παραλάβουν φέτος πετρέλαιο θέρμανσης. Τι εννοούν δηλαδή, ότι μπορεί να μην έχουν πετρέλαιο θέρμανσης, να μην παραλάβουν καν? Αυτές είναι οι εκτιμήσεις της Προέδρου των Πρατηριούχων Βορείου Εύρου, της Βάσους Καλατζή. Βεβαίως, όταν πλησιάζει ο καιρός για την διανομή και για την παραλαβή, θα έχουμε δυνατότητα να μιλήσουμε με τη Βάσο την Καλατζή περισσότερο και θα την καλέσουμε και εδώ στο στούντιο να μας τα πει καλύτερα, αναλυτικότερα. Διότι είναι ένας χειμώνας που φαίνεται ότι θα μας δυσκολέψει φέτος εμάς τους ευρύτες, τους βορειοευρύτες ίσως ακόμα περισσότερο, με τις θερμοκρασίες που επικρατούν εδώ κάθε χειμώνα και με τον τρόπο που θα πρέπει να επιβιώσουμε στο τέλος. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό. Είναι και προεκλογική περίοδος, είπαμε. Δεν θα μας αφήσουν έτσι. Είναι δυνατόν. Τώρα προεκλογικά κάτι θα βρουν να κάνουν. Την Κυριακή η Αλεξανδρούπολη ανεβαίνει στο ποδήλατο με πληθώρα δράσεων. Είναι η εβδομάδα κινητικότητας, όπως λέγαμε, αυτή που διανύουμε. Πολλές δράσεις έχουν ήδη προγραμματιστεί και στην Αλεξανδρούπολη. Έχουν ανακοινωθεί τις τελευταίες μέρες και στο radioevros.gr μπορείτε να τις διαβάσετε αναλυτικά. Χρυσή χρονιά φέτος για τον Ηλίανθο στο Βόρειο Εύρο. Φέτος έχει την καλύτερη τιμή πανελλαδικά. Αυτό σε συνδυασμό με τη φετινή υψηλή απόδοση Ηλίανθο Αναστρέμα αποτελεί μια χρυσή χρονιά για τον Ηλίανθο, σύμφωνα και με τον Λάμπη Κουμπρίδη, όπως μίλησε στο Ράδιο Εύρος πριν από λίγες μέρες στην πρωινή περιπολία και μετέφερε όλες αυτές τις πληροφορίες. Τώρα τον βλέπουμε να μιλάει και σε άλλα τοπικά μέσα και να γίνεται θέμα αυτό. Εκδίδεται στα τουρκικά το βιβλίο του Γιάννη Λασκαράκη, «Κυνηγημένη από την ιστορία». Στην Τουρκία δηλαδή θα κυκλοφορήσει το βιβλίο του κυρίου Λασκαράκη. Βεβαίως, η Γνώμη το έχει πρωτοσέλιδο το θέμα, εφόσον ο Όμιλος Λασκαράκη, η εταιρεία που εκδίδει τη Γνώμη, ο κύριος Λασκαράκης, ο Γιάννης, ο συγγραφέας του βιβλίου. Έχουμε και αντίστροφη μέτρηση για το Ραν Γκρις Αλεξανδρούπολης, το 12ο. Έχει ξεκινήσει αντίστροφη μέτρηση, θυσιάζει η μέρα του. Εύρος Πας 2026, εδώ ξεκίνησαν ήδη οι αιτήσεις για το βάουτσερ των διακοπών σε σουφλί και φέρες. Οι δικαιούχοι θα διεκδικήσουν μία από τις 1.400 κάρτες αξίας 250 ευρώ η κάθε μία για διακοπές σε περιοχές του Εύρου, όχι σε περιοχές του Εύρου γενικότερα, ειδικότερα στο σουφλί και στη Δημοτική Ενότητα Φερών. Δεν εισακούστηκαν πάντως τα παράπονα των επαγγελματιών του νομού από το 2024, όπως εκφράζονται, για τη δυνατότητα χρήσης του βάουτσερ και σε καταστήματα της τοπικής αγοράς, πέρα από τις τουριστικές επιχειρήσεις. Δεν εισακούστηκε αυτό το αίτημα. Το σημειώνει, το τονίζει η εφημερίδα «Η Γνώμη» και πολύ καλά κάνει. Καθολική αποχή των δικηγόρων της Αλεξανδρούπολης έχουμε από όλες τις δίκες σήμερα. Πρώτη μέρα του νέου δικαστικού έτους είναι το σημερινό, η σημερινή, και η μέρα έναρξης των συνεδριάσεων του Αρείου Πάγου. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης αντιδρά στις αλλαγές για την αναιρετική διαδικασία και τις νέες ρυθμίσεις του εξωδικαστικού μηχανισμού. Αυτά μεταξύ άλλων από την εφημερίδα «Η Γνώμη», για να πάμε και στην Ελεύθερη Θράκη να ολοκληρώσουμε με τον έντυπο τοπικό τύπο και τα θέματα του. Άνοιξε η μπάρα, γέμισε το πάρκινγκ στον ΟΣΕ. Οδηγοί άφησαν τα οχήματά τους στο χώρο πριν καν παραδοθεί επίσημα. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης κάνει λόγο για παράνομη στάθμευση. Αναδεικνύεται και πάλι το χρόνιο πρόβλημα έλλειψης θέσεων πάρκινγκ στην πόλη. Είναι ο κύριος τίτλος, το κύριο θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερη Θράκη που κυκλοφορεί σήμερα. Στο Διδημότυχο, στην τελική ευθεία η αποκατάσταση της στέγης του Τεμένου Σβαγιαζή, 9 χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2017, το εμβληματικό Οθωμανικό μνημείο ετοιμάζεται να παραδοθεί στο κοινό. Επιτέλους. Σαμοθράκης, αναζήτηση 100 δωματίων για να ανοίξει ο τουριστικός δρόμος από την Τουρκία. Στόχος να εγκριθεί το δρομολόγιο Λίμνος Σαμοθράκη και να προσελκυστούν τουρίστες μέσω Τσανάκαλε. Άλλο θέμα στην Ελεύθερη Θράκη, έρχεται το 9ο συνέδριο της Ακαδημίας Καρδιολογίας στην Αλεξανδρούπολη.
Στις Καστανιές Εύρου, μπλόκος στέλεχος τουρκικού εθνικιστικού κόμματος, διαβάζουμε. Απαγορεύτηκε είσοδος στον Σερνάκ Κονάκ και στη σύζυγό του, ενώ προηγήθηκαν αντίστοιχα πεζατικά και στους κήπους. Βιβλία, μνήμη και ιστορία. Ο πολιτιστικός όμιλος Εσίμης ζωντανεύει το χωριό. Στην Ιδανιστική Βιβλιοθήκη στην Εσίμη σχεδιάζει μονοπάτια στους εγκαταλελειμμένους οικισμούς και ετοιμάζεται να τιμήσει δύο ήρωες με καταγωγή από εκεί, από το χωριό. Αυτά είναι τα θέματα στη σημερινή Ελεύθερη Θράκη και ένα άρθρο του Θεοφάνη Μαλκίδη με τίτλο «Το έγκλημα στη Μικρά Ασία του 1922 από την τουρκική ατιμορρησία στον ελλαδικό συνωστισμό», λέει ο συγγραφέας του άρθρου. Πάμε να κάψουμε τα καράβια μας με Κωστή Μαραβέγια, με μπαλάφα και πορτοκάλογλου και να επιστρέψουμε σε λίγο με τα υπόλοιπα.

Για όσους ανήκουμε εδώ, ένα χειροκρότημα παρακαλώ. Να το, έρχεται, ήρθε. Εδώ είναι. Πάμε τώρα σε άλλα, φίλες και φίλοι. Πάμε στη Νέα Βίσσα που χτες υπήρξε μια αναστάτωση και είχαμε διάφορες παρεμβάσεις ακροατών αλλά και αναγνωστών στο radioevros.gr και φίλων και γνωστών να μας ρωτάνε, που μας περιμένουν απαντήσεις οι άνθρωποι, γιατί κινητοποιήθηκε τόσος κόσμος χθες στο χωριό με αστυνομία, στρατό, πυροσβεστική, ασθενοφόρο και τι ακριβώς έγινε. Καλά, κυκλοφόρησαν διάφορα συνωμοσιολογικά σενάρια, δεν φαντάζεστε. Αλλά η αλήθεια είναι πολύ απλή, ξεκάθαρη. Φυσικά και τα διασταυρώσαμε όλα, επιβεβαιώσαμε το περιστατικό και πήραμε από εγκυρότατες πηγές τις πληροφορίες μας για να τις μεταφέρουμε και στο radioevros.gr χτες, σύμφωνα με όσα δημοσιεύσαμε στο ρεπορτάζ με τίτλο «Νέα Βίσσα, κινητοποίηση αστυνομίας, στρατού, πυροσβεστικής και ΕΚΑΒ για 4 χειροβομβίδες, παρακαλώ». Καλά, μην τρομάζετε. Εύλογη ανησυχία, φυσικά, όταν βλέπει κανείς τέτοια κινητοποίηση. Αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Και για να καταλάβετε τώρα, το περιστατικό έχει να κάνει με την έβρεση 4 παλιών χειροβομβίδων από κάτοικο του χωριού, ο οποίος καθάριζε αποθήκες στο σπίτι του πατέρα του που είχε φύγει από τη ζωή. Και ο άνθρωπος, όπως πολύ καλά έκανε, ενήργησε απολύτως σωστά, ενημέρωσε άμεσα τις αρχές, με αποτέλεσμα να κινηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία ασφαλείας και να φτάσει στο σημείο και το αρμόδιο στρατιωτικό κλιμάκιο, το τένκς του στρατού. Έτσι, οι χειροβομβίδες μετακινήθηκαν με ασφάλεια από το σημείο που βρέθηκαν, παραδόθηκαν στο κλιμάκιο του στρατού για την προβλεπόμενη μετά διαδικασία της εξουδετέρωσής τους, της καταστροφής τους. Παρά πάντως τη μεγάλη κινητοποίηση και την αναστάτωση στο χωριό, δεν υπήρξε λόγος ανησυχίας για τους κατοίκους. Από την πρώτη στιγμή που εντοπίστηκαν τα αντικείμενα, εφαρμόστηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Να θυμηθούμε τώρα ότι αντίστοιχα περιστατικά, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που το ζούμε αυτό, έχουν σημειωθεί και στην Ορεστιάδα πριν λίγα χρόνια. Τα καλύψαμε και με το ρεπορτάζ και με βίντεο και με φωτογραφίες και ήμασταν εκεί στο πεδίο πριν λίγα χρόνια. Όταν δύο περιστατικά θυμάμαι, πολύ χαρακτηριστικά, το ένα είναι και πιο προσωπικό, οπότε έχω όλη την υπόθεση από την αρχή μέχρι το τέλος στο νου. Το 2018 είχε εντοπιστεί μια χειροβομβίδα σε ντουλάπα σπιτιού. Και είχαν κινητοποιηθεί τότε αστυνομία, στρατός, πυροσβεστική και ΕΚΑΒ στη Σαγίνη Ορεστιάδα, στις εργατικές κατοικίες της Σαγίνης. Για την προσωρινή απομάκρυνση μάλιστα των ενίκων γειτονικών κατοικιών υπήρξε μια αναστάτωση, γιατί έπρεπε να εκκοινωθούν τα διπλανά σπίτια. Αλλά αυτό προβλέπουν τα πρωτόκολλα για λόγους ασφαλείας μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση. Και έτσι είχε γίνει και το 2018 στις εργατικές κατοικίες της Σαγίνη. Όπως ομοίως είχε γίνει και το 2022 πιο πρόσφατα, με την έβρεση, αν θυμάστε, οπλοβομβίδας τότε στην Ορεστιάδα, εκεί στη Ζαρίφη. Στο τέρμα, όχι τέρμα, αρχή είναι, τέρμα είναι εκεί πέρα. Σε υπόγειο ενός σπιτιού είχε βρεθεί μια οπλοβομβίδα και είχε κινητοποιηθεί πάλι το σύμπαν. Στρατός, πυροσβεστική, αστυνομία που έκλεισε το δρόμο και εκένωσε την πολυκατοικία, αλλά και ασθενοφόρο για πανενδεχόμενο. Τώρα στη Νέα Βίσσα, αυτό που έγινε χτες ήταν μια αντίστοιχη διαδικασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες να ακολουθούν το προβλεπόμενο πρωτόκολλο και η επιχείρηση να ολοκληρώνεται με απόλυτη επιτυχία. Τέλος, καλό, όλα καλά, όπως σας έλεγα από την αρχή. Εύλογη ανησυχία επίσης, το καταλαβαίνουμε, το κατανοούμε. Αλλά ευτυχώς όλα πήγαν καλά και δεν ήταν τίποτα σοβαρό και τίποτα από αυτά που ακούστηκαν για διάφορα σε αποθήκη του χωριού. 4 παμπάλες χειροβομβίδες, μάλλον και δεν θα μπορούσαν να είναι και ενεργές, έτσι όπως τις είχα τη δυνατότητα να τις δω κιόλας, αλλά okay, από φωτογραφία ό,τι δημοσιεύσαμε έχει να κάνει από φωτογραφία αρχείου, για να είμαστε και διοντολογικά σωστοί στη μεταφορά της είδησης. Λοιπόν, τώρα φτάσαμε 6,5 λεπτά πριν τις 12. Ο Μπαρμπαμήτρος ακούπως καταφθάνει. Οι κουδούνες της Μαλάμο μέχρι το στούντιο ακούγονται. Μέχρι μέσα. Πρέπει να ράζει τώρα στην αυλή. Το ζωντανό. Να ξεκαβαλικεύει και να έρχεται όσον ούπο ο Μπαρμπαμήτρος μας. Όπως κάθε Τετάρτη και αυτήν την Τετάρτη. Εμείς με ένα ποδήλατο θα μεταφερθούμε στις διαφημίσεις των 12 για να ετοιμάσουμε, να προετοιμάσουμε το έδαφος στο στούντιο, να τον υποδεχτούμε σε λίγο. Κώστας Μακεδόνας στο ποδήλατο, διαφημιστικό διάλειμμα ακολουθεί και επιστρέφουμε.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρο.
0: Ράδιο Εύρο.
2: Ράδιο Εύρο.
3: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται.

0: Proficiency σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
1: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520 22055. Κινητό 6934 375 185.
0: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
2: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
3: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
3: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
4: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 25520 24100.
4: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
5: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης, ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας, στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
6: Είναι καθημερινή συνήθεια, πάνω απ' όλα όμως είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520 28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12. Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.
7: Ράδιο Εύρος.
0: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Μπατούνα.
8: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520 22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
0: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδιωτικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
8: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520 21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
9: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
0: Χορηγός εκπομπής

0: Μιτσής, ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Keramitsis. Πάντα στην κορυφή.
1: Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 2552 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02.
2: Και τώρα ο Μπαρμπαμήτρος στο Ευρωσκόπιο για τα σχόλια της εβδομάδας.

0: Γεια Γιούργια. Άιντε χάλι μέρα.
1: Όχι, με αγχώνει συνέχεια. Τελευταία στιγμή έρχεται μέσα. Δεν ξέρω τι υποχρεώσεις έχει πια που τον έχουν.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Τι καλή εβδομάδα. Τετάρτη είμαστε. Πέστε καλό μήνα.
0: Νόμιζα Δευτέρα είναι.
1: Α, καλά. Γεια σου, Μπορμπαμήτρο.
0: Καλημέρα.
1: Συγκεντρώσου λίγο. Έλα εδώ, στο σήμερα. Είμαι. Στο εδώ.
0: Και αποκεντρωμένος είμαι και όλα.
1: Α, είσαι και συμμαχικά έτοιμος.
0: Ευάλωτος.
1: Όχι. Συμμαχία Ελλήνων, δεν άκουσε σήμερα πριν λίγο.
0: Ποιο καλέ!
1: Ποιο άλλο λες, για εσύ με ποιον θα συμμαχήσεις τώρα για να νιώσεις περισσότερο Έλληνας.
0: Αυτό που βγήκε από τη φυλακή ο Ψωριάρης. Όχι, πώ το.
1: Θα μπορούσες να πεις πολλούς χαρακτηρισμούς, αλλά πες τον Κασιδιάρη για να μην είμαστε δίκαιοι.
0: Ναι,
1: απέναντι στο. Λοιπόν, μην μπούμε κατευθείαν στα βαθιά.
0: Όχι, το με χαίρα.
1: Απλά
0: η μέρα μας είναι ωραία.
1: Ωραία είναι.
0: Ωραία μέρα.
1: Μια
0: συννεφιά
1: τη βλέπω, μια μοντάδα, μια
0: ωραία
1: μαυρίλα.
0: Ωραία πράγματα. Πήραμε υποσχέσεις. Τελείωσε η διεθνής έκθεση στη
1: Θεσσαλονίκη. Αχ, τι καλά, τελείωσε η ΔΕΘ.
0: Θα γίνουμε πλούσιοι είτε με τον έναν είτε με τον άλλον.
1: Κάτσε τώρα, περίμενε. Τελείωσε η ΔΕΘ, αλλά δεν το πήραμε και πολύ χαμπάρι φέτος. Επισκίασε τα πάντα ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη. Οπότε δισογραφικά όλα τα κανάλια όλη μέρα, μέρα, νύχτα, αυτό παίζανε και πήγανε πολύ δεύτερη μοίρα. Και
0: εξαγγελίες
1: και κυβερνητικά σχέδια.
0: Γενικά
1: και
0: για τα 10 εκατομμύρια των Ελλήνων αυτό ήταν το πιο σημαντικό πράγμα.
1: Όχι ότι δεν είχε την αξία του και δεν ήταν σημαντικό τατό.
0: Την αξία και είναι και σημαντικό και νέος άνθρωπος.
1: Και όλα αυτά που βγαίνουν πέριξ μετά
0: του. Και καλός καλλιτέχνης και αλμπάνιδες αυτά τα
1: γιουρλού
0: και οι γιατροί και αυτό που τρώμε στανό και δεν υπάρχουν έλεγχοι και όλα αυτά.
1: Αλλά
0: του μέλλον μας.
1: Το μέλλον μας προς το παρόν είναι ο Μπορμπαμήτρος εδώ μέχρι τη μία, φίλες και φίλοι. Όπως κάθε Τετάρτη, να δώσω και τα απαραίτητα.
0: Το δικό μου το μέλλον είναι η Μιλάτου. Φτάνει.
1: Τις απαραίτητες πληροφορίες για τις παρεμβάσεις του κόσμου. 2552-029-413, αν θέλετε να καλέσετε και να παρέμβετε για το οτιδήποτε. 6977-549-975 για να στείλετε γραπτό μήνυμα ή και εικόνα και βίντεο και οτιδήποτε θέλετε μέσω Viber, μέσω WhatsApp, μέσω Telegram ή SMS. 6977-549-975. Επικοινωνία μας με γραπτά μηνύματα. Και στα social media παντού επικοινωνούμε. Μεταδιδόμαστε ζωντανά τώρα μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook. Οπότε στο live που γίνεται αυτή την ώρα μπορείτε να γράφετε και εκεί δημόσια τα σχόλιά σας. Αν θέλετε δημόσια, αν όχι, εμπιστευτικά είπαμε τους τρόπους. Και info@radioevros.gr. Έχουμε και το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Μπορμπαμήτρο, τα κατάλαβες?
0: Όλα. Εγώ όμως.
1: Όσοι έπρεπε να καταλάβουν, τα κατάλαβαν.
0: Τα είπες όλα.
1: Ναι.
0: Εγώ όμως είχα πει απροχτέ ότι. Πρέπει να δέχομαι ερωτήσεις για να απαντώ. Δεν είδα καμιά.
1: Ο κόσμος θέλει να περιμένει από σένα να θέσεις ζητήματα. Έχει τα προβλήματά του ο κόσμος τώρα.
0: Δεν έχει άλλη σκαλιέτα η μια ώρα εκπομπής μου. Σε παρακαλώ.
1: Κι αν δεν υπάρχουν θέματα, κι αν
0: άλλο,
1: δεν έχουμε.
0: Πρέπει να είναι έτοιμες οι ερωτήσεις.
1: Θα δούμε αν θα έχεις καμία ζωντανή παρέμβαση. Λοιπόν, περίμενε
0: να
1: τώρα.
0: Δω μια.
1: Πάμε να τα πιάσουμε με τη σειρά. Είπαμε τέλος ΔΕΘ. Τελευταίες ανακοινώσεις για το κυβερνητικό σχέδιο που ακούσαμε ήταν του κ. Ανδρουλάκη, αν δεν κάνω λάθος. Είχαμε και κάτι άλλο πιο μετά από τον πρόεδρο της αντιπολίτευσης, της αξιωματικής
0: αντιπολίτευσης. Κανένας δεν ασχολήθηκε μετά. Ήταν 24 ώρες του 24ωρου, 48 κανάλια, 76 ραδιόφωνα, 36 εφημερίδες. Ήταν μόνο με αυτό. Τώρα, εγώ δεν το. Πρόσεξε τι θα πω, να προσέξει. Λοιπόν, εγώ δεν το υποβιβάζω το θέμα για τον άνθρωπο αυτόν. Ξέρεις πόσοι άνθρωποι πέθαναν από ιατρικά λάθη.
1: Ναι.
0: Αλλά έγινε μια αναφορά και από εκεί πέρα τίποτα. Θυμάστε πριν από λίγους μήνες που μια γυναίκα πήγε να γίνει σαν τα καλά αυτό ήταν μια χαρά η γυναίκα και απόμπηκε στο. Και μάλιστα μέσα στο νοσοκομείο. Τη μυευτική
1: και πέθανε. Στην Αλεξανδρούπολη είχαμε πέσει.
0: Και στην Αλεξανδρούπολη.
1: Ακόμα δικαστικά δηλαδή, τρέχουν οι οικογένειες.
0: Δικαστικά τρέχουν. Αλλά λέω, πεθαίνουν άνθρωποι. Από ιατρικά λάθη και από αυτό. Τώρα, εδώ είναι ένα πράγμα που. Τι να πω, πρέπει. Έχει ευθύνη σίγουρα το κράτος. Ο ιατρικός σύλλογος δεν ελέγχει γιατί έχει αυτή τι θα πει.
1: Υγείας.
0: Το Υπουργείο Υγείας, γι' αυτό λέω. Πολιτική λέει τι να ελέγξουν, θα πιάνουμε, θα χτυπάμε την πόρτα, τάκα, ποιος είναι, τι έχει μέσα εκεί. Όχι, κύριε, αλλά γλέψ. Συμβουλάει διαφήμιση.
1: Την βάζει σε συνέδριο να μιλήσει.
0: Κουτζάμ διαφήμιση. Έχεις. Την πληρώνει για το συνέδριο.
1: Δηλαδή,
0: την μιλάει για την, αυτή την πλασμαφαίρεση. Μιλάει για εκείναν άση που όταν την ίδια να γιατρεύει την κάνα για αρρώστο. Που τη έγκλειφε η Γελάδα, αυτό είναι λέει καινούργια μέθοδο ιατρική. Τη έγκλειφε η Γελάδα και τα σάλια.
1: Αυτή είναι κουβαντική. αυτή
0: δεν
1: είναι
0: ξέρω, κουαντική, μαντική, δεν ξέρω.
1: Τέλος πάντων, μην πέσουμε και στην ίδια παγίδα. Είναι ένα θέμα που σίγουρα χρήζει.
0: Ναι, αλλά γίνονται πάρα πολλά πράγματα. Ξεχάσαμε αυτό που πέταξε η Μαρινάξ, που πάει για το επίδομα ενεργείας για δύο μήνες.
1: Ναι.
0: Πέταξε το. Τη φόλα, πώς λένε και ένα.
1: Το τυράκι.
0: Το τυράκι.
1: Όχι, πιο τη βόμβα, τη χειροβομβίδα, κάτι ήταν.
0: Πώς το λένε αυτό που πετάνε στα ψάρια, του δόλουμα.
1: Του δόλουμα. Ναι.
0: Και γιούμπερ τώρα. Αγρότες δεν αποζημιώθηκαν. Δηλαδή όλα όπως ήταν πριν την έκθεση Θεσσαλονίκης, έτσι παραμένουν τα προβλήματα άλυτα. Βέβαια τα κανάλια, τι να σου πω, σου λέει πρέπει να δούμε το θρήνο. Ζωντανή μετάδοση της κηδείας, ζωντανή μετάδοση της περιφοράς, ζωντανή μετάδοση από το νεκροταφείο. Πάτα κιούντα τον κόσμο με τα κάγκελα, πάτα, δηλαδή μια τρολασιά μύρθη. Είναι πολύ άδικο αυτό που έγινε, πολύ στενάχωρο. Αλλά σαν και αυτόν νέοι άνθρωποι, άλλοι 37 χρονών, μάνα μέσα στην καλή χαρά πήρα.
1: Πιο στενάχωρο είναι τελικά αυτό που ο τρόπος που εμείς έχουμε επιλέξει πλέον να, να αντιδρούμε απέναντι στην υπερβολή.
0: Ναι.
1: Ως τρόπος, ως πολίτες, ως άνθρωποι.
0: Ό,τι μας ταΐζουν τρώμε. Τι εμείς. Τι εμείς δηλαδή. Πήρε κανένας να βγει σοβαρά να μάθει τι είναι. Δηλαδή πραγματικά του νοιάζει τον άνεργο που παίρνει επίδομα αν θα κουπίσει δύο μήνες ή λίγο καιρό που θα το ετοιμάζουν αυτοί. Ή τον ένεζε να δει το φέρετρο το Μαζουνάκι. Δηλαδή μια τρελασιά έρχεται. Τώρα αυτή είναι η γνώμη μένα.
1: Είπαμε,
0: είμαστε τις υπερβολές.
1: Τις άκρατες υπερβολές.
0: Τις άκρατες
1: αυτό. Τις υπερβολικές υπερβολές.
0: Βγήκε
1: υπερβολή
0: και
1: δεν
0: αυτό
1: έχει.
0: Το γκυρλούκι από τη φυλακή.
1: Πάμε σε αυτό.
0: Περίμενε να πω. Βγήκε και αυτό το γκυρλούκι από τη φυλακή.
1: Αυτό θέλω.
0: Είχα μια κατουσταριά κόσμου και φανατισμένη.
1: Περίμενε. Δεν συμμερίζουμε χαρακτηρισμούς. Μην λες τέτοια λόγια τώρα εσύ και με λένε να ορίστε τον αφήνει να λέει γκυρλούκι.
0: Είναι το πιο ευγενικό που μπορούσα να χρησιμοποιήσω.
1: Τι σημαίνει.
0: Το γκυρλούκι, ας το γράψουν αυτοί που μας ακούν. Το γκυρλούκι. Λοιπόν. Θα κάνει κόμμα, δηλαδή θέλω να πω, εγώ τώρα αυτή η δικαιοσύνη τώρα, δεν ξέρω, δεν είναι ενήμερος, αλλά παλιά εγώ μια φορά θυμάμαι ένας φίλος γνωστός κάτι χρωστούσε στην εφορία, δεν είχε να τα πληρώσει, τον έβαλαν για λίγο καιρό στη φυλακή. Ξέρεις τι απόφαση ήταν πέρα από τις έκαμε τις 10-12 μήνες στη φυλακή για χρέη, όχι πολλά, για χρέη, δεν είχε να τα δώσει άνθρωπος. Ότι από την απόφαση αυτή μετά υπήρχε και ένα άλλο κομμάτι της αποφάσεως που έλεγε δεν έχετε το δικαίωμα του εκλέγει και εκλέγεστε. Αυτός γιατί το έχει.
1: Γιατί αποφυλακίστηκε λέει. Αν και δεν έχει
0: άλλο σαν αποφυλακίστηκε. Για 10 χρόνια δεν είχε το δικαίωμα φίλο Ζουμ δεν είχε το δικαίωμα για 10 χρόνια. Ναι, να βάλει υποψηφιότητα, ναι, να.
1: Ακόμα είμαστε στην πρόθεσή του. Μέχρι να γίνει αυτό, πρέπει να περάσει από Άριο Πάγο, να λευτεί η σωστή απόφαση. Ποια είναι αυτή η φορά με το Συντάγμα.
0: Αν θέλει,
1: να
0: σα πειράσει και από τον πολύ Μπούζι Πάγο, αλλά δεν βλέπουν οι δικοί μα κυβερνώντε, δικαστική εξουσία, πολιτική εξουσία. Οτιδήποτε εξουσία, τι έγκαι, τι γίνεται στα Ευρώπας με τα ακροδεξιά κόμματα, λαμπορλόμπορ βγαίνουν πέρα δόθε, πέρα δόθε.
1: Αυτά επικαλέστηκε και χθες στην ομιλία, στον χαιρετισμό του στο πλήθος.
0: Ναι, λέω, οι δικοί μας δεν βλέπουν να βάλουν μια ασφαλιστική δικλίδα, να μην ξανά έχουμε αυτόν τον άνθρωπο να πιέζει στις λαϊκές, να δέρει τους ανθρώπους που δουλεύουν, που δεν έχουν ίδιο χρώμα, που δεν έχουν ίδια θρησκεία, που δεν έχουν ίδια εθνικότητα, να τις δέρνει, να τις πατάει νταρμό και τις Πακιστανοί και τις Αλβανοί και τις Βουλγάρ και όλων.
1: Τιμωρήθηκε γι' αυτό, εντάξει. Συστήθηκε εγκληματική οργάνωση.
0: Τον εμποδάει κανένας να πάει να ξαναδείρει τις λαϊκές.
1: Τώρα σοφρονίστηκε.
0: Κάμερες έδερνε.
1: Σοφρονίστηκε, βέβαια. Αφού βγήκε από το σοφρονιστικό ίδρυμα.
0: Σοφρονισμένος,
1: ναι.
0: Είναι σόφρονος.
1: Σοφρονισμένος.
0: Α, γι' αυτό μίλησε τόσο φανατικά. Κοιτάξτε, τι λέει, τι γίνεται στη Γερμανία, κοιτάξτε, τι γίνεται στη.
1: Είδες όμως τη ωραία που δίνουμε την Ευρώπη τώρα ως παράδειγμα, να την μιμηθούμε, να την μοιάζουμε. Καλή Ευρώπη.
0: Εγώ τώρα θα νευριάσω γιατί διάβαζα προχτέ. Με την λέοντας να αυτό με την
1: προσφάτως
0: με την προσφάτωτατος με την ευκαιρία που θα βγει ο Γιωργλούκαρος έξω. Άκουμε ένα μη κατάσταση.
1: Ακούω, απλά βλέπω ένα χαρακτηρισμό που στέλνει μια φίλη στο live τώρα που με αυτά
0: μετά,
1: που λες
0: μετά,
1: δεν ξέρω αν αφορά εσένα.
0: Σερμό, εμένα δεν λέει.
1: Πες το εσύ αυτό που θες να πεις και θα στο
0: λοιπόν, τι έλεγα να χάθηκε σερμό.
1: Έβλεπες τώρα πρόσφατα.
0: Ναι, διάβαζες. Και έγλυπα ότι στα Καλάβρητα αυτό που. Που το πήρε τότε στην κατοχή που ρημάχτηκαν οι άνθρωποι και στο δίστο μου παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Που τα ξέρετε αυτά ιστορικά πως οι Έλληνες σφαγιάστηκαν από τους νεοναζί, από τους ναζί, ναζίδες, ναι, και ναμιζίδες και είχαν πολλούς σταυρούς. Πολλούς ψηφοδέλτες, πολλά ψηφοδέλτες και στα Καλάβρητα και στο Δίστομο.
1: Το θυμάμαι αυτό.
0: Αυτό με ξεπέρασε.
1: Το θυμάμαι αυτό.
0: Τώρα το έβγαλαν.
1: Ναι.
0: Το έβγαλαν τώρα. Στα Καλάβρητα είχε 174 ψηφοδέλτια και στο Δίστομο 98. Που δεν έπρεπε, όχι να έχει. Κατάλαβες,
1: ούτε ως υπόνοια να υπάρχει στο μυαλό κανένας.
0: Άρα
1: να στηρίξει ακροδεξιά
0: νεοναζιστικά κόμματα. Δεν είμαι στη άνθρωποι. Ποιος με βρίσκει τώρα, τι με λένε.
1: Δεν ξέρω αν αφορά εσένα ή τον άνθρωπο για τον οποίο σχολιάζεις, αλλά μια κυρία δημόσια στο Facebook στη ζωντανή μετάδοση γράφει μόνο τη λέξη σκουπίδι.
0: Το γιουρλούκι είναι σκουπίδι ή με λέει με ένα σκουπίδι.
1: Δεν είναι όμως σκουπίδι το γιουρλούκι, γιατί και αυτό το ψάξα. Δεν είναι κακιά λέξη. Σημαίνει, λέει, έναν τόπο γεμάτο με πυκνούς θάμνους ή με άγρια βλάστηση. Αυτό σημαίνει γκιουρλούκ. Είναι τουρκική η λέξη γκιουρλούκ. Τη χρησιμοποιούμε και εμείς ως αυθονία, ως πυκνότητα.
0: Μπορεί
1: καλό
0: να λέει
1: είναι,
0: εμένα η κυρία αυτή, γιατί δεν ξέρω.
1: Μη συμβαίνεις στο γκιουρλούκ, λέει εδώ πέρα ως παράδειγμα. Μη μπαίνεις μέσα στα πυκνά θαμνοτόπια, σημαίνει η μετάφραση.
0: Γκιουρλούκ είναι κάτι απάτητο, αδιάβατο, κατάλαβες, που δεν έχει άκρα.
1: Κάτι με αυθονία, λέει, και πλούσια βάφτιση.
0: Ναι. Βάφτιση
1: καλά,
0: ναι. Βάφτιση. Τον είπαν το βάφτιση, τον είπαν Θεόκλητο, όταν το βάφτισαν αυτόν. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, ναι.
0: Άλλος
1: φίλος παρεμβαίνει με μήνυμά του. Οι πιλότοι που σκοτώθηκαν ξεχάστηκαν, θαύτηκαν δύο φορές και αυτοί και το θέμα.
0: Μόνο.
1: Προχτέ.
0: Ναι. Κατάλαβες. Αυτή δεν ήταν νιάτα. Δεν ήταν νιάτα αυτή.
1: Κοίτα,
0: δεν
1: μιλάμε για
0: την πατρίδα.
1: Έναν λαοφιλή δημοφιλή καλλιτέχνη, ο οποίος άγγιξε ψυχές, καρδιές, συναισθήματα, δημιούργησε. Εντάξει, κάποιους πολλοί. Από ό,τι καταλάβαμε, πολλοί κόσμοι πένθησε, θρύνησε.
0: Πολλοί στεναχωρέθηκαν. Και εγώ στεναχωρέθηκα. Είναι πολύ άδικο να το
1: ο τρόπος που
0: τα καλά καθόμενα έτσι με αυτόν τον τρόπο. Εντάξει. Αλλά πώς το παρουσιάζουμε, ολιμερής και ολονυχτές αυτό. Αυτός φίλος δεν ξέρω ποιος είναι. Μπράβο το.
1: Έστειλε το μήνυμα ονοματεπώνυμο.
0: Θα πει κάποιος, έκαναν επιδείξεις. Τι θα είναι όμως, όταν σηκώνονται τα αερόπλανα που άρχισε κουρούκα φάση να ουρμάει.
1: Καλά, ήταν επίδειξη μια ιδιωτική επιχείρηση σε μια. Τέλος πάντων, αλλά έπρεπε να γίνει ο σωστός έλεγχος να ξέρουμε
0: στα
1: ότι.
0: Στα
1: όντως...
0: ίμια πόσοι πιλότοι.
1: Καλά, ναι, μόνο.
0: Χάσαμε στα ίμια.
1: Ελικόπτερα πέφτουν, πυροσβέστες σκοτώνονται. Εντάξει, δεν θα το κάνουμε τώρα, δεν θα κάνουμε τη σύγκριση. Μπαίνουμε στην
0: στο λάθος. Στενάχωρο το γεγονός, πολύ στενάχωρο, πολλοί κόσμο το θαύμαζε.
1: Εγώ θέλω
0: κόσμο.
1: Τη διευκρίνηση για το σκουπίδι, κυρία Τασία, αφού το γράφετε μονοματεπώνυμο και εσείς δημόσια, τι εννοείτε, να μην γίνονται παρεξηγήσεις δηλαδή, να. Για ποιο λόγο αυτή η παρέμβαση με το σκουπίδι. Λοιπόν, ναι, σε ανησυχεί καθόλου, σε τρομάζει, σε φοβίζει,
0: ποιο?
1: Σε αφήνει διάφορο
0: ποιο?
1: Η Ελληνική Συμμαχία.
0: Πολύ,
1: μάλλον η Συμμαχία
0: πολύ
1: Ελλήνων.
0: Με ενοχλάει, πολύ φοβούμαι. Πολύ, δηλαδή θα δούμε αλυσμόν τις στιγμές
1: από
0: και πώς και τα λοιπά.
1: Δεν
0: γιατί,
1: θα επικρατήσει τελικά. Ναι.
0: Τι να επικρατήσει. Όταν αρχίζουν τα κόμματα να ψεύδονται ασύστολα δεξιά και αριστερά, να μην τηρούν τις υποσχέσεις, να λένε βλακείς από εδώ και από εκεί, να μην προσπαθούν να, την ακρίβεια λίγο να την φτιάξουν, λίγο την κοινωνική πολιτική, λίγο την πολιτική της υγείας, λίγο της παιδείας, λίγο να προσφέρουν στον τόπο.
1: Ναι.
0: Ο άνθρωπος που θα αντιδράσει, πού θα πάει, θα πάει στα άκρα. Θα πάει στα άκρα, όχι όλοι.
1: Ναι.
0: Ευτυχώς Παναγία μου. Αλλά λέμε θα πάει στα άκρα. Δεν έχουμε όλοι το ίδιο μυαλό. Δεν έχουμε όλοι το ίδιο συνέστημα. Δεν έχουμε όλοι την ίδια προσλαμβάνουσα.
1: Ναι, τώρα τη σκέφτομαι πριν, στις προηγούμενες εκλογές όπου η Χρυσή Αυγή ήταν κόμμα και ψηφίστηκε και επιλέχθηκε, πολλοί είπαν ότι δεν γνώριζαν, δεν ξέραν, ήταν ψήφος διαμαρτυρίας και αντίδρασης μετά όταν ορίστηκε εγκληματική οργάνωση και κατάλαβαν τη δράση της όταν μετά τη δολοφονία του Φύσα και όλα τα γνωστά. Πολλοί μετάνιωσαν. Τώρα σήμερα υπάρχει λόγος κανείς να πει δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Είναι πολύ ξεκάθαρη η θέση που υποστηρίζει και υπερασπίζεται ο κύριος Κασιδιάρης.
0: Γιατί δεν ξυπνούν τα κόμματα να έρθουν κοντά στον κόσμο και να λύνουν θέματα του κόσμου για να μην υπάρχει ανάγκη από τον κόσμο να χώνονται σε αυτά τα γιουρλούκια. Τι δεν καταλαβαίνουμε.
1: Ναι.
0: Δεν θα ξυπνήσουν καμιά φορά. Γιατί δεν εξασφάλισαν με νόμο αυτό το πράγμα να μην ξανασχοληθεί.
1: Καλά, υπάρχει εκλογικό μπλόκο στην υπόθεση. Θα δούμε πώς θα το ξεπεράσει και αν θα το ξεπεράσει. Δεν είναι σίγουρο ότι μπορεί να κάνει κόμμα.
0: Σπαρτιάτες που τσιάβαλε αυτό ήταν μέσα.
1: Διαλύθηκαν όμως, είδες.
0: Διαλύθηκαν.
1: Δεν γινόταν να προχωρήσουν αλλιώς.
0: Τώρα, άμα θέλουμε να ζούμε τέτοιες στιγμές, τι να πω, χαΐρ και προκοπή δεν θα βρούμε καμιά φορά. Διευκρινίσεις και το σκοπίδι, όχι.
1: Όχι, δεν το είδα τώρα πως έχει γίνει κάποια. Όχι, δεν έχω δει κάτι άλλο. Ναι, ωραία, να το αφήσουμε αυτό, να το δούμε πώς θα προχωρήσει και σήμερα σίγουρα θα υπάρχουν και άλλες ανακοινώσεις και γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. Απλά η πληροφορία μιλάει για αυτό το όνομα.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με
0: να
1: τα
0: πω τώρα, το
1: κεντρικά μέσα.
0: Η λεγόμενη το δημοκρατικό τόξο των καναλιών.
1: Αχα.
0: Δεν γίνεται να μην παίζουν αυτή την είδηση και να έχουν πλάνα.
1: Πώς να γίνει.
0: Πώς να γίνει, δεν
1: είδηση,
0: κατάλαβα.
1: Είναι θέμα, αυτό είναι είδηση.
0: Πέστε να αποφυλακίζεται.
1: Ναι, αλλά το τι.
0: Φτάνει.
1: Αποφυλακίστηκε, το περιμένει έξω ο κόσμος με συνθήματα.
0: Ακούμε και τον κόσμο.
1: Καλά, ναι, τον περιμένουν τα κανάλια να κάνει δήλωση. Είναι και αυτό.
0: Για ποιο λόγο.
1: Αν δεν ήταν ούτε μία κάμερα εκεί, σκέψου τώρα να καλά το λες, δεν θα υπήρχε αυτός ο άνθρωπος στη δημόσια.
0: Καλά, αυτό είναι το μυστικό. Τι δηλαδή, δεν
1: ας το περιμένουν οι 10 φίλοι του έξω.
0: Αυτή τη βορύχη okay. δημοσιογράφη που πρέπει να κάνουν ακροματικότητες με θανάτους, με τέτοια. Με γκυρολοκλαμάδες και πρέπει να κάνουν ακροματικότητα να ξεπεράσει το ένα κανάλι το άλλο. Δεν θα δουν το κοινό καλό, το μεγάλο. Αυτό βλέπουν το δέντρο, χάνουν το δάσος, τα ρουμάδια και αυτά τα δημοσιογραφικά, τις τέτοιες. Άιντε τώρα. Πέφτουν όλοι από τα σύννεφα μετά. Αφού στα σύννεφα ζεις χαμένοι. Πέφτουν από τα σύννεφα, τώρα πέφτουν από τα σύννεφα. Δεν το ξέραμε, δεν το ξέραμε.
1: Έλα να έρθουμε λίγο στα πιο κοντινά μας στον Εύρο. Ναι, είχαμε ένα 10% σε τέτοιες επιλογές, στις πιο προηγούμενες εκλογές. Στις προηγούμενες όχι τόσο υψηλό ποσοστό, ενώ ότι ένας στους 10 ψήφισε ένα ακροδεξιό κόμμα στον Εύρο. Ναι. Τώρα, πώς βλέπεις την εικόνα, την πραγματικότητα, την κατάσταση, πώς προβλέπεις να εξελιχθεί στον Εύρο.
0: Τι δεν ξέρω. Τι ρόλο θα παίξουν τα κανάλια, πώς θα τον.
1: Πάλι τα κανάλια θα διαμορφώσουν γνώμη στον Εύρο.
0: Εγώ θα τη διαμορφώσω.
1: Ο Ευρύτης δεν έχει άποψη.
0: Εγώ θα το διαμορφώσω.
1: Με τον κόσμο που μιλάς, που βγαίνεις έξω, πας στο καφενείο, τι σου λένε.
0: Αυτό σε λέω. Καταρχήν μας λένε όλοι ψέματα.
1: Όλοι μας λένε ψέματα. Όσοι υπάρχουν τώρα είναι ψεύτες.
0: Αυτό λέει ο κόσμος.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτό λένε. Ότι όλοι λένε ψέματα. Δεν πιστεύουμε κανέναν πια.
0: Γιατί πριν 3 χρόνια θα έρχονταν εδώ μια γλιστρή ανάπτυξη στον Εύρο. Την ακούμε αυτή τη γλιστρή.
1: Η ολιστική.
0: Ολιστική, ό,τι τη λένε. Ναι. Την ακούμε. Τι δεν μας είπαν ψέματα. Θα αποζημιωνόταν αυτή που ήταν πριν έκανε από τον Ντάνιελ. Δεν είναι ακόμα περιμένουν άνθρωποι. Θα βοηθούσαν τους αγρότες. Ακόμα περιμένουν αγρότες. Μιλισσοκόμ που κάηκαν τα μιλίσια. Ακόμα περιμένουν. Το νερό που θα έχουμε, δεν θα έχουμε, θα πλημμυρίσουμε, θα ξηραθούμε. Ακόμα περιμένουν τις συμφωνίες με τη Βουλγαρία. Το τρένο που θα περνούσε και θα γινόμασταν ευρωπαϊκή χώρα, ακόμα περιμένουμε. Τα πανεπιστήμια που θα έρχονταν, ακόμα περιμένουμε.
1: Έχουν δρομολογηθεί όμως όλα.
0: Καλά,
1: όλα μέχρι το 2030.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτά ο κόσμος τα σιχάθηκε, τα βαρέθηκε και τις ακούει από τις υποσχέσεις και από τα αυτά. Παραδέρνονται τώρα και μετά ο άλλος τι να περιμένει. Κάθε χρόνο τον ψηματάνε. Κάθε τρεις και λίγο ψέματα, ψέματα, ψέματα. Δεν φτάνει, ρε παιδάκι μου, λίγο. Κούνα λίγο το κεφάλι. Κούνα το λίγο το κεφάλι και πες. Αντρέπομαι που λέω ψέματα και μετά ξαναβγαίνω και λέω πάλι ψέματα. Ότι δεν είπα ψέματα, αλλά συνεχίζω να λέω ψέματα. Διότι μόνο με τα ψέματα αύριο θα προχωρήσω. Ψεύτηκα.
1: Άμα ντρέπονταν, δεν θα λέγανε και αύριο ψέματα. Μπαρμπαμήτρο, τώρα το θέμα είναι εδώ στην περιοχή, στον τόπο, στον Εύρο. Επειδή ακούγονται και διάφορα ονόματα που θα πολιτευτούν ή μπορεί και να είναι φήμες και κόμματα που μπορεί να έχουν και μια δυναμική. Γι' αυτό ρωτάω τι λέει ο κόσμος στο καφενείο που κυκλοφορεί έξω στον δρόμο. Δηλαδή, εντάξει, με το θέμα Κασιδιάρη, μάλλον αφού λες οι άλλοι λένε ότι λένε ψέματα, ο Κασιδιάρης τους λέει την αλήθεια δηλαδή πλέον. Νιώθουν μια εμπιστοσύνη, τουλάχιστον αυτό που λέει αυτό είναι. Δεν κρύβει κάτι άλλο.
0: Μα έτσι που φωνάζει.
1: Τι δει, έχει πει ποτέ ότι είμαι φασίστας νεοναζί?
0: Όχι.
1: Τότε.
0: Όμως άρα... το κάγκελο το σταυρό τον έχει τον
1: κάγκελο. Γι' αυτό σου λέω. Και χθες το μπλουζάκι που φορούσε ήταν πολύ συγκεκριμένο και στοχευμένο. Δεν ξέρω αν το έχει παρακολουθήσει το θέμα.
0: Το δεξί το χέρι σηκωμένο σαν το Χίτλερ, το έχει.
1: Το μπλουζάκι που φορούσε χθες βγαίνοντας όταν αποφυλακίστηκε, είχε λόγο που το φόρεσε. Είχε τρεις κίτρινες γραμμές στο γιακά, στα μανίκια, στους ώμους. Είχε και ένα κίτρινο δάφνινο στεφάνι αριστερά στην καρδιά. Και αυτό είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα ακροδεξιάς πολιτικής ιδεολογίας. Πολιτικής ιδεολογίας, γιατί δεν είναι καθόλου.
0: Αφού γίνονται παντός στην Ευρώπη.
1: Με αμερικάνικη προέλευση. Γιατί στην Αμερική υπάρχει αντίστοιχο κόμμα νεοναζιστικό με αυτά τα σύμβολα.
0: Βεβαίως.
1: Θέλω να σου πω ότι ακόμα και αυτό που φόρεσε.
0: Είχε... Εδώ καμαρώνεται για τον Τραμπ και τα λέει τα καλύτερα για τον Τραμπ.
1: Ναι, αλλά δεν σου λέει ξεκάθαρα ποτέ κατάμουτρα και σε συνέντευξη σε δήλωση είμαι φασίστας νεοναζί.
0: Πώς θα σου το πει αυτό, είναι έξυπνος.
1: Άρα δεν είναι ξεκάθαρος κι αυτός.
0: Απε τι δεν είναι ξεκάθαρος. Ξεκάθαρος είναι. Ο σόλος το πάει.
1: Πάντως εντάξει, φαίνεται ότι και το πέπλο, αυτό το πέπλο δεν είναι πέπλο, είναι μια μαυρίλα, μια κάπνα, μια σκόνη από την Ευρώπη. Πού έρχεται.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Στην Ευρώπη, όλοι. Ενωμένη Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Τι προβλήματα έλυσε τον κόσμο.
1: Έλα τώρα, μην τα μηδενίσουμε. Δεν είμαστε μηδενιστές.
0: Τι προβλήματα έλυσε τον κόσμο. Έλυσε το θέμα της Ουκρανίας. Το ξέρεις ότι είμαστε 6 χρόνια σε πόλεμο και ακόμα βομβαρδίζονται.
1: Ναι, το ξέρω, φυσικά. Ναι.
0: Κουνιέται κανένας. Ξεχάσκαν αυτά τα θέματα. Ξεχάσκει. Επειδή του περνάνε σαν είδηση ενός λεπτού, έπεισε το drones των Ουκρανών στην τάδε τέτοιο. Έριξε βόμβα ο Ρώσος στην τάδε πολυκατοικία, πέθαναν 3 παιδιά και 2 γυναίκες. Ακόμα πόλεμο έχουν όμως. Ζουν αυτοί οι άνθρωποι ήσυχα. Δεν ζουν συνέχεια με το φόβο.
1: Ναι.
0: Δεν ζουν συνέχεια με τις ειρήνες. Δεν ζουν συνέχεια με τις μπομπαρδισμοί. Πώς για να είναι η δουλειά μας. Τι έκαμε η Ευρώπη για αυτό το πράγμα. Τι έκαμε η μεγάλη δύναμη, ο Τραμπούκος.
1: Εντάξει, γεφυρώθηκαν ανισότητες, τα δικαιώματα των ανθρώπων, τα θεμελιώδη κατοχυρώθηκαν, ισχυροποιήθηκαν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια πολύ σημαντική συμβολή στο σύγχρονο κόσμο.
0: Ξεκίνησε ο Τραμπούκος να διαλύσει το Ιράν. Το διάλυσε το Ιράν ή διάλυσε την παγκόσμια οικονομία με τις
1: Βαλκανικές. Δεν έχει σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση ο Τραμπούκος.
0: Δεν έχει σημασία, παγκόσμια είναι. Συγγνώμη. Δηλαδή, όταν ακούν αυτοί οι άνθρωποι τον Τραμπ, θα πάρουμε την Αλάσκα, θα πάρουμε τη Γροιλανδία, θα προσαρτήσουμε τον Καναδά. Τι είναι αυτά τα χαζά.
1: Ναι.
0: Και ακούμε αυτόν τον άνθρωπο και τον ψηφίζουμε Αμερικάνοι. Είσαι τρελή είναι Αμερικάνοι. Τρελή είναι. Εμείς να μην έχουμε μια δόση τρέλας. Θα την έχουμε. Βγάλτε τον Γερολόγη. Βγάλτε τον στη Βουλή.
1: Άλλες επιλογές για τον Εύρο. Φωνή λογικής. Ελληνική λύση. Για πες. Τι. Α, γύρισε από την άλλη. Δεν μιλάει.
0: Με τι να πω πάλι. Κουράκι στο στόμα. Τι να λέω πάλι αυτά τα πράγματα.
1: Μα ξέρεις ότι λέγεται, ακούγεται ότι έχουν μια δυναμική και ότι μπορούν να εκλέξουν και κάποια.
0: Συγγνώμη.
1: Να ρωτήσω. Έχουν έδρα. Όπως έχει ήδη έδρα η ελληνική
0: λύση. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Να ρωτήσω. Πρόσεξε με. Λένε τώρα για τις γιατροί αυτοί που ήταν. Πώς τους λένε. Αλμπάνιδες. Όχι, πώς τους λένε.
1: Κομπογιανίτες και.
0: Κομπογιανίτες κτλ. Βλέπαμε διαφημίσεις, πολλά αληθές για τα γόνατα, πολλά αυτό για τα τέτοια. Αυτός όταν πουλούσε τις αληθές για τη φαλάκρα, για το κορονοϊό, για την ακμή, για την παρακμή, αυτός δεν έλεγε ψέματα στον κόσμο, δεν ήταν παγίδευση του κόσμου. Σε ρωτάω εγώ λέω. Και αυτοί βγήκαν σε σποτ και έλεγαν αυτό το μηχάνημα σε φέρνει, σε κάνει νεότερο, σε κάνει καλύτερο. Σε βγάζει τις τοξίνες, σε βγάζει τα τζέμπρα, σε βγάζει τα λέπια.
1: Σε βγάζει την ψυχή στο τέλος.
0: Σε βγάζει την ψυχή. Και δεν με λες να σε ρωτήσω εγώ κάτι. Είμαστε σίγουροι ότι άλλος άνθρωπος δεν έφυγε επειδή αλλά ήταν άγνωστος και δεν το ξέρουμε. Λέω εγώ, ρωτώ. Επειδή με βάζει με ένα τέτοιο μέγκινη, θα σου απαντήσω καταλήγως.
1: Εγώ άλλο σου έθεσα βέβαια, το πήγες πάλι εκεί, αλλά το συνέδεσες με κάποιον τρόπο.
0: Ναι, θέλω να πω.
1: Μα η ελληνική λύση έχει ήδη έδρα στον Εύρο, τι δεν καταλαβαίνεις.
0: Πού την έχει την έδρα, καλέ.
1: Καλέ, έχουμε βουλευτή.
0: Α, ναι, τρόμαξα.
1: Ο Παρπαμήτρου.
0: Καλέ, εγώ νόμιζα έδρα αυτή που λέμε.
1: Κουτζαμάν, που λες και εσύ βουλευτή έχουμε.
0: Τέλος πάντων.
1: Μπορεί να έχουμε και από τη φωνή λογικής αύριο μεθαύριο, αν κατέβει. Αν και τώρα άρθηκε η ασυλία της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η υπόθεση με την κυρία Λατινοπούλου. Γιατί. Ξέρεις ότι κατηγορείται για πλαστές υπογραφές για την ίδρυση του κόμματός της, έτσι.
0: Δεν είναι πολύ σοβαρό. Το ξέρω, αλλά δεν με κάνει.
1: Και δεν έβγαλε γι' αυτό. Έκανε ένα βιντεάκι χτες για να καταγγείλει το γεγονός πάλι.
0: Είδα ένα στο TikTok που την είπε ένας άνθρωπος. Που με γελάω. Που την είπε, εγώ δεν μιλάω με γύφτο. Και πάνε έτσι.
1: Εντάξει, μην είναι τώρα, αυτό δεν ήταν ωραίο. Στο πλοίο, στην αναμονή, στο λιμάνι, λες.
0: Στο όπου θέλει. Δηλαδή, θέλω κάποια πράγματα. Λοιπόν, αν τα φέρει έτσι το πράγμα και έχουμε έναν τη ελληνική λύση, μια τη Λατινοπούλου και ένα τον Γκιουρλούκ, α βάλω μυαλό οι βουλευτέ του νομού.
1: Τι εννοεί, ένα βουλευτή από το κόμμα Κασιδιάρη, λέμε τώρα. Ένα φωνή λογική και ένα ελληνική λύση, τρει και τέταρτη έδρα.
0: Τέταρτη στα σούρμενα. Τόσοι πλοίοι που είμαστε μπορεί να έχουμε τρεις έδρες. Δεν το ξέρω.
1: Δεν γίνεται αυτό. Τάξη.
0: Λοιπόν, άκου να δεις. Ας το έχουμε αυτό και ο Εύρος να καμαρώνεται. Και οι βουλευτές μας τώρα που δεν ανοίγει για τα θέματά μας να τρέξουν, να ταλιανίσουν τις όλες των παπουτσιών σε όλα τα υπουργεία να σπάσουν το δάχτυλο αυτό. Πώς λέγεται αυτό, δείχτες που χτυπάς την πόρτα. Τακ, τακ, τακ, τακ, τακ,
1: ναι.
0: Στα υπουργεία και να λύσουν τα ζητήματα. Σε σενάριο ρε παιδάκι.
1: Και τώρα θα λιώσουν σε όλες σίγουρα. Όταν θα αρχίσουν να κυκλοφορούν από χωριό σε χωριό, οικισμό σε οικισμό.
0: Μα έγινε από... Όταν μιλούσε Κυριάκος στη ΔΕΘ, εδώ γιάμψαμε όλες τις υπουργοί. Όταν μιλούσε Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, γιάμψαμε όλοι τις βουλευτές.
1: Κάτσε τώρα, θα αρχίσει η προεκλογική περίοδο, θα δοκιμήσουν και από υποψήφιους βουλευτές.
0: Ναι.
1: Και βουλευτίνες.
0: Πάντως, εγώ από ό,τι έμαθα, έχουν γεμίσει την αποθήκη. Και όλα τα κόμματα είναι γεμάτες αποθήκες. Έχουν μεγάλες αποθήκες και στην Ελευσίνα.
1: Τι εννοείς, πού το πας?
0: Γέμψαν.
1: Δηλαδή?
0: Σανό, γέμψαν, είναι σανό. Σανό, έχουμε μπόλικο σανό τώρα, σε όλες τις αποδίκες των κομμάτων. Θα έρθουν μετά, θα μας τον ταΐσουν το σανό. Κατάλαβες?
1: Γιατί βρε, τόσο πρόβατα είμαστε. Για να, ζώα μας έχεις. Δεν τρέπεσαι λίγο?
0: Δεν μας έχω για ζώα. Πρόβατα είναι καλούτσικο ζωάκι.
1: Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε διαφημισούλες και ερχόμαστε.
2: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Radio Evro.
2: Radio Evro. Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Systic Ball συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Systic Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.isticballkouros.gr.
6: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
7: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε?
6: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση?
7: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
8: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
7: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε εμάς η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
8: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
7: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούργιο Σούπερ μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
8: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
7: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
10: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
9: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
10: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
11: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.

0: Μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε 3 ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
3: Ράδιο Εύρος.
4: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
5: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
4: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδιωτικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
5: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
6: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
4: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
7: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02.
4: Και τώρα ο Μπαρμπαμήτρος στο Ευροσκόπιο για τα σχόλια της εβδομάδας.
8: Εγώ εδώ είμαι, Μπαρμπαμήτρο, εσύ?
9: Πού να είμαι εγώ?
8: Α, εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, με τον Μπαρμπαμήτρο μας για το τελευταίο ημίωρο μέχρι τι ημίωρο, 20 λεπτάκια έχουν απομείνει, Μπαρμπαμήτρο, μέχρι τη μία. Όχι, γιατί σε πήρε ο ύπνος στις διαφημίσεις. Εγώ όμως είχα τις παρεμβάσεις εδώ πέρα, το φίλο ακροατών να σου μεταφέρω. Λοιπόν, συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, και αν θέλετε και εσείς να παρέμβετε 2552-029-413-6977-549-975. Στο Facebook μεταδιδόμαστε live τώρα, μπορείτε και εκεί να γράφετε τα σχόλιά σας στη ζωντανή μετάδοση που γίνεται εκεί και στο info@radioevros.gr, ηλεκτρονική αλληλογραφία. Ή και αν θέλετε να έρθετε και από εδώ, γιατί όχι. Μπαρμπαμήτρο,
9: ναι.
8: Να έρθει ο κόσμος?
9: Όχι.
8: Όχι, ναι ή όχι?
9: Όχι.
8: Ή θα κατέβεις εσύ ή θα σηκώσεις το μικρόφωνο. Κάπως πρέπει να ευθυγραμμιστείς όμως. Πάλι τα έχεις κάνει μαντάρα.
9: Λίγο ψήλωσα άνθρωπος και εγώ αυτή τη βδομάδα και με κατεβάζει.
8: Λοιπόν, πάμε να σου μεταφέρω του φίλου του Νίκου το μήνυμα που μας έστειλε πριν από λίγο. Λοιπόν, παιδιά, λέει, στη χώρα μας δυστυχώς δεν υπάρχει δημοκρατία. Εδώ βγαίνει μέσα σε μία νύχτα μια κοινή υπουργική απόφαση και αναιρεί βασικές αρχές του Συντάγματος. Προσωπικά, το 2021, τώρα είναι αυτό προσωπικό, κύριε Νίκο, να το διαβάσω. Μάλλον, για να μου το στέλνετε. Λοιπόν, εργαζόμουν, λέει, σε e-shop φαρμακείου. Δεν είχα καμία σχέση με το φαρμακείο. Σε γραφείο εργαζόμουν και μου είπαν χτες το βράδυ, βγήκε η Kia και εφόσον δεν έχεις κάνει τα 3 εμβόλια για τον COVID, δεν μπορείς να συνεχίσεις να εργάζεσαι. Με απόφαση του τότε υπουργού, εγώ σταμάτησα να εργάζομαι. Για να μην αναφερθώ για τα Τέμπη που τρέξανε να τα μπαζώσουν, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που καταχράστηκαν τα χρήματα και συνεχίζουν να κάνουν τη ζωή τους ανέμελη και άλλα πολλά. Με αφορμή μια προσωπική του εμπειρία, ο κύριος Νίκος την καταθέτει.
9: Άρα, κύριε Νίκος, από εδώ και από εκεί συμφωνεί με κάποια πράγματα που λέω εγώ.
8: Καλά, προφανώς. Πολλές φορές παρεμβαίνει.
9: Εντάξει, δεν θα ασχοληθώ επισταμμένος με το πρόβλημα, με το θέμα του κύριου Νίκου.
8: Ναι, αλλά σου λέει ότι με μια κοινή υπουργική απόφαση μπορεί να αλλάξουν και βασικούς νόμους. Οπότε τι να μας.
9: Κοίταξε, να σου πω εγώ τώρα κάτι. Λοιπόν, παίρνουμε τώρα. Θα το πω, αλλά τέλος πάντων θα αλλάξουμε θέμα. Μετά έχουμε και άλλες ερωτήσεις.
8: Όχι, αυτό δυστυχώς δεν υπάρχει δημοκρατία, είναι που κρατάω από τον κύριο Νίκο, γιατί με αφορμή τη δική του προσωπική περιπέτεια και άλλα παραδείγματα, συμπεραίνει αυτό. Και αυτό δεν είναι. Αυτό κι αν είναι επικίνδυνο τώρα, παραμένει, μια και το συζητάμε για το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει δημοκρατία και πώς ορίζει ο καθένας τη δημοκρατία τελικά με τις λαμβάνουσές του.
9: Πώς το εννοεί άνθρωπος.
8: Ότι εδώ λέει βγαίνει σε μια νύχτα μια κοινή υπουργική απόφαση και αναιρεί βασικές αρχές του συντάγματος, θεωρώντας ότι το ότι εργαζόταν χωρίς
9: κόμμα. Να το προχωρήσω λίγο, ναι. Το κύριε Νίκο, το σκεπτικό. Δηλαδή, ξεχάσκαν οι φραπέδες, ξεχάσκαν οι χασάπιδες, ξεχάσκαν οι Πόρσε, ξεχάσκαν αυτά, τιμωρήθηκαν αυτοί. Τις πήραν πίσω τα λεφτά. Κανένας μας δεν ξέρει.
8: Υποεξέλιξη η διαδικασία.
9: Αυτό αν εννοεί ότι δεν είναι δημοκρατία, είναι, δεν είναι δημοκρατία. Δημοκρατία είναι να υπάρχει μια ισοκρατία και να τον χώσουν στη φυλακή και να του πάρουν τα λεφτά. Αν εννοεί αυτό ο κύριε Νίκο που καταλαβαίνω, μπορεί να είναι και.
8: Το συνδέει όμως και με την περίοδο του COVID, όπου κάποια δημοκρατικά δικαιώματα πολιτών προφανώς δεν εφαρμόστηκαν.
9: Εγώ τώρα δεν πιάνω το COVID αυτό τώρα λέει, και το τέτοιο. Λέει. Εγώ μιλάω την έννοια της δημοκρατίας. Δημοκρατία πρέπει να έχει και αξιοκρατία. Πρέπει να έχει και δικαιοσύνη. Να μέσα να έχει και δικαιοσύνη. Ναι. Έπιασαν όλα αυτά τα γκυρλούκια με τον ΟΠΕΚΙΠΕ. Τους ξέχασαμε όλοι. Τους ξέχασε και η δικαιοσύνη, τους ξέχασε και η πολιτική, τους ξέχασαν και οι δημοσιογράφοι. Καταλάβαμε που είναι οι φραπές με τόσα εκατομμύρια που έκλειψε. Καταλάβαμε που είναι οι χασάπς, που είναι η Σεμερτζίδο, που είναι με τα Πόρσε, που είναι τα Φεράρια. Και οι άλλοι. Ή κυνηγάνε έναν καημενούλι αγρότη. Να τον, επειδή ξεφούσκωσαν έκλεισε τον δρόμο, ακόμα είναι στα δικαστήρια και έφαγε και πρόστιμο γιατί έκλεισε τον δρόμο. Τώρα συζητάμε τώρα με τα ίδια μέτρα και ίδια σταθμά. Δεν είναι τη δουλειά. Και εγώ λέω ένα τελευταίο και να το κλείσουμε αυτό το θέμα. Λέω τώρα, δίνουμε. Πόσα δισεκατομμύρια για την ασπίδα του Αχιλλέα. Τι χρειαζόμαστε. Πόσα δισεκατομμύρια για τις καινούργιες ιταλικές φρεγάτες από την Ιταλία. Πόσα δισεκατομμύρια για τις φρεγάτες από το, πώς το λένε, τη Γαλλία. Πόσα δισεκατομμύρια για τα F-16. Πόσα δισεκατομμύρια για τα F-35. Δισεκατομμύρια. Ωραία. Επειδή έχουμε έναν άτακτο γείτονα, βρίσκουμε ευκαιρία και παίρνουν δισεκατομμύρια. Γιατί δεν μαζεύουν. Και εδώ μαλώνουν και στα μέτρα της Θεσσαλονίκης πόσο κοστολογείται το πρόγραμμα 2 δις. Πόσο, όχι κύριε. Θα δώσει γιατροί και στην παιδεία από 2 δις. Και στην υγεία και στην παιδεία από 2 δις.
8: Δεν θα κλείσουν τα μαγαζιά οι έμποροι εκεί πέρα των φρεγατών που λες εσύ και των F-16.
9: Αυτοί θα κλείσουν, δεν είναι δικά μας.
8: Πώς τώρα
9: δεν
8: άνθρωποι.
9: Δικά μας. Πάρει μια φρεγάτα.
8: Πώς θα ζήσουν, οι οικογένειες έχουν.
9: Ρε, σιχάρισα. Πάρει μια φρεγάτα σήμερα και πάρει 5 F-16, όχι 15. Και εκείνα τα λεφτά που θα τα έδινες, δώστα στους γιατρούς, δώστα στην υγεία, δώστα στην παιδεία, δώστα στην κοινωνία.
8: Λαϊκίζεις, άλλα τα μία από άλλο κωδικό.
9: Ναι, από άλλο κωδικό. Ναι, με τις κωδική μας μάρανα. Θέατο πάρει μια φρεγάτα από την Ιταλία που πουλάει και στην υποβρύχια και στην Τουρκία. Άλλο πάλι, χαζό, ευρωπαϊκή χώρα. Πουλάει οπλικά συστήματα στην Τουρκία και Ισπανία και Πορτογαλία και Γερμανία και Ιταλία. Για να επιτεθούν σε ποιον, σε εμάς και στην Κύπρο. Κατάλαβες. Ευρωπαϊκή χώρα. Κατάλαβες. Άστα αυτά τώρα τα χαζά.
8: Λοιπόν, πάμε σε άλλη παρέμβαση. Άλλο φιλοακροατή και μάλιστα έχει και θεσμικό ρόλο. Είναι ότι περιφερειάρχης ο κύριος Βενετίτης που μας στέλνει το μήνυμά του.
9: Τσιμπονό.
8: Τι είναι αυτά.
9: Τίποτα δικά μου, εγώ για μένα τα λέω.
8: Τι κωδική είναι αυτή, τι συνθηματικά με τον αντιπεριφερειάρχη.
9: Εντί.
8: Α τώρα.
9: Εντί Κώστας. Εντί. Τσιτωθώμαι εγώ.
8: Εντί. Εντάξει. Ποιος φοβάται τον Κασιδιάρη. Δεν έχει λόγο ύπαρξης. Εάν οι δημοκρατικές δυνάμεις και οι ευρωπαϊκές ελίτ ήταν φιλολαϊκές, φιλοευρωπαϊκές. Αντιθέτως είναι ακριβώς το αντίθετο. Και όσο προβάλλεται το δήθεν, το επικοινωνιακό, το τίποτα που προσπαθεί να δείξει κάτι, οι Κασιδιάριδες και οι ακραίοι θα επικρατούν.
9: Α, συμφωνάς Κώστα μαζί μου.
8: Προφανώς.
9: Α, μπράβο το παιδί μου.
8: Προβάλλεται λέει το δήθεν, το επικοινωνιακό, αυτό. Το τίποτα που προσπαθεί να δείξει κάτι.
9: Το τίποτα. Τότε, το τίποτα για τίποτα.
8: Οι Κασιδιάριδες και οι ακραίοι επικρατούν.
9: Δεν άφησε άνθρωπο να με το σφαλιαρίσει στη Βουλή. στις συνεντεύξεις και στις λαϊκές. Τώρα, καλά λέει
8: Κότσιος. Παίρνει θέση δημόσια όμως και επώνυμα.
9: Καλά λέει Κότσιος, γιατί να μην υπάρχει. Τι είναι άνθρωπος, πολιτικών είναι ο Κότσιος.
8: Θα πολιτευτεί, λες ξανά και σε εθνικό επίπεδο.
9: Κασιδιάρς.
8: Όχι, ο κ. Βενετίδης.
9: Πού να ξέρω.
8: Δεν ξέρεις, δεν ακούς. Μιλάς με συνθήματα και κωδικούς, γερόντα. Να μάθουμε κι εμείς αρβανίτικα τώρα να καταλαβαινόμαστε. Κάτι ακούστηκε λοιπόν για το όνομά του για νέο κόμμα, ότι μπορεί να συνταχθεί κάπου. Βεβαίως. Όχι να κάνει ο ίδιος νέο κόμμα.
9: Εγώ είχα λίγο σκομυαλό πριν έρθω εδώ. Άμα είναι με το πάρτι και αυτό να φεύγω, μια με τον Κωσιδιάρη, μια με τον Βινιτίδη.
8: Ο Αντώνης Σαμαράς τι κάνει με το κόμμα του άραγε. Χάθηκε λίγο, ναι.
9: Άλλο.
8: Για πες.
9: Άλλο κερπίτσι.
8: Μίλησε.
9: Αυτός έχει ένα μίσος για την οικογένεια Μητσοτάκη και κινείται καθώς τον καθοδηγεί το μίσος του. Κατάλαβες.
8: Ναι.
9: Έριξε.
8: Δεν έχει πραγματικό ενδιαφέρον για το έθνος, τον λαό, τον κόσμο, την πατρίδα, λες. Τι εννοείς. Είναι μόνο καθαρά. Κινείται δηλαδή.
9: Πολύ.
8: Και...
9: Είμαι 99,99% σίγουρος τον πιάνει το.
8: Υπάρχει μια βεντέτα. Υπάρχει.
9: Πιάνει τον Νταμάρητε εναντίον των Μητσοτακέικων.
8: Ναι.
9: Δεν γίνεται έτσι
8: τώρα. Αυτό τον κινητοποιεί λοιπόν. Και τον ενεργοποιεί, λες.
9: Γιατί εγώ τον.
8: Ξέρω εγώ.
9: Εγώ τον σουβλίζω.
8: Ο άνθρωπος παίρνει θέσεις για πολλά πράγματα.
9: Τα βουνά να πάρει.
8: Υπάρχουν και κάποιοι εδώ πέρα που θα συνταχθούν μαζί του, θα συμμετέχουν. Θα
9: συνταχθούν μαζί του, παλιό.
8: Και όχι μόνο.
9: Όποιος θέλει.
8: Το είπε δημόσια ήδη, το έχει δηλώσει.
9: Εντάξει. Και άλλα εντάξει τώρα. Άμα θέλει να προσφέρει στη χώρα, κάτσε εκεί που είσαι. Που σε έβγαλε και αρχηγό αυτό το κόμμα και σε έκανε πρωθυπουργό, ενώ έχεις κάνει άλλο κόμμα, έριξες και τον πρώην πρωθυπουργό που ήταν μπαμπάς του Κυριάκου. Τέλος πάντων, την ξέρετε την ιστορία, μην την αναφέρουμε.
8: Εντάξει.
9: Περίμενα να σου πω γιατί
8: δεν. Περιμένω απλά, γιατί δεν καταλαβαίνεις που. Έλα, πες.
9: Καταλαβαίνω πολύ καλά.
8: Άγιπε, νιώνεσαι. Πώς είναι τα αρμονικά, το νιώθηκες.
9: Νιώθηκα, ενιώβα.
8: Αυτό είναι.
9: Ενιώβα.
8: Θα κάνω εντατικά, να μπορώ
9: και
8: να σας.
9: Δεν έχει σημασία, εγώ θα τα πω αυτά
8: που έχω. Μένα
9: μέχρι εδώ με πληρώνεται ένας σκάσμος. Λεφτά για να λέω την άποψή μου. Λοιπόν, κάτσε και μιλήστε όμορφα και ωραία κρυφά και πες Κυριάκο εδώ δεν πάει έτσι καλά, γιατί πρέπει να κάνουμε κόμμα για να το κάνουμε αυτό που δεν θα βγεις. Που δεν θα βγει και να βγει 3%, 4% και τι θα έλεγες.
8: Πόσο τον δίνουν οι δημοσκοπήσεις, δεν έχω εικόνα.
9: Ανάμιση.
8: Μόνο.
9: Ανάμιση.
8: Τι λες τώρα, αλήθεια.
9: Για τώρα και εσύ.
8: Κόμμα Σαμαρά, δηλαδή, όταν τίθεται ως ερώτημα, παίρνει 1,5%.
9: 2,6 με 1,5.
8: Δεν σε πιστεύω.
9: Καλά, μην με πιστεύεις.
8: Γι' αυτό το καθυστερεί λίγο, να δει λίγο να αλλάξει αυτό.
9: Μα και 3% να πάρει, είναι δυνατόν, και 4% και να μπει στη Βουλή. Δεν είναι η δουλειά αυτή των πολιτικών ανθρώπων από τα μάχη και από εκδικητικότητα να κάνουν κόμματα όπου.
8: Έλα, 9% βλέπω τώρα. Μην λες έτσι. 12 Σεπτεμβρίου δημοσκόπηση. Γιατί ψάχνω το βρόλιο, είναι δυνατόν.
9: Ναι, Καριστιανό πόσο ήταν 17. Θυμάσαι?
8: Δεν έχει σημασία, μου είπες για 1,5% και είναι τρομακτική η διαφορά με την οποία.
9: Λεύση ελευθερία,
8: είσαι, είσαι ψεύτης.
9: Είσαι ψεύτης και φέρνει.
8: Πώ το λένε αυτό, εγκάθετος είσαι. Είσαι
9: ναι, δεν είμαι εγκάθετος, λέω ότι.
8: Στρατευμένος σου... κατά του κυρίου που... Σαμαρά.
9: Όχι, καθόλου.
8: Να μεταδίδεις ψευδείς ειδήσεις.
9: Καθόλου.
8: 9% παρακαλώ.
9: Λέω την πραγματικότητα. Αυτό το 9 θα πάει 3,5-4% το πολύ.
8: Α, έβγαλες εσύ και σήμερα.
9: Θα με θυμηθείτε άμα πάει. Ενώ το χρέος του είναι και όπως πρέπει να είναι όλοι οι δημοκρατικοί άνθρωποι να ενωθούν ενάντια σε όλη αυτή την λέλαπα της αηδίας και της βλακείας που δέρνει την Ευρώπη και να μαζευτούν όλοι μαζί, είτε είναι Πασόκη, είτε είναι Σεριζέ, είτε είναι Νεοδημοκράτες, είτε είναι Σαμαρική, είτε είναι τέτοιοι, να αφήσουν όλους τους αλτιμπάγκους της πολιτικής στην άκρα και να κοιτάξουν το καλό της χώρας. Εγώ αυτό ξέρω.
8: Περίμενε, επειδή εδώ υποστηρίζουμε την αλήθεια και αυτήν υπερασπιζόμαστε, πρέπει να σου πω τα πραγματικά ποσοστά των τελευταίων δημοσκοπήσεων για να είμαστε δίκαιοι απέναντι στα πράγματα. Είναι από τον σφιγμό Σεπτεμβρίου της εταιρείας ProRata. Καλά τι λέω, από την Εφημερίδα των Συντακτών, αλλά στην αυτεμπορική βλέπω τα συμπεράσματα. Νέα Δημοκρατία 25,5%. Πρόθεση ψήφου είναι αυτό, έτσι. Ελλάς, δεύτερο κόμμα, Αλέξης Τσίπρας δηλαδή, 16,5. Τρίτο το Πασόκ με 9. Ελληνική Λύση με 8. Κουκουέ με 6. Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4,5. Πλεύση Ελευθερία Σταθερή στο 3,5. Μέρα 25 στο 3. Μπαίνει δεν βγαίνει. Φωνή Λογική στο 4. ΣΥΡΙΖΑ στο 1,5. Τι μου λέγες, ΣΥΡΙΖΑ στο 1,5. Νέα Αριστερά στο 1. Δημοκράτες 4%. Τι είναι, Δημοκράτες?
9: Τι δάσκαλε.
8: Όχι, 1%. 4% δηλώνει άλλα κόμματα και το ποσοστό των αναποφάσεων μένει επίσης σταθερό, λέει, στο 12%.
9: Πού είναι το Σαμαρά?
8: Πού είναι το Σαμαρά? Το έλεγε στους τίτλους πάνω. Κάπου θα υπάρχει μια ειδική ερώτηση. Να, ορίστε, η δημοσκόπηση μετά το υποίδρυση κόμμα Σαμαρά. Στο ερώτημα πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ένα κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά, απαντούν πολύ πιθανόν 4% και αρκετά πιθανόν 5%. Αυτό το προσθέτουν και το κάνουν 9%. Ναι. Υπάρχει όμως και ένα όχι και τόσο πιθανό, αλλά δεν το αποκλείω, 15%. Και αυτό θετικό, υπέρ είναι. Μπορώ να το υπολογίσω.
9: Όλο, όλο αυτό μέχρι το 4%.
8: Εντελώς απίθανο, λέει, 74% μόνον.
9: Εντάξει. Κάντε μια δεκακομματική βουλή στην, στην Ελλάδα. Τρώτε, πίντε, ρε παιδιά, και τη χώρα μας αφήστε την.
8: Κάτσε, γιατί εδώ.
9: Με βρίζουν. Βλέπω,
8: όχι, δεν σε βρίζουν, αλλά συνεχίζει να παίρνει ξεκάθαρη θέση ο κ. Αντιπεριφερειάρχης και αυτό είναι είδηση τώρα, έτσι όπως το.
9: Κάτσε, βρε τον
8: άνθρωπο. Πώς μπορεί κάποιος να συνεργαστεί με έναν άνθρωπο που παρακολουθούσε όλη την κοινωνία, εννοώντας τον Πρωθυπουργό και το Predator και όλα τα γνωστά. Είναι για εμπιστοσύνη κάποιος που δεν εμπιστεύεται την κοινωνία. Εδώ δεν εμπιστευόταν τους ίδιους συνεργάτες του. Τους υπουργούς του και την οικογένειά του.
9: Και το στρατό και τους αντιπολίτες και τα λοιπά.
8: Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι, αυτή είναι η θέση που εκφράζεται. Οπότε εδώ αρχίζει τώρα μια συζήτηση να ανοίγει.
9: Δεν ξέρω τι θα ανοίγει. Εγώ λέω στο φίλο του Κότσο. Ρίντος, Κώστα, Ρίντος.
8: Τι είναι αυτό πάλι.
9: Ψιέρ Κώστας.
8: Μην μεταράζει. Δεν ξέρω. Εκείνος ξέρει, εμείς να μην μάθουμε.
9: Όλοι μαθαίνουν.
8: Ρίντους. Κάτσε να το κάνω με μετάφραση. Ρίντους. Αρβανίτικο είναι τώρα.
9: Είναι δυο λέξεις. Ρί. Ρί.
8: Εντάξει, μην με βάζει δύσκολα.
9: Τα πάντα ρί που λέμε.
8: Σιγά να μην βγαίνει από εκεί. Λοιπόν, πάμε να επιστρέψουμε λίγο στα πιο κοντινά μας. Έχουμε πολύ λίγα λεπτά. Έχουν ανοίξει τα σχολεία, Παρπαμήτρο. Δεν έχεις παιδάκια μικρά τώρα σε ηλικία σχολικής.
9: Άκουμε αυτό που είπε ο Υπουργός Παιδείας. Τον τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη, όλα θα κυλήσουν ομαλώς. Δεν θα έχει λήψη σε βιβλία. Δεν έχει σε βιβλία.
8: Δεν έχει.
9: Τελείωσα.
8: Όχι, όλα πήρα τα παιδιά βιβλία.
9: Δεν θα έχει λήψη σε δασκάλους. Δεν θα έχει λήψη σε κλάδους. Σε, πώς το λένε,
8: σε ειδικότητες,
9: σε ειδικότητες και... δασκάλων. Ναι. Δεν θα έχουμε προβλήματα. Δεν θα πέφτουν σοβάδες. Δεν θα κλείσουν υπηαγωγεία. Δεν θα κλείσουν δημοτικά. Είναι όλα αλήθεια.
8: Ναι. Και έχουμε εμείς τώρα τους προέδρους εδώ πέρα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συνεντεύξης τους στην πρώτη μέρα των σχολείων να μας παρουσιάζουν μια άλλη αλήθεια.
9: Ποια είναι η αλήθεια αυτή?
8: Καλά, με τις ελλείψεις και τα κενά τα πρώτα να έχουν καταγραφεί ήδη και να περιμένουν.
9: Άρα,
8: μια δεύτερη.
9: Εσύ
8: δεν πιστεύεις το Υπουργείο Παιδείας?
9: Να πιστέψω την Υπουργό Παιδείας, ναι, που είναι στην καρέκλα στο κολονάκι. Και δεν θα πιστέψει το δάσκαλο που έχει άμεσο το πρόβλημα μπροστά.
8: Θα πιστέψει αυτούς οι οποίοι έχουν ένα θεσμικό ρόλο και μια υπεύθυνη θέση να λένε την αλήθεια. Αχα. Θα πιστέψει τις δημοτικές αρχές που λένε ότι όλα μέσα στο καλοκαίρι οργανώθηκαν έτσι ώστε οι υποδομές να είναι βελτιωμένες, ναι, οι συντηρήσεις να γίνουν, να μην υπάρχει πρόβλημα στις εγκαταστάσεις και όλα θα πάνε ρολόι.
9: Άρα αυτοί οι δασκάλοι με λένε ψέματα.
8: Ψέματα σου λένε όταν σου λένε ότι μπήκαν τα συνεργεία τώρα το Σεπτέμβριο.
9: Αμάν.
8: Ότι δουλεύουν παράλληλα με τα μαθήματα. Ότι τα παιδιά θα φύγουν από την τάξη για μια εβδομάδα να κάνουν τηλεκπαίδευση με WebEx στον πύργο γιατί τώρα θα βάλουν τα κάνει και λάξει στο μπαλκόνι. Ότι μαθαίνω τώρα αυτό το λεπτό τη φορά.
9: Αυτά που
8: ότι το μπαλκόνι έχει, λέει, τώρα προσωρινά ξύλινα κάγκελα τα οποία είναι λίγο σταθεροποιημένα έτσι ώστε τουλάχιστον να μην γίνει κανένα ατύχημα και στα διαλύματα προσέχουν όλοι και χτυποκαρδούν. Μήπως.
9: Χτυποκαρδούν.
8: Ναι, τέλος πάντων παθαίνουν ένα χτυποκάρδι, μήπως τα παιδιά πλησιάσουν και πάθηκαν κανένα ατύχημα.
9: Να αντιθεί δασκάλα, λέει και βουγιουκλάκι και να παίξουν το χτυποκάρδι στο θρανίο.
8: Εντάξει, είναι παράλογα πράγματα να έχουν ξεκινήσει τα
9: σχόλια. Το σιρμό να φεύγει τον άφησε.
8: Χιουμορίζεις, αλλά είναι σοβαρότατο το θέμα.
9: Όχι. Δεν μου είπες τώρα να πιστεύω ότι είναι τον υπουργό.
8: Ναι, σωστά. Εσύ αυτό πρέπει να υποστηρίξεις.
9: Αυτό δεν μου είπες να πιστεύω αυτόν.
8: Έχεις δίκιο.
9: Και με λες, εγώ σου είπα πιστεύω το δάσκαλο, σου μιλές πίστευε και μία
8: ερεύνα. Μία ερεύνα.
9: Δεν ερεύνησα, όλα βγαίνουν καλώς. Γιατί είστε τόσο κακοί άνθρωποι. Δηλαδή,
8: και δεν είναι μόνο η Δήμη, είναι και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Χθες έβλεπα, κάνανε εργασίες γύρω από το πρώτο δημοτικό σχολείο οπτικών ινών, κλείσαν το δρόμο την ώρα που πάνε τα παιδιά, οι γονείς, αυτοκίνητα, από τις δύο εισόδους να είναι ένα μπροτιλιάρισμα και είναι και η λαϊκή αγορά στον ίδιο δρόμο παραδίπλα στο πρώτο δημοτικό και να έχουν κάνει τώρα προγραμματισμό εργασιών γύρω από το σχολείο.
9: Αυτοί που, δηλαδή... αυτοί που δουλεύουν δεν ενημερώνουν το Δήμο.
8: Καλά, δεν ξέρω. Πρέπει να παίρνουν κάποιες άδειες γενικά, όχι την
9: γενικά,
8: μέρα που θα πάνε.
9: Δήμος, αυτοί οι υπεύθυνοι του Δήμου, ποιοι είναι, δεν μπορούν να τον πούν αυτόν τον άνθρωπο. Κοίταξε, πάνε από εκεί γιατί ανοίγουν τα σχολεία και μετά πάνε πίσω.
8: Κάτσε, αφού όταν ο ίδιος ο Δήμος δίνει το παράδειγμα, ότι ήταν, ας ξεκινήσουμε με το καλό τα σχολεία και θα μπούμε και εμείς να κάνουμε εργασίες. Γιατί να μην το κάνουν και οι εταιρείες ιδιωτικές. Αυτό είναι ένα θέμα που το βλέπουμε όχι μόνο στο Δήμο Ορεστιάδας, αλλά ακούγεται και για τις υπόλοιπες περιοχές. Απλά στο Δήμο Ορεστιάδας είναι πιο έντονο, μάλλον όπως φαίνεται. Ή όπως καταγγέλνουν οι ίδιοι οι πρόεδροι των πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
9: Δεν
8: συμφωνείς.
9: Όχι, δεν προλαβαίνω την. Δεν προλαβαίνω την οργανωσιά. Δηλαδή δεν την καταλαβαίνω, ρε παιδάκι μου. Είναι, με θυμίζει δηλαδή ένα σπίτι, μια οικογένεια που έχει 5 άτομα. Και θέλω να φάνε το μεσημέρι. Και δεν φροντίζει κανένας να πάρει ψωμί.
8: Ναι.
9: Την μια μέρα δεν φροντίζει μπαμπά να φέρει ψωμί τη Δευτέρα. Την άλλη μέρα θα φέρει ψωμί, αλλά δεν έχουν σαλάτα. Δεν φρόντισε η μάνα να πάρει από τη λαϊκή σαλάτα. Την παράλληλη μέρα πήραν και σαλάτα, πήραν και ψωμί, δεν έβαλαν κατσαρόλα στη μασίνα. Άρα λοιπόν, πώς δεν μπορεί να οργανωθεί μια οικογένεια 5 ατόμων. Άμα κατάλαβες τι είπα.
8: Εγώ θέλω να δω και τι θα πεις τώρα, γιατί ξέρω ότι το έχεις σχολιάσει πολλές φορές. Όχι, κάτσε, έχουμε ένα λεπτάκι ακόμα να σταθούμε λίγο σε αυτό, γιατί σε ακούει πολλοί κόσμος και συνομήλικοί σου. Και θέλω σε αυτούς να απευθυνθούμε, γιατί μπορεί να μην διαβάζουν τα άρθρα, να μην έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ.
9: Κόμματι, ένα λεπτό.
8: Ένα λεπτό να απευθυνθεί στους συνομήλικους σου, να προσέχουν. Ναι. Χτες είχαμε πολλαπλές πληροφορίες, καλά και κάθε μέρα, για νέα έξαρση στα περιστατικά εξαπάτησης. Και μάλιστα, άκου Μπαρμπαμήτρο, ένας εδώ εστιατήτης 80χρονος. Έδωσε δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Δεν θα πω ακριβώς το ποσό.
9: Στεναχωριέμαι πάρα πολύ.
8: Είναι αλήθεια, είναι διασταυρωμένο.
9: Είναι σίγουρο, αλλά.
8: Δεν φταίει ο άνθρωπος. Πρέπει να καταλάβεις και να καταλάβουν όλοι ότι αυτή η ψυχολογική πίεση που τους ασκείται τηλεφωνικά όταν τους καλούν αυτούς τους ανθρώπους, τους ευάλωτους και τους πείθουν, υποστηρίζοντας ότι είναι λογιστές, υπάλληλοι της ΔΕΗ και αστυνομικοί ακόμα, εκεί βασίζονται, τους πείθουν και τους κλέβουν, κατακλέβουν και κάνουν φτερά. Άκουσα, τα χρήματά τους και μετά τρέχουν και δεν φτάνουν.
9: Τι πρέπει να κάνει το κράτος, οι αρχές? Πρέπει να βγει ένα. Και τα κανάλια. Και τα κανάλια. Αυτά που βλέπουν παππούδες και γιαγιάδες, όλα τα σύριαλ. Να πέφτει κραφ και στην αγωνία του σύριαλ.
8: Σποτ, λες, φίνα,
9: Όχι σποτ, λάμπορ, λόμπορ. Σποτ που να τον λέει τον άλλον καρσί, παππού, γιαγιά, ηρεμίστη, όλα είναι ψέματα. Μην. Και μετά. Να ενημερωθούν τα παιδιά που είναι λίγο πιο νέα. Να τους πούν, μην κρατάτε λεφτά στο σπίτι. Μην κρατάτε χρυσαφικά. Όλοι μαζί να. Αλλά πρέπει να πέφτει ένα σποτ σε όλα τα κανάλια που έχουν 250 σύριαλ που κλαίνουν με μαύρο δάκρυ και τα βλέπουν γιαγιάδες και παππούδες. Ανάμεσα εκεί, κραπ, εκεί που έχει αγωνία.
8: Είναι ωραία ιδέα να το αναλάβει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
9: Πάει,
8: να τώρα το κάνει.
9: Ήταν μια νυφούδα. Αγάπησε τον παντρεύτηκε έναν, αλλά αγάπησε τον αδερφό και ήταν έτοιμη στον κρεμό. Εκεί θα παίζει, μα δεν θα παίζει.
8: Βάρμα
9: θα παίζει. Σύριαλ.
8: Φύγε. Εκεί που είναι νυφούδα, δεν είναι αλήθεια.
9: Εκεί που είναι νυφούδα στον κρεμό, θα κόψει το τέτοιο. Την συνέχεια θα πει: επιστρέφουμε σε 18 δευτερόλεπτα. Και να τον πεις στον παππού.
8: Άμα σε πάρουν τηλέφωνο και σε πούνε ότι πρέπει να δώσεις λεφτά σε μια σακούλα έξω, είναι ψέμα.
9: Με ανθρώπους γνωστούς, να βγει γνωστοί άνθρωποι, μπέζοντες, μέζοντες.
8: Ναι,
9: λέω, υπουργούδες, βουλευτάδες, γυναίκες.
8: Ακούτε οι αρμόδιοι εκεί κάτω, στα υπουργεία.
9: Να πέφτει καταρρυπάς επί ένα μήνα και να ενημερώσουν και τα παιδιά. Δηλαδή οφείλουν τα παιδιά αυτών των ανθρώπων που μένουν μόνοι τους να τους ενημερώνουν κάθε μέρα.
8: Αυτό μην λέμε, αυτό λέω και εγώ κάθε μέρα. Προσπαθώ συνεχώς να το αυτό κρατάω.
9: Την ψυχή, τα τζέρια με βγάζει.
8: Όχι, γιατί βρίσκουν κάθε μέρα. Έχουμε στην περιοχή μας καθημερινά θύματα. Δυστυχώς.
9: Πώς την πατάνε αυτοί οι άνθρωποι, δεν είδαν, δεν άκουσαν τίποτα.
8: Χτες ανεβάσαμε ένα δημοσίευμα στο radioevros.gr μετά από ένα ρεπορτάζ ολοκληρωμένο και διασταυρωμένες πληροφορίες για να δώσουμε όλα τα τελευταία δεδομένα. Και είναι καλό όποιος μπορεί να το διαβάσει, φίλες και φίλοι, να το μεταφέρετε στους οικείους σας, στους ηλικιωμένους, να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει.
9: Αυτό που λέω, επιμένω. Καταρρυπάς επί ένα μήνα όλα τα κανάλια σε όλες τις εκπομπές. Ακόμα και στη Δελτία Ειδήσεων αυτό το σποτ όμορφο και ωραίο.
8: Να προστατέψουμε τον πολίτη, την περιουσία του δηλαδή. Άκου τώρα, γιατί τώρα θα το κλείσουμε έτσι. Έχω πληροφορηθεί από εγκυρότατη πηγή ότι πλέον έπαψαν οι κλασικές μέθοδοι εξαπάτησης και οι κλοπές γενικότερα στη χώρα. Και αυτό που κάνουν πλέον οι επιτίδοι είναι αυτές οι τηλεφωνικές απόπειρες και η εξαπάτηση θυμάτων. Δηλαδή πλέον δεν μπαίνουν σε καταστήματα, δεν θα κλέψουν σούπερ μάρκετ, δεν θα πάνε σε μινι μάρκετ.
9: Αυτός πάπος, τι κρατούσε 80 χιλιάρικα στο σπίτι?
8: Δεν ήταν 80.

0: την κυρά σου. Εγώ στην αρχή είχα προαναγγείλει.
1: Αντρέπεται
0: τελικά.
1: Θα βγει κάποια στιγμή όταν ετοιμαστεί.
0: Guest. Θα είναι guest.
1: Guest, guest, guest star. Guest.
0: Μια έκτακτη επίσκεψη. Θα ωραία. Θα άντε, να την περιμένουμε με το καλό.
1: Λοιπόν, εγώ χαιρετώ.
0: Καλό μεσημέρι. Σε ευχαριστούμε για τη συμβολή σου και σήμερα στην ενημέρωση των ακροατών και των ακροατριών. Και στην...
1: Συγγνώμη, αλλά δεν έδωσα μία συμβολή.
0: Σε παρακαλώ, ήσουν σήμερα χυμαρόδης. Για τη συμβολή σου, είπα.
1: Α, μόνο θα με είπες για μια συμβολή.
0: Δεν το ξέρω και αρβανίτη, για να το πω να καταλάβεις. Την άλλη Τετάρτη εδώ. Κλείνουμε, φίλες και φίλοι, και τη ζωντανή μας μετάδοση στο Facebook. Αυτή την ώρα την πάβουμε για να συνεχίσουμε ραδιοφωνικά στα δευτερόλεπτα που μας έχουν απομείνει να σας αποχαιρετήσουμε. Όχι, δεν την κλείνουμε. Και τη ζωντανή μετάδοση και όλους σας αποχαιρετούμε και από το Facebook και από το ραδιόφωνο και από το διαδίκτυο. Αν μας ακούτε από το radioevros.gr και άλλες πλατφόρμες διαδικτυακών ραδιοφώνων σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα εδώ. Εμείς είμαστε από τις 10 το πρωί καθημερινά ζωντανά μέχρι τέτοια ώρα με το ευρωσκόπιό μας. Έτσι θα κάνουμε και αύριο. Γεροί να είμαστε με υγεία πάνω απ' όλα και όλα θα πάνε καλύτερα. Πού θα πάει. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Γεια χαρά.
2: .1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι μία. Δευτέρα με Παρασκευή, η ενημέρωση είναι εδώ. Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Παντούνα. 3 ώρες ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι πέφτει η ενημέρωση με τον Νίκο Παντούνα. Εδώ, στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
3: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
4: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520 21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
2: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
4: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520 225 25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
2: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
5: Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
6: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Center Software.

0: Η παράδοση μας ενώνει και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Αδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
1: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
2: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Pavlidis Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
3: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693 7 026 666.
4: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς? Επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Oh, Father, tell me.

τραγούδια που αγαπάς. Μουσικές που έχουν κάτι να πούν. Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα ως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Μόνο στον 97,1 και 95,3 Ράδιο Εύρος.

σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος, Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
5: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
5: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
6: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24100.
6: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
7: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
8: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
9: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέωρ Εστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Εστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
10: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
11: Ράδιο Εύρου.
0: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

είναι η εκπομπή Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσίασει ο Χάρης Κανταρίδης. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 FM. Και radioevros.gr στο διαδίκτυο.

0: Η ώρα είναι 2. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros. Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
2: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
3: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε.
2: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση.
3: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
4: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
5: Φροντιστήριο μάθηση. Σε μας η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
4: Φροντιστήριο μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
5: Φροντιστήριο μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούργιο Σούπερ μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
4: Φροντιστήριο μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
5: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
6: Ράδιο Εύρω.
7: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
8: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
9: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
8: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
10: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη

0: για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086. Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Πολλές είναι οι περιπτώσεις εξαπάτησης πολιτών στο Βόρειο Εύρο τις τελευταίες ημέρες. Υπέρογκα ποσά έκαναν φτερά, ενώ οι απαταιώνες εμφανίζονται ως λογιστές, υπάλληλοι του ΔΔΕ ή ακόμα και αστυνομικοί. Εφίσταται η προσοχή των κατοικών του Βορείου Εύρου και ιδιαίτερα των ηλικιωμένων, καθώς το τελευταίο διάστημα καταγράφεται έξαρση περιστατικών εξαπάτησης πολιτών στην περιοχή ευθύνης της Διευθύνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας. Σύμφωνα με απολύτως διασταυρωμένες πληροφορίες του Ράδιο Εύρος, στις τελευταίες ημέρες έχουν καταγραφεί αρκετές περιπτώσεις με θύματα κυρίως ηλικιωμένους ανθρώπους, οι οποίοι πίστηκαν να παραδώσουν χρήματα ή άλλα αντικείμενα αξίας σε άτομα που παρουσιάστηκαν με ψευδή ιδιότητα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, τα ποσά που χάθηκαν είναι ιδιαίτερα μεγάλα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση στην Ορεστιάδα ενός ηλικιωμένου περίπου 80 ετών, ο οποίος σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Ράδιο Εύρος φέρεται να παρέδωσε πρόσφατα στους απαταιώνες ένα υπέρογκο χρηματικό ποσό ύψους πολλών δεκάδων χιλιάδων ευρώ. Το πρόσχημα που χρησιμοποίησαν ήταν ιδιαίτερα πιστικό, καθώς εμφανίστηκαν ως δίθεν συνεργάτες του λογιστικού γραφείου με το οποίο συνεργάζεται ο ηλικιωμένος. Τον έπεισαν ότι χρειάζεται να παραλάβουν τα χρήματα που είχε στην κατοχή του προκειμένου να γίνει καταμέτρηση και να δηλωθούν σωστά στην εφορία. Ο ηλικιωμένος, θεωρώντας ότι συνομιλεί με ανθρώπους που συνεργάζονται με τον λογιστή του, πίστηκε να τους παραδώσει τα χρήματα, μόνο που οι άνθρωποι που βρέθηκαν μπροστά του δεν ήταν λογιστές ούτε συνεργάτες του λογιστικού γραφείου, ήταν απαταιώνες. Πήραν τα χρήματα και εξαφανίστηκαν, ενώ οι έρευνες των αστυνομικών αρχών για τον εντοπισμό τους βρίσκονται σε εξέλιξη. Η συγκεκριμένη μεθοδολογία είναι γνωστή στις αστυνομικές αρχές. Σε πρόσφατες υποθέσεις που έχουν εξιχνιαστεί, οργανωμένες ομάδες τηλεφωνούν σε πολίτες, εμφανίζονται ως λογιστές ή υπάλληλοι του ΔΔΕ και με διάφορα προσχήματα τους πείθουν να συγκεντρώσουν χρήματα και τη μαλφή και να τα παραδώσουν ή να τα αφήσουν σε συγκεκριμένο σημείο. Οι τρεις βασικές ταυτότητες των απαταιώνων είναι ο δήθεν λογιστής, ο δήθεν υπάλληλος του ΔΔΕ ή ο δήθεν αστυνομικός. Οι πληροφορίες που φτάνουν καθημερινά στο Ράδιο Εύρος κάνουν λόγο για αρκετές περιπτώσεις το τελευταίο διάστημα στην ευρύτερη περιοχή της Ορεστιάδας και μέσα στην πόλη. Το στοιχείο που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία είναι τα ποσά που καταφέρουν να αποσπάσουν οι δράστες. Οι ηλικιωμένοι, μάλιστα, φαίνεται να αποτελούν το βασικό στόχο, καθώς οι απαταιώνες επενδύουν στον ευνηδιασμό, στην πίεση και στην επίκληση μιας ιδιότητας που δημιουργεί αμέσως αίσθημα εμπιστοσύνης. Πρόκειται για οργανωμένες ομάδες συμμεταπών που μπορεί να δραστηριοποιούνται σε διάφορες περιοχές της χώρας με τα μέλη τους να αναλαμβάνουν διαφορετικούς ρόλους. Άλλοι κάνουν τα τηλεφωνήματα, άλλοι εμφανίζονται στο σημείο για να παραλάβουν τα χρήματα ή τη μαλφή. Πρόσφατες εξιχνιάσεις της ελληνικής αστυνομίας έχουν αποκαλύψει ακριβώς αυτή τη δομή με τηλεφωνητές που εντοπίζουν και προσεγγίζουν τα θύματα και άλλα μέλη που αναλαμβάνουν την παραλαβή των χρημάτων. Δείτε αναλυτικά το ρεπορτάζ και στο radioevros.gr. Ανοιχτή από σήμερα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να διεκδικήσουν εξατομικευμένη υποστήριξη στην καθημερινότητά τους. Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται μέχρι τις 27 Νοεμβρίου μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Ο Προσωπικός Βοηθός παρέχει εξατομικευμένη υποστήριξη στο άτομο με αναπηρία, το οποίο έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το ίδιο τον προσωπικό του βοηθό. Η υποστήριξη οργανώνεται και καθορίζεται με βάση τις προσωπικές ανάγκες, τις συνθήκες ζωής και τις επιλογές του δικαιούχου. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν άτομα με κινητική αναπηρία, νοητική αναπηρία, αναπτυξιακή αναπηρία, αισθητηριακή αναπηρία ή ψυχική αναπηρία. Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης καθορίζεται ανάλογα με την κατηγορία και το επίπεδο των αναγκών που προκύπτουν από την εξατομικευμένη αξιολόγηση. Η ενίσχυση μπορεί να ξεκινά από τα 416 ευρώ και φτάνει μέχρι και τα 939 ευρώ ανάλογα με την περίπτωση. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων συνεχίζουν σε συνεργασία με την ΕΘΕΑΣ και το ΓΕΟΤΕ τη διαρκή επικαιροποίηση και βελτίωση της πλατφόρμας MyAgro για την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης 2026, όπως ανακοίνωσαν. Από την έναρξη υποβολής της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης 2026, καταγράφονται και αντιμετωπίζονται συστηματικά τα ζητήματα που αντιμετωπίζονται από τους παραγωγούς, τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων και τους μελετητές. Το σύνολο των βασικών θεμάτων επιλύεται με παράλληλη απλούστευση των διαδικασιών και μείωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση. Να σημειωθεί ότι στην ανακοίνωση επίσης γνωστοποιείται η αλλαγή σε κάποιες προθεσμίες. Με απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, μετατίθεται και τις 25 Σεπτεμβρίου προθεσμία υποβολής της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης 2026 για τους παραγωγούς που επιθυμούν να λάβουν προκαταβολή της βασικής εισοδηματικής στήριξης μέχρι 31 Οκτωβρίου. Επιπρόσθετα, μετατίθεται για τις 30 Σεπτεμβρίου η προθεσμία υποβολής των μεταβιβάσεων της βασικής εισοδηματικής στήριξης. Η μετάθεση αυτή αφορά μεταβιβάσεις εν ζωή έως 39, καθώς και μεταβιβάσεις λόγω κληρονομιάς από αιτήσεις Φ5 μεταβίβαση δικαιώματα λόγω κληρονομιάς και Φ11 ταυτόχρονη μεταβίβαση κληρονομιάς για θανάτους μέχρι 15 Ιανουαρίου του 2026. Το ζήτημα της αποκατάστασης του οδικού δικτύου στο βορειοανατολικό τμήμα της Αμοθράκης από το ρέμα του Φωνιά μέχρι το ακροτήριο Κήπος φέρνουν στη Βουλή οι βουλευτές του ΚΚΕ Γιάννης Δελής και Λεωνίδας Στολτίδης. Με κοινοβουλευτική ερώτηση προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών, οι δύο βουλευτές ζητούν από την κυβέρνηση να διευκρινίσει ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει για την αποκατάσταση του συγκεκριμένου οδικού τμήματος, καθώς και αν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και εξασφαλισμένη κρατική χρηματοδότηση. Σύμφωνα με την ερώτηση, το συγκεκριμένο τμήμα του δημοτικού οδικού δικτύου έχει συνολικό μήκος 10,5 χιλιόμετρων. Και υπέστη σημαντικές καταστροφές από τις έντονες βροχοπτώσεις και τις πλημμύρες της 25ης και 26ης Σεπτεμβρίου 2017. Οι βουλευτές υποστηρίζουν ότι η κατάσταση του δρόμου εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό ζήτημα για την τοπική κοινωνία, λόγω τόσο της επικινδυνότητάς του, όσο και της σημασίας του για την καθημερινότητα των κατοίκων και την τουριστική δραστηριότητα του νησιού. Όπως αναφέρεται στην κοινοβουλευτική ερώτηση, λόγω της επικινδυνότητας, έχει εκδοθεί απόφαση της Δημοτικής Αρχής για απαγόρευση κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο οδικό τμήμα, η οποία, σύμφωνα με τους βουλευτές, εξακολουθεί να ισχύει. Στην ερώτησή τους, οι βουλευτές του ΚΚΕ επικαλούνται ως πρόσφατη εξέλιξη την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για το έργο οδικό τμήμα ακροτήριο Φωνιάς Κήπη στην ίσο Σαμοθράκη. Η έγκριση έγινε στις 4 Φεβρουαρίου 2026 από την αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης και αφορά το συγκεκριμένο έργο σύμφωνα με το κείμενο της κοινοβουλευτικής ερώτησης. Με βάση αυτή την εξέλιξη, οι βουλευτές ζητούν από τους αρμόδιους υπουργούς να απαντήσουν ποια είναι τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση του έργου και να προσδιορίσουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα με χρηματοδότηση που θα είναι εξασφαλισμένη από το κράτος. Αναλυτικά το κείμενο της ερώτησης και στο radioevros.gr. Επιστρέφει και φέτος η καθιερωμένη εμποροπανήγυρη διδημοτήχου με πολυάριθμους πλανώδεις πολιτές και εμπόρους που θα στήσουν τις πάγκους τους, αναμένοντας καταναλωτές και επισκέπτες από όλη τη Θράκη. Η εμποροπανήγυρη διδημοτήχου για φέτος ξεκινάει από αύριο, 5η 17 Σεπτεμβρίου, και θα διαρκέσει μέχρι και τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου. Όπως είναι γνωστό εδώ και πολλά χρόνια, η εμποροπανήγυρη θα λάβει χώρα κατά μήκος της βόρειας περιφερειακής οδού διδημοτήχου. Στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αλεξανδρούπολης θα λειτουργήσει φέτος προπαρασκευαστικό τμήμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, διευρύνοντας τις δυνατότητες πρόσβασης στην εκπαίδευση για ενήλικες που μέχρι σήμερα δεν μπορούσαν να εγγραφούν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το τμήμα αυτό θα απευθύνεται σε μετανάστες και πρόσφυγες που δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, με στόχο την απόκτηση βασικών γνώσεων ελληνικών. Μέσα από την προπαρασκευαστική φοιτήση θα αποκτούν τις βασικές γλωσσικές γνώσεις που απαιτούνται, έτσι ώστε στη συνέχεια να μπορούν να ενταχθούν στο κανονικό πρόγραμμα του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας. Το συγκεκριμένο τμήμα λειτουργεί για πρώτη χρονιά, είναι το μοναδικό στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και από εκεί αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ομαλή ένταξη των εκπαιδευόμενων τόσο στο σχολικό περιβάλλον όσο και στην κοινωνία. Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας από τις 16 μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης επαναλαμβάνει και φέτος μια όμορφη πρωτοβουλία αλληλεγγύης και προσφοράς, καλώντας γονείς και παιδιά να συμμετάσχουν ενεργά. Αν έχετε παλιά παιδικά ποδήλατα που δεν χρησιμοποιούνται πλέον, χαρίστε τα στα παιδιά που τα έχουν πραγματική ανάγκη. Τα ποδήλατα που θα συγκεντρωθούν θα επιδιορθωθούν εφόσον χρειάζεται και θα παραδοθούν σε οικογένειες που δεν έχουν τη δυνατότητα να τα προσφέρουν στα παιδιά τους. Στη δράση μπορούν να συμμετάσχουν και ανήλικες που έχουν κάποιο ποδήλατο που δεν χρησιμοποιούν πια, γιατί το αντικατέστησαν με ένα καινούριο. Τα ποδήλατα θα παραλαμβάνονται από την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στο Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων στο Δημαρχείο και ώρες 9 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, που λειτουργεί σε συνεργασία με το ΝΕΟΠΑΕ, σας προσκαλεί σήμερα, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου και ώρα 6.30, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξανδρούπολης, ενημερωτική εκδήλωση ομιλία με θέμα «Από τον Υπηαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο, μια νέα αρχή για το παιδί και την οικογένεια». Η εκδήλωση απευθύνεται σε γονείς και εκπαιδευτικούς που στηρίζουν τα παιδιά και σε αυτό το σημαντικό μεταβατικό στάδιο και έχει ως στόχο να προσφέρει ενημέρωση, υποστήριξη και πρακτικές ιδέες για μια ομαλή μετάβαση και ένα θετικό ξεκίνημα στο Δημοτικό Σχολείο. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί και διαδικτυακά ώστε να δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής σε γονείς και εκπαιδευτικούς που δεν θα μπορέσουν να παρευρεθούν με φυσική παρουσία. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

10 ως τις 7. Η πόλη χαμηλώνει τα φώτα. Το ραδιόφωνο όμως μένει μαζί σου. Μουσική για τις ώρες που όλα γίνονται πιο ήσυχα. Για όσους ξενυχτούν. Για όσους ταξιδεύουν. Για όσους απλώς δεν θέλουν ακόμη να τελειώσει η ημέρα. Νύχτα με 97,1 ράδιο Εύρος. Κάθε βράδυ από τις 10 μέχρι τις 7 το πρωί.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evro.
0: Radio Evro.
2: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρίγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
3: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Pavlidis Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Σεύθη Α7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
4: Ό,τι πιο αγνό.
5: Ό,τι πιο θρεπτικό.
4: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
5: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
4: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
5: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
4: Σουβλάκια.
5: Τεμάχια.
4: Παναρισμένα.
5: Λουκάνικα.
4: Κιμάς.
5: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
4: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
5: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
4: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
5: φρέσκα,
4: αγνά,
5: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
4: και σε χαμηλές τιμές.
5: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
4: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
5: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
4: Τηλέφωνο 2552 111 717.
6: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
8: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
7: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140, Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
8: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
9: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβιλεγράδι σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693 7 026 666.

0: Market Praxis Kenderlis. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
2: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

0: νεφρός. Η ώρα είναι 3. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros. Η παράδοση μας ενώνει και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Ανδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
2: Ράδιο Εύρος.
0: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
3: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
3: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Εγώ στα έλεγα, πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
6: Σε μένα, εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε?
5: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση?
6: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
7: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
6: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε εμάς η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
7: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
6: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούργιο. Ούριο Σούπερ Μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
7: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
6: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
8: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
9: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε 3 ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11

0: 2741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στον 97,1 Ράδιο Εύρος.
2: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Ανοιχτή από σήμερα η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να διεκδικήσουν εξατομικευμένη υποστήριξη στην καθημερινότητά τους. Έξαρση περιστατικών εξαπάτησης πολιτών στην περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας σημειώνεται το τελευταίο διάστημα. Τις τελευταίες ημέρες έχουν καταγραφεί αρκετές περιπτώσεις με θύματα, κυρίως ηλικιωμένους ανθρώπους, οι οποίοι πίστηκαν να παραδώσουν χρήματα ή άλλα αντικείμενα αξία σε άτομα που παρουσιάστηκαν με ψευδή ιδιότητα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις τα ποσά που χάθηκαν είναι ιδιαίτερα μεγάλα. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων συνεχίζουν τη διαρκή επικαιροποίηση και βελτίωση της πλατφόρμας MyAgro για την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης 2026, όπως ανακοίνωσαν. Παράλληλα, γνωστοποιήθηκαν και αλλαγές στις προθεσμίες. Αναλυτικά στο radioevros.gr. Το ζήτημα της αποκατάστασης του οδικού δικτύου στο βόρειο-ανατολικό τμήμα της Αμοθράκης από το ρέμα του Φωνιά έως το ακροτήριο Κήπος φαίνουν στη Βουλή οι βουλευτές του ΚΚΕ Γιάννης Δελής και Λεωνίδας Τολτίδης. Στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αλεξανδρούπολης θα λειτουργήσει φέτος προπαρασκευαστικό τμήμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας για πρόσφυγες και μετανάστες, διευρύνοντας τις δυνατότητες πρόσβασης στην εκπαίδευση για ενήλικες που μέχρι σήμερα δεν μπορούσαν να εγγραφούν.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

μεσημέρι, η ενημέρωση περνά στο επίκεντρο. Όλα τα σημαντικά νέα από τον Εύρο, τη Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Με εγκυρότητα, καθαρή ματιά και την πληροφορία όπως πρέπει να ακούγεται. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Καθημερινά στις 2. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρο.
0: Ράδιο Εύρο.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
5: Ένα για το πτυχίο σου.
4: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
5: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
6: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
7: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
8: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
9: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
10: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
11: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς? Επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
12: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
11: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
12: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100. Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
13: Μπαντιχρώμ. Από το πρώτο τουβλό μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Μπαντιχρώμ.
12: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
13: Bandichrom EEE. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
14: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11 2741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
15: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Διαδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
16: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
17: Ράδιο Εύρος.
16: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο.

0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.

0: ζητάει www.istikbalkouros.gr.
1: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
2: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
3: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
2: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
4: Ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Ανοιχτή από σήμερα η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να διεκδικήσουν εξατομικευμένη υποστήριξη στην καθημερινότητά τους. Έξαρση περιστατικών εξαπάτησης πολιτών στην περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας σημειώνεται το τελευταίο διάστημα. Τις τελευταίες ημέρες έχουν καταγραφεί αρκετές περιπτώσεις με θύματα, κυρίως ηλικιωμένους ανθρώπους, οι οποίοι πίστηκαν να παραδώσουν χρήματα ή άλλα αντικείμενα αξία σε άτομα που παρουσιάστηκαν με ψευδή ιδιότητα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις τα ποσά που χάθηκαν είναι ιδιαίτερα μεγάλα. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων συνεχίζουν τη διαρκή επικαιροποίηση και βελτίωση της πλατφόρμας MyAgro για την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης 2026, όπως ανακοίνωσαν. Παράλληλα, γνωστοποιήθηκαν και αλλαγές στις προθεσμίες. Αναλυτικά στο radioevros.gr. Το ζήτημα της αποκατάστασης του οδικού δικτύου στο βόρειο-ανατολικό τμήμα της Αμοθράκης από το ρέμα του Φωνιά έως το ακροτήριο Κήπος φαίνουν στη Βουλή οι βουλευτές του ΚΚΕ Γιάννης Δελής και Λεωνίδας Τολτίδης. Στο σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αλεξανδρούπολης θα λειτουργήσει φέτος προπαρασκευαστικό τμήμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας για πρόσφυγες και μετανάστες, διευρύνοντας τις δυνατότητες πρόσβασης στην εκπαίδευση για ενήλικες που μέχρι σήμερα δεν μπορούσαν να εγγραφούν.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Ελληνική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μπαίνει στο Ευρωσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στον 97,1 Ραδιο Εύρος.

θυμάσαι σωστά. Στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros.
2: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255 15 50 717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
3: Πίνασες και λες θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης, ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας, στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
4: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
5: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520 27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520 93674.
6: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αλλιώς.

τραγούδια που αγαπάς. Μουσικές που έχουν κάτι να πούν. Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα ως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Μόνο στον 97,1 και 95,3. Ράδιο Εύρος.

0: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 5.
0: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
3: Ό,τι πιο αγνό.
4: Ό,τι πιο θρεπτικό.
3: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
4: Κοτόπουλο. Από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
3: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
4: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
3: Σουβλάκια.
4: Τεμάχια.
3: Παναρισμένα.
4: Λουκάνικα.

0: Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρίγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
1: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
2: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
3: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
4: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε.
3: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση.
4: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
5: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
6: Φροντιστήριο μάθηση. Σε μας η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
5: Φροντιστήριο μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
6: Φροντιστήριο μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούριο Σούπερ μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
5: Φροντιστήριο μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
6: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
7: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Ανοιχτή από σήμερα η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να διεκδικήσουν εξατομικευμένη υποστήριξη στην καθημερινότητά τους. Έξαρση περιστατικών εξαπάτησης πολιτών στην περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας σημειώνεται το τελευταίο διάστημα. Τις τελευταίες ημέρες έχουν καταγραφεί αρκετές περιπτώσεις με θύματα, κυρίως ηλικιωμένους ανθρώπους, οι οποίοι πίστηκαν να παραδώσουν χρήματα ή άλλα αντικείμενα αξία σε άτομα που παρουσιάστηκαν με ψευδή ιδιότητα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις τα ποσά που χάθηκαν είναι ιδιαίτερα μεγάλα. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων συνεχίζουν τη διαρκή επικαιροποίηση και βελτίωση της πλατφόρμας MyAgro για την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης 2026, όπως ανακοίνωσαν. Παράλληλα, γνωστοποιήθηκαν και αλλαγές στις προθεσμίες. Αναλυτικά στο radioevros.gr. Το ζήτημα της αποκατάστασης του οδικού δικτύου στο βορειοανατολικό τμήμα της Αμοθράκης από το ρέμα του Φωνιά έως το ακροτήριο Κήπος φαίνουν στη Βουλή οι βουλευτές του ΚΚΕ Γιάννης Δελής και Λεωνίδας Τολτίδης. Στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αλεξανδρούπολης θα λειτουργήσει φέτος προπαρασκευαστικό τμήμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας για πρόσφυγες και μετανάστες, διευρύνοντας τις δυνατότητες πρόσβασης στην εκπαίδευση για ενήλικες που μέχρι σήμερα δεν μπορούσαν να εγγραφούν.

η εκπομπή Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσίαση ο Χάρης Κανταρίδης. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 FM και radioevros.gr στο διαδίκτυο.

σκέπασε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Pavlidis Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
5: Η παράδοση μας ενώνει και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Αδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
6: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
7: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
8: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
8: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
9: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24-100.
9: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
10: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693 7 026 666.
11: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Πολλές είναι οι περιπτώσεις εξαπάτησης πολιτών στο Βόρειο Εύρο τις τελευταίες ημέρες. Υπέρογκα ποσά έκαναν φτερά, ενώ οι απαταιώνες εμφανίζονται ως λογιστές, υπάλληλοι του ΔΔΕ ή ακόμα και αστυνομικοί. Εφιστάται η προσοχή των κατοικών του Βορείου Εύρου και ιδιαίτερα των ηλικιωμένων, καθώς το τελευταίο διάστημα καταγράφεται έξαρση περιστατικών εξαπάτησης πολιτών στην περιοχή ευθύνης της Διευθύνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας. Σύμφωνα με απολύτως διασταυρωμένες πληροφορίες του Ράδιο Εύρος, στις τελευταίες ημέρες έχουν καταγραφεί αρκετές περιπτώσεις με θύματα κυρίως ηλικιωμένους ανθρώπους, οι οποίοι πίστηκαν να παραδώσουν χρήματα ή άλλα αντικείμενα αξίας σε άτομα που παρουσιάστηκαν με ψευδή ιδιότητα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, τα ποσά που χάθηκαν είναι ιδιαίτερα μεγάλα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση στην Ορεστιάδα ενός ηλικιωμένου περίπου 80 ετών, ο οποίος σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Ράδιο Εύρος φέρεται να παρέδωσε πρόσφατα στους απαταιώνες ένα υπέρογκο χρηματικό ποσό ύψους πολλών δεκάδων χιλιάδων ευρώ. Το πρόσχημα που χρησιμοποίησαν ήταν ιδιαίτερα πιστικό, καθώς εμφανίστηκαν ως δίθεν συνεργάτες του λογιστικού γραφείου με το οποίο συνεργάζεται ο ηλικιωμένος. Τον έπεισαν ότι χρειάζεται να παραλάβουν τα χρήματα που είχε στην κατοχή του προκειμένου να γίνει καταμέτρηση και να δηλωθούν σωστά στην εφορία. Ο ηλικιωμένος, θεωρώντας ότι συνομιλεί με ανθρώπους που συνεργάζονται με τον λογιστή του, πίστηκε να τους παραδώσει τα χρήματα. Μόνο που οι άνθρωποι που βρέθηκαν μπροστά του δεν ήταν λογιστές ούτε συνεργάτες του λογιστικού γραφείου, ήταν απαταιώνες. Πήραν τα χρήματα και εξαφανίστηκαν, ενώ οι έρευνες των αστυνομικών αρχών για τον εντοπισμό τους βρίσκονται σε εξέλιξη. Η συγκεκριμένη μεθοδολογία είναι γνωστή στις αστυνομικές αρχές. Σε πρόσφατες υποθέσεις που έχουν εξιχνιαστεί, οργανωμένες ομάδες τηλεφωνούσε πολίτες εμφανίζονται ως λογιστές ή υπάλληλοι του ΔΔΕ και με διάφορα προσχήματα τους πείθουν να συγκεντρώσουν χρήματα και τη μαλφή και να τα παραδώσουν ή να τα αφήσουν σε συγκεκριμένο σημείο. Οι τρεις βασικές ταυτότητες των απαταιώνων είναι ο δήθεν λογιστής, ο δήθεν υπάλληλος του ΔΔΕ ή ο δήθεν αστυνομικός. Οι πληροφορίες που φτάνουν καθημερινά στο Ράδιο Εύρος κάνουν λόγο για αρκετές περιπτώσεις το τελευταίο διάστημα στην ευρύτερη περιοχή της Ορεστιάδας και μέσα στην πόλη. Το στοιχείο που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία είναι τα ποσά που καταφέρουν να αποσπάσουν οι δράστες. Οι ηλικιωμένοι, μάλιστα, φαίνεται να αποτελούν το βασικό στόχο, καθώς οι απαταιώνες επενδύουν στον ευνηδιασμό, στην πίεση και στην επίκληση μιας ιδιότητας που δημιουργεί αμέσως αίσθημα εμπιστοσύνης. Πρόκειται για οργανωμένες ομάδες συμμεταπών που μπορεί να δραστηριοποιούνται σε διάφορες περιοχές της χώρας με τα μέλη τους να αναλαμβάνουν διαφορετικούς ρόλους. Άλλοι κάνουν τα τηλεφωνήματα, άλλοι εμφανίζονται στο σημείο για να παραλάβουν τα χρήματα ή τη μαλφή. Πρόσφατες εξιχνιάσεις της ελληνικής αστυνομίας έχουν αποκαλύψει ακριβώς αυτή τη δομή με τηλεφωνητές που εντοπίζουν και προσεγγίζουν τα θύματα και άλλα μέλη που αναλαμβάνουν την παραλαβή των χρημάτων. Δείτε αναλυτικά το ρεπορτάζ και στο radioevros.gr. Ανοιχτή από σήμερα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να διεκδικήσουν εξατομικευμένη υποστήριξη στην καθημερινότητά τους. Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται μέχρι τις 27 Νοεμβρίου μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Ο Προσωπικός Βοηθός παρέχει εξατομικευμένη υποστήριξη στο άτομο με αναπηρία, το οποίο έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το ίδιο τον προσωπικό του βοηθό. Η υποστήριξη οργανώνεται και καθορίζεται με βάση τις προσωπικές ανάγκες, τις συνθήκες ζωής και τις επιλογές του δικαιούχου. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν άτομα με κινητική αναπηρία, νοητική αναπηρία, αναπτυξιακή αναπηρία, αισθητηριακή αναπηρία ή ψυχική αναπηρία. Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης καθορίζεται ανάλογα με την κατηγορία και το επίπεδο των αναγκών που προκύπτουν από την εξατομικευμένη αξιολόγηση. Η ενίσχυση μπορεί να ξεκινά από τα 416 ευρώ και φτάνει μέχρι και τα 939 ευρώ ανάλογα με την περίπτωση. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων συνεχίζουν σε συνεργασία με την ΕΘΕΑΣ και το ΓΕΟΤΕ τη διαρκή επικαιροποίηση και βελτίωση της πλατφόρμας MyAgro για την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης 2026, όπως ανακοίνωσαν. Από την έναρξη υποβολής της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης 2026 καταγράφονται και αντιμετωπίζονται συστηματικά τα ζητήματα που αντιμετωπίζονται από τους παραγωγούς, τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων και τους μελετητές. Το σύνολο των βασικών θεμάτων επιλύεται με παράλληλη απλούστευση των διαδικασιών και μείωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση. Να σημειωθεί ότι στην ανακοίνωση επίσης γνωστοποιείται η αλλαγή σε κάποιες προθεσμίες. Με απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, μετατίθεται και τις 25 Σεπτεμβρίου προθεσμία υποβολής της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης 2026 για τους παραγωγούς που επιθυμούν να λάβουν προκαταβολή της βασικής εισοδηματικής στήριξης μέχρι 31 Οκτωβρίου. Επιπρόσθετα, μετατίθεται για τις 30 Σεπτεμβρίου η προθεσμία υποβολής των μεταβιβάσεων της βασικής εισοδηματικής στήριξης. Η μετάθεση αυτή αφορά μεταβιβάσεις εν ζωή έως 39, καθώς και μεταβιβάσεις λόγω κληρονομιάς από αιτήσεις ΦΥ5 μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς και ΦΥ11 ταυτόχρονη μεταβίβαση κληρονομιάς για θανάτους μέχρι 15 Ιανουαρίου του 2026. Το ζήτημα της αποκατάστασης του οδικού δικτύου στο βορειοανατολικό τμήμα της Αμοθράκης από το ρέμα του Φωνιά μέχρι το ακροτήριο Κήπος φέρνουν στη Βουλή οι βουλευτές του ΚΚΕ Γιάννης Δελής και Λεωνίδας Στολτίδης. Με κοινοβουλευτική ερώτηση προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών, οι δύο βουλευτές ζητούν από την κυβέρνηση να διευκρινίσει ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει για την αποκατάσταση του συγκεκριμένου οδικού τμήματος, καθώς και αν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και εξασφαλισμένη κρατική χρηματοδότηση. Σύμφωνα με την ερώτηση, το συγκεκριμένο τμήμα του Δημοτικού Οδικού Δικτύου έχει συνολικό μήκος 10,5 χιλιόμετρων και υπέστη σημαντικές καταστροφές από τις έντονες βροχοπτώσεις και τις πλημμύρες της 25ης και 26ης Σεπτεμβρίου 2017. Οι βουλευτές υποστηρίζουν ότι η κατάσταση του δρόμου εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό ζήτημα για την τοπική κοινωνία λόγω τόσο της επικινδυνότητάς του όσο και της σημασίας του για την καθημερινότητα των κατοίκων και την τουριστική δραστηριότητα του νησιού. Όπως αναφέρεται στην κοινοβουλευτική ερώτηση, λόγω της επικινδυνότητας έχει εκδοθεί απόφαση της Δημοτικής Αρχής για απαγόρευση κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο οδικό τμήμα, η οποία, σύμφωνα με τους βουλευτές, εξακολουθεί να ισχύει. Στην ερώτησή τους, οι βουλευτές του ΚΚΕ επικαλούνται ως πρόσφατη εξέλιξη την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για το έργο οδικό τμήμα ακροτήριο Φωνιάς Κήπη στην ίσο Σαμοθράκη. Η έγκριση έγινε στις 4 Φεβρουαρίου 2026 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης και αφορά το συγκεκριμένο έργο, σύμφωνα με το κείμενο της κοινοβουλευτικής ερώτησης. Με βάση αυτή την εξέλιξη, οι βουλευτές ζητούν από τους αρμόδιους υπουργούς να απαντήσουν ποια είναι τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση του έργου και να προσδιορίσουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα με χρηματοδότηση που θα είναι εξασφαλισμένη από το κράτος. Αναλυτικά το κείμενο της ερώτησης και στο radioevros.gr. Επιστρέφει και φέτος η καθιερωμένη εμποροπανήγυρη διδημοτήχου με πολυάριθμους πλανώδεις πολιτές και εμπόρους που θα στήσουν τις πάγκους τους, αναμένοντας καταναλωτές και επισκέπτες από όλη τη Θράκη. Η εμποροπανήγυρη διδημοτήχου για φέτος ξεκινάει από αύριο, 5η 17 Σεπτεμβρίου, και θα διαρκέσει μέχρι και τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Όπως είναι γνωστό εδώ και πολλά χρόνια, η εμποροπανήγυρη θα λάβει χώρα κατά μήκος της βόρειας περιφερειακής οδού διδημοτήχου. Στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αλεξανδρούπολης θα λειτουργήσει φέτος προπαρασκευαστικό τμήμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, διευρύνοντας τις δυνατότητες πρόσβασης στην εκπαίδευση για ενήλικες που μέχρι σήμερα δεν μπορούσαν να εγγραφούν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το τμήμα αυτό θα απευθύνεται σε μετανάστες και πρόσφυγες που δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, με στόχο την απόκτηση βασικών γνώσεων ελληνικών. Μέσα από την προπαρασκευαστική φοιτήση θα αποκτούν τις βασικές γλωσσικές γνώσεις που απαιτούνται, έτσι ώστε στη συνέχεια να μπορούν να ενταχθούν στο κανονικό πρόγραμμα του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας. Το συγκεκριμένο τμήμα λειτουργεί για πρώτη χρονιά, είναι το μοναδικό στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και από εκεί αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ομαλή ένταξη των εκπαιδευόμενων τόσο στο σχολικό περιβάλλον όσο και στην κοινωνία. Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας από τις 16 μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης επαναλαμβάνει και φέτος μια όμορφη πρωτοβουλία αλληλεγγύης και προσφοράς, καλώντας γονείς και παιδιά να συμμετάσχουν ενεργά. Αν έχετε παλιά παιδικά ποδήλατα που δεν χρησιμοποιούνται πλέον, χαρίστε τα στα παιδιά που τα έχουν πραγματική ανάγκη. Τα ποδήλατα που θα συγκεντρωθούν θα επιδιορθωθούν εφόσον χρειάζεται και θα παραδοθούν σε οικογένειες που δεν έχουν τη δυνατότητα να τα προσφέρουν στα παιδιά τους. Στη δράση μπορούν να συμμετάσχουν και ενήλικες που έχουν κάποιο ποδήλατο που δεν χρησιμοποιούν πια, γιατί το αντικατέστησαν με ένα καινούριο. Τα ποδήλατα θα παραλαμβάνονται από την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στο Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων στο Δημαρχείο και ώρες 9 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, που λειτουργεί σε συνεργασία με το ΝΕΟΠΑΕ, σας προσκαλεί σήμερα, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου και ώρα 6.30, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξανδρούπολης ενημερωτική εκδήλωση ομιλία με θέμα «Από τον Υπηαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο, μια νέα αρχή για το παιδί και την οικογένεια». Η εκδήλωση απευθύνεται σε γονείς και εκπαιδευτικούς που στηρίζουν τα παιδιά και σε αυτό το σημαντικό μεταβατικό στάδιο και έχει ως στόχο να προσφέρει ενημέρωση, υποστήριξη και πρακτικές ιδέες για μια ομαλή μετάβαση και ένα θετικό ξεκίνημα στο Δημοτικό Σχολείο. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί και διαδικτυακά ώστε να δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής σε γονείς και εκπαιδευτικούς που δεν θα μπορέσουν να παρευρεθούν με φυσική παρουσία. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
13: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
14: Ράδιο Εύρος.
13: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 6.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ράδιο Εύρος.
0: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
4: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
0: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
5: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
7: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
6: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520-27224 και 25520-24533.
7: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Ανοιχτή από σήμερα η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να διεκδικήσουν εξατομικευμένη υποστήριξη στην καθημερινότητά τους. Έξαρση περιστατικών εξαπάτησης πολιτών στην περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας σημειώνεται το τελευταίο διάστημα. Τις τελευταίες ημέρες έχουν καταγραφεί αρκετές περιπτώσεις με θύματα, κυρίως ηλικιωμένους ανθρώπους, οι οποίοι πίστηκαν να παραδώσουν χρήματα ή άλλα αντικείμενα αξία σε άτομα που παρουσιάστηκαν με ψευδή ιδιότητα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις τα ποσά που χάθηκαν είναι ιδιαίτερα μεγάλα. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων συνεχίζουν τη διαρκή επικαιροποίηση και βελτίωση της πλατφόρμας MyAgro για την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης 2026, όπως ανακοίνωσαν. Παράλληλα, γνωστοποιήθηκαν και αλλαγές στις προθεσμίες. Αναλυτικά στο radioevros.gr. Το ζήτημα της αποκατάστασης του οδικού δικτύου στο βόρειο-ανατολικό τμήμα της Αμοθράκης από το ρέμα του Φωνιά έως το ακροτήριο Κήπος φαίνουν στη Βουλή οι βουλευτές του ΚΚΕ Γιάννης Δελής και Λεωνίδας Τολτίδης. Στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αλεξανδρού

0: λειτουργήσει φέτος προπαρασκευαστικό τμήμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας για πρόσφυγες και μετανάστες, διευρύνοντας τις δυνατότητες πρόσβασης στην εκπαίδευση για ενήλικες που μέχρι σήμερα δεν μπορούσαν να εγγραφούν.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.

επικαιρότητα δεν σταματά. Από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ, κάθε ώρα, όλα όσα πρέπει να ξέρεις σε λίγα λεπτά. Οι σημαντικότερες ειδήσεις. Γρήγορα, καθαρά, άμεσα.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρο.
0: Ράδιο Εύρο. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
3: Από το 1944 η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας. Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
5: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
6: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης, ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας, στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
7: Είναι καθημερινή συνήθεια, πάνω απ' όλα όμως είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
8: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2552-022-288 και 694-7525-259.
9: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552-112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις.
10: εδώ, τις ακούς.

το μεσημέρι, η ενημέρωση περνά στο επίκεντρο. Όλα τα σημαντικά νέα από τον Εύρο, τη Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Με εγκυρότητα, καθαρή ματιά και την πληροφορία όπως πρέπει να ακούγεται. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Καθημερινά στις 2. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Η ώρα είναι 7. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evro.
0: Radio Evro.
2: Radio Evro.
0: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
3: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
4: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε.
3: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση.
4: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
5: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
6: Φροντιστήριο μάθηση. Σε μας η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
5: Φροντιστήριο μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
6: Φροντιστήριο μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο, απέναντι από το καινούργιο Σούπερ μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
5: Φροντιστήριο μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
6: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
7: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27313.
8: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγκραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693-7-026-666.
9: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
10: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
11: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
10: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
11: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
10: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.

0: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
1: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
2: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Ανοιχτή από σήμερα η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να διεκδικήσουν εξατομικευμένη υποστήριξη στην καθημερινότητά τους. Έξαρση περιστατικών εξαπάτησης πολιτών στην περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας σημειώνεται το τελευταίο διάστημα. Τις τελευταίες ημέρες έχουν καταγραφεί αρκετές περιπτώσεις με θύματα, κυρίως ηλικιωμένους ανθρώπους, οι οποίοι πίστηκαν να παραδώσουν χρήματα ή άλλα αντικείμενα αξία σε άτομα που παρουσιάστηκαν με ψευδή ιδιότητα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις τα ποσά που χάθηκαν είναι ιδιαίτερα μεγάλα. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων συνεχίζουν τη διαρκή επικαιροποίηση και βελτίωση της πλατφόρμας MyAgro για την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης 2026, όπως ανακοίνωσαν. Παράλληλα, γνωστοποιήθηκαν και αλλαγές στις προθεσμίες. Αναλυτικά στο radioevros.gr. Το ζήτημα της αποκατάστασης του οδικού δικτύου στο βόρειο-ανατολικό τμήμα της Αμοθράκης από το ρέμα του Φωνιά έως το ακροτήριο Κήπος φαίνουν στη Βουλή οι βουλευτές του ΚΚΕ Γιάννης Δελής και Λεωνίδας Τολτίδης. Στο σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αλεξανδρούπολης θα λειτουργήσει φέτος προπαρασκευαστικό τμήμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας για πρόσφυγες και μετανάστες, διευρύνοντας τις δυνατότητες πρόσβασης στην εκπαίδευση για ενήλικες που μέχρι σήμερα δεν μπορούσαν να εγγραφούν.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρο.
0: Ράδιο Εύρο.
2: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
3: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
4: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
3: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
5: Ένα στην υγειά του Φατάρου.
6: Ένα για το πτυχίο σου.
5: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
6: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
7: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
8: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
9: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Pavlidis Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
11: Bandichrome. Από το πρώτο τουβλό μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
10: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
11: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
12: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11 2741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
14: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
15: Ράδιο Εύρος.
14: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
3: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
4: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε.
3: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση.
4: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
5: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
4: Φροντιστήριο μάθηση. Σε μας η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
5: Φροντιστήριο μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
4: Φροντιστήριο μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το κενό. Καινούριο σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
5: Φροντιστήριο μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
4: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
6: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
6: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
7: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
7: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Ανοιχτή από σήμερα η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να διεκδικήσουν εξατομικευμένη υποστήριξη στην καθημερινότητά τους. Έξαρση περιστατικών εξαπάτησης πολιτών στην περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας σημειώνεται το τελευταίο διάστημα. Τις τελευταίες ημέρες έχουν καταγραφεί αρκετές περιπτώσεις με θύματα, κυρίως ηλικιωμένους ανθρώπους, οι οποίοι πίστηκαν να παραδώσουν χρήματα ή άλλα αντικείμενα αξία σε άτομα που παρουσιάστηκαν με ψευδή ιδιότητα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις τα ποσά που χάθηκαν είναι ιδιαίτερα μεγάλα. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων συνεχίζουν τη διαρκή επικαιροποίηση και βελτίωση της πλατφόρμας MyAgro για την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης 2026, όπως ανακοίνωσαν. Παράλληλα, γνωστοποιήθηκαν και αλλαγές στις προθεσμίες, αναλυτικά στο radioevros.gr. Το ζήτημα της αποκατάστασης του οδικού δικτύου στο βόρειο-ανατολικό τμήμα της Αμοθράκης, από το ρέμα του Φωνιά έως το ακροτήριο Κήπο, φαίνουν στη Βουλή οι βουλευτές του ΚΚΕ Γιάννης Δελής και Λεωνίδας Τολτίδης. Στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αλεξανδρούπολης θα λειτουργήσει φέτος προπαρασκευαστικό τμήμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας για πρόσφυγες και μετανάστες, διευρύνοντας τις δυνατότητες πρόσβασης στην εκπαίδευση για ενήλικες που μέχρι σήμερα δεν μπορούσαν να εγγραφούν.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr. Και τώρα, στο 97,1 Ράδιο Εύρος, Εύηχο Μουσικοδρόμιο, με τον Χάρη Καναρίδη.
2: Νιώσε ασφαλής, νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την κεντρική πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, ασφαλιστικές και ενεργειακές λύσεις, στα τηλέφωνα 2552 400221 και 6981 033 549, ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
3: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfit.

Κάδα και στο Ράδιο Εύρος, είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Εύρος στους 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού, στους 95,3 για το νότιο κομμάτι του Εύρου και την υπόλοιπη Θράκη και φυσικά στο radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο. Μία ακόμη μουσική βραδιά σήμερα, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου του 2026, και θα πορευτούμε μόνιμα στα τραγούδια που αναφέρουν τη λέξη μοναξιά.

Έτσι λοιπόν θα περάσουμε, θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα περάσουμε όμορφα, και γιατί να μην περάσουμε άλλωστε όμορφα, αφού είμαστε μια μεγάλη παρέα, μια μεγάλη παρέα στην οποία συμμετέχουν πολλοί, συμμετέχετε όλοι, αλλά φυσικά συμμετέχουν και οι άνθρωποι που μας στηρίζουν εδώ στην εκπομπή αυτή και σε κάθε εκπομπή, και ενδεικτικά θα αναφέρω ότι είναι πάντα μαζί μας η Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων αλλά και συνεργείο στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάντη γωνία στην πόλη της Οριστιάδος, ενισχυμένο μάλιστα το συνεργείο με το νέο μηχάνημα H2 Blaster, το οποίο μειώνει τις επικαθήσεις άνθρακα στη μηχανή, καθαρίζει τους θελάμους καύσης, τις βαλβίδες, μέρος του συστήματος εξαγωγής, γενικά παρατείνει τη ζωή της μηχανής του αυτοκινήτου και βελτιώνει την λειτουργία της. Μην ξεχάσετε να το ζητήσετε ή να το δεχτείτε εφόσον σας το προτείνουν. Εκεί στην Καλλιπόλεως 73, Μαλουχαγού Διαμάντη γωνία. Μαζί μας είναι πάντοτε το κρεοτεχνείο Τόλης για κρέατα εξαιρετικής ποιότητας και πολύ προσιτής τιμής, τηρουμένων όλων των πρωτοκόλων ποιότητας, ασφαλείας και γεύσης, θα έλεγα, στην Βασιλείος Κωνσταντίνου 134 στη Νέα Οριστιάδα. Παράλληλα θα πω ότι την παρέα μας συμπληρώνουν και τα σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά είδη θέρμανσης Κασαπιάν, του Βάνι του Κασαπιάν από το 1924 το μακρινό. Γι' αυτό και η επιχείρηση κάνει ένα δώρο προς τους ανθρώπους που την χάνει να ακούν τις εκπομπές μας. Αν επισκεφτείτε το κατάστημα και πείτε τον κωδικό 1924, λειτουργεί ως ένα password που ξεκλειδώνει μια προσφορά της τάξης του 24% σε όλες τις αγορές σας. Πηγαίνετε, λέτε 1924 και ό,τι αγοράσετε έχει έκπτωση 24%. Αυτά τα όμορφα με τους φίλους μας, και εμείς θα πάμε να τραγουδήσουμε τώρα, όπως είπα νωρίτερα, τη μοναξιά. Η μοναξιά είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση, θα έλεγε κανείς σπουδαίο πράγμα. Μπορεί να έλεγε και σπουδαίο πράγμα η μοναξιά. Άλλες φορές είναι χρήσιμη και μας αρέσει, άλλες φορές λειτουργεί πάνω μας ως δυνάστης. Μας πιέζει, μας κάνει να νιώθουμε άσχημα, γενικά μας δυσκολεύει τη ζωή. Όπως και να το παρατηρήσει, αν το προσεγγίσει κανείς, έχουν γραφτεί πολλά και όμορφα τραγούδια για αυτήν. Μάλιστα κύριε, με τον Γιώργο Ζαμπέτα, και μόνος μου το πέρασα και αυτό με τον Αντώνη Ρέμο. Να ξεκινήσουμε λίγο δυναμικά, να πω. Τέλος πάντων, θα ξεκινήσουμε όπως ξεκινάμε.

Και προχωράμε. Εγώ και μοναξιά, λέει ο Νότης ο Σφακιανάκης, και μετά ένα τραγούδι έτσι απόλυτης μοναξιάς, θα έλεγε κανείς. Είναι όμορφο, είναι η Πανσέληνος της Χαρούλας Αλεξίου. Ερμηνεύει δηλαδή η Χαρούλα Αλεξίου, αλλά είναι μια πολύ πολύ καλή περιγραφή του μοναχικού ανθρώπου μετά από τη λύση ενός δεσμού.

ένα τραγούδι που μου αρέσει ιδιαίτερα είναι το επόμενο. Είναι η Γλυκερία που τραγουδά στα απογεύματα τα άδεια. Το έχω συνδυάσει και με κάποιες έτσι ωραίες αναμνήσεις στη ζωή μου. Μετά έρχεται ο Στράτος Διονυσίου και τραγουδά το «Και τότε μόνος» και μας οδηγεί στο πρώτο για απόψε διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evro.
0: Radio Evro. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
3: Η παράδοση μας ενώνει και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Ανδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
4: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
5: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
4: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
6: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
7: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
8: Ράδιο Εύρος.
9: Είναι η εκπομπή Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσίαση ο Χάρης Κανταρίδης.
10: Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 στα FM.
9: Και radioevros.gr στο διαδίκτυο.
11: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions. Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την κεντρική πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions. Ασφαλιστικές και ενεργειακές λύσεις στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκεφτείτε σκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
12: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
13: Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής. Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου.
14: Να είμαστε πίσω εδώ. Είναι 8 και 37 και μπαίνουμε στο δεύτερο ημίωρο της πρώτης ώρας του Εύηχου Μουσικοδρομίου και ακούμε τραγούδια που περιγράφουν τη μοναξιά. Δεν θα έλεγα υμνούν, δεν θα έλεγα κατηγορούν, δεν θα έλεγα τίποτα άλλο. Περιγράφουν τη μοναξιά έτσι όπως την αντιλαμβάνεται ο καθένας που γράψε το τραγούδι ή ο κάθε συνθέτης, ο κάθε ερμηνευτής, όποιος δίνει το δικό του χρώμα στο το κάθε τραγούδι. Λοιπόν, να πούμε ότι πρέπει, είναι η ώρα να στείλουμε την αγάπη μας στους Έλληνες της Διασποράς. Σαφώς, δεν τους ξεχνάμε ποτέ. Και να σας πω ότι σε αυτή την εκπομπή συνοδευόμαστε πάντοτε από τα σιδηρικά χρώματα αρδευτικά και είδη θέρμανσης Κασαπιάν από τη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Συνοδευόμαστε από το κρεοτεχνείο Τόλης, ένα εξαιρετικό κρεοπωλείο στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 134 στην Ορεστιάδα, και από την Fit Car Rental, η οποία νοικιάζει αυτοκίνητα καλοσυντηρημένα, δυναμικά, αξιόπιστα, γιατί πέραν των άλλων διαθέτει και συνεργείο οχημάτων για να υποδεχτεί και τα δικά μας οχήματα στην Καλυπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάντη γωνία. 25520 28525 το τηλέφωνο της. Πάμε εμείς να συνεχίσουμε. Πάριος, έλεγα να σου στείλω ένα γράμμα, αλλά παρόλα αυτά θα δείτε, έκλαιγα μέσα στη μοναξιά μου, μα τι γράμμα να σου στείλω, με τι λόγια να σου το πω και το καθεξής. Και μετά ένα ακόμα απόλυτο ταξίδι μοναξιάς και εξορίας για πολιτικά φρονήματα κάποιας άλλης εποχής. Βράχο, βράχο τον καημό μου, από το Στέλιο Καζαντζίδη.

Για να πάμε σε κάποιον που πίνει μονάχος και καπνίζει, γιατί του λείπεις εσύ, του λείπει η ζωή του, Λευτέρης Μυτιλινέως. Και αμέσως μετά, εγώ θέλω μονάχος μου, λέει ο Μανώλης Λιδάκης.

Αυτά λοιπόν είχε να πει ο Μανώλης Λιδάκης, μονάχος του, και το κρύο και η μοναξιά είναι το επόμενο τραγούδι. Ένα τραγούδι που μας ερμηνεύει η Μελίνα Ασλανίδου, για να έρθει στη συνέχεια ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και να τραγουδήσει το τραγούδι με τίτλο «Μόνος μου». Αυτό είναι και το τραγούδι που θα μας στείλει στο δεύτερο για απόψε διαφημιστικό διάλειμμα. Μη φεύγετε, έχουμε πολλά ακόμα να τραγουδήσουμε.

0: Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος. 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9. Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρίγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27313.
6: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
7: Σε μένα. Εσύ έλεγε άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε.
6: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση.
7: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
8: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
7: Φροντιστήριο μάθηση. Σε μας η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
8: Φροντιστήριο μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
7: Φροντιστήριο μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούργιο. Για σούπερ μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
8: Φροντιστήριο μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
7: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
9: Ράδιο Εύρω.
10: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 κεντρική πλατεία Ορεστιάδας, 6 κεντρική πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693 7 026 666.
11: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά: ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552-112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο.
12: 97,1. Ράδιο Εύρος.
13: Ράδιο Εύρος.
14: Όταν η ένταση της ημέρας πέφτει, η μουσική ανεβαίνει. Τραγούδια που αγαπάς. Μουσικές που έχουν κάτι να πούν.
15: Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα ως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ.
16: Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Μόνο στον 97,1 και 95,3. Ράδιο Εύρος.
17: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά.

0: αυτοκινήτων και συνεργείου οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα. Χορηγός εκπομπής, σιδηρικά, χρώματα, Κασαπιάν, πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής, κρεοτεχνείο τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου.
1: Ελπίζω να μην αργήσαμε πολύ, καθώς έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα, στο δεύτερο ωριαίο σκέλος του Εύβοιχου Μουσικοδρομίου. Σήμερα Τετάρτη, 16 Σεπτέμβρη του 2026 και πάντα εδώ από το Ράδιο Εύρος και τις γνωστές σας συχνότητες, δηλαδή τους 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού, τους 95,3 για το νότιο κομμάτι του Εύρου, την Σαμοθράκη, αλλά και την υπόλοιπη Θράκη δυτικά, μέχρι εκεί που φτάνει το ραδιοφωνικό σήμα. Τέλος, χωρίς περιορισμούς, υπάρχει το διαδίκτυο radioevros.gr για όλο τον κόσμο. Λοιπόν, είναι μια βραδιά που υμνούμε, ακούμε την μοναξιά. Να πω την υμνούμε μόνο με τη λογική ότι την τραγουδάμε, γιατί δεν νομίζω ότι υμνεί το σύνολο των ανθρώπων τη μοναξιά. Είπαμε ότι είναι άνθρωποι που συνειδητά την επιλέγουν. Κάποιες φορές για το σύνολο της ζωής τους, αλλά σίγουρα δεν είναι η πλειοψηφία. Είμαστε κοινωνικά όντα και η μοναξιά μας θλίβει σε μεγάλο βαθμό. Να πω όμως την αγαπημένη μας παρέα εδώ, τα σιδηρικά χρώματα αρδευτικά είδη θέρμανσης Κασαπιάν στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Πηγαίνετε στο κατάστημα, λέτε τον μαγικό αριθμό 1924, που είναι το έτος ίδρυσης της επιχείρησης, και κερδίζετε έκπτωση στις αγορές σας της τάξης του 24%. Μαζί μας κρεοτεχνείο Τόλης στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 134, το κρεοπωλείο του Τόλη Γουδελίδη, που σας περιμένει για να σας εκπλήξει με την ποιότητα, την ποικιλία και τις τιμές του. Φυσικά στην παρέα μας πάντα είναι η Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο στην Καλλιπόλεως 73 Μέλο Χαγουδιαμάντη γωνία, εδώ στην πόλη της Ορεστιάδας, με τηλέφωνο το 2552-028-525, ενισχυμένο πλέον και με το νέο μηχάνημα το H2 Blaster, το οποίο παρατείνει ουσιαστικά τη ζωή της μηχανής του αυτοκινήτου και την καλύτερη λειτουργία της, καθώς καθαρίζει εχύοντας υγρό, καθαρίζει τη μηχανή από επικαθήσεις άνθρακα, τους θαλάμους καύσης, τις βαλβίδες και μέρος του συστήματος εξαγωγής. Να προχωρήσουμε. Γιατί να μην προχωρήσουμε, θα μου πείτε. Πάμε να ακούσουμε μια μοναξιά που θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί. Είναι το «Μια χαμένη Κυριακή» και αμέσως μετά πάμε να ακούσουμε το «Μοναξιά μου όλα».

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Πάμε στον Νίκο Παπάζογλου, ο οποίος τραγουδά ένα εξαιρετικό τραγούδι, είναι ο μοναχός ο άνθρωπος. Και αμέσως μετά ο Γιάννης Πάριος μαζί με το Χάρη Βαρθακούρη, τον ιό, τραγουδούν το «Πιο καλή μοναξιά από σένα που δεν φτάνω».

0: Θα αλλάξουμε λίγο στυλ. Θα πάμε σε Παντελή Παντελίδη να ακούσουμε Μόνος μου. Και αμέσως μετά ο Στέλιος Καζατζίδης θα τραγουδήσει επίσης Μόνος. Αυτό το τραγούδι θα μας οδηγήσει στο τελευταίο για απόψε διαφημιστικό διάλειμμα. Πέρασε και απόψε η ώρα.
1: Μόνος μου

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρο.
0: Ράδιο Εύρο. Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
2: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας, τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου

0: Ρεύσεις Κενταρλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
3: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
2: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
3: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
4: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530 24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
5: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
6: Ράδιο Εύρος.
7: Είναι η εκπομπή Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσίαση ο Χάρης Κανταρίδης.
8: Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 στα FM.
7: Και radioevros.gr στο διαδίκτυο.
9: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, ασφαλιστικές και ενεργειακές λύσεις, στα τηλέφωνα 2552 400221 και 6981 033 549, ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
8: Χορηγός εκπομπής, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων, Fit Car Rental, στην Ορεστιάδα. Χορηγός εκπομπής, σιδηρικά, χρώματα, Κασαπιάν, πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής, κρεοτεχνείο τόλης, του Γκουντελίδη Απόστολου.
10: Ήρθαμε λοιπόν, βρισκόμαστε 23 λεπτά πριν από τις 10 και είμαστε στο τελευταίο στάδιο του απόψινου Εύηχου Μουσικοδρομίου. Μια εκπομπή σήμερα Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου του 2026, η πρώτη τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, στην οποία, κατά τη διάρκεια της οποίας, ασχολούμαστε με τη μοναξιά. Ακούμε τραγούδια που έχουν μέσα τους τη λέξη μοναξιά, που περιγράφουν τη μοναξιά, που υμνούν κάποιες φορές τη μοναξιά ή κατακρίνουν τη μοναξιά. Πάντως όλα κινούνται περί της μοναχικότητας της μοναξιάς και των συναισθημάτων που μπορεί να νιώθουμε κατά τη διάρκεια της. Είτε πρόκειται για ικανοποίηση, είτε πρόκειται για αποστροφή, για πλήξη, για κατάθλιψη, για οτιδήποτε. Όπως ακριβώς φαντάζομαι ένιωθαν όλοι αυτοί που συνέγραψαν, συνέθεσαν και ερμήνευσαν αυτά τα τραγούδια. Να πούμε ότι στην παρέα μας είναι πάντοτε η Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων δυνατών, αξιόπιστων, καλοσυντηρημένων εκεί στο συνεργείο της ίδιας επιχείρησης, την Καλλιπόλεως 73 με λοχαγού διαμάντη γωνία, εκεί που μπορούμε να πάμε κι εμείς για να συντηρήσουμε τα δικά μας οχήματα, τώρα και με το μηχάνημα H2 Blaster. 2552-028-525 το τηλέφωνο. Στην παρέα μας το κρεοτεχνείο Τόλης, με αυτά τα υπέροχα κρεατικά, στη Βασιλεώς Κωνσταντίνου 134 του Τόλη του Γουδελίδη, εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας. Και τα σιδερικά χρώματα Κασαπιάν, Σωτηρίου Τσερκέζη 39, εκεί που περιμένει ο Βάνης ο Κασαπιάν, σε μια επιχείρηση που άρχισε να λειτουργεί από το 1924, σχεδόν μαζί με την πόλη. Και που αν πάτε και πείτε τον αριθμό 1924, κερδίζετε έκπτωση 24% σε όλες τις αγορές σας. Πάμε εμείς να συνεχίσουμε εδώ με τα τραγούδια μας και να ολοκληρώσουμε την απόψινη εκπομπή. Σοκράτης Μάλα μας και Τσιγάρο Ατέλειωτο, Βαρύ η μοναξιά μου. Ηρένα Κουμιώτη περιγράφει το τι νιώθει η κόρη του γυαλού, μόνη τώρα στο μουράγιο κάνει κοπελιά κουράγιο, και εμείς τραγουδάμε μαζί τους.

Ένα πολύ σπουδαίο τραγούδι. Ακολουθεί ένας ύμνος για τη μοναξιά, όχι με την έννοια του ύμνου της αποδοχής. Θα μπορούσε να πει μια καταγραφή της μοναξιάς. Άνθρωποι μονάχοι, δίκημο σχολείο.

Θα το έλεγα λοιπόν μια ελεγία στη μοναξιά. Μπορεί η ελεγία αρχικά να είχε θρησκευτικό ή θρηνητικό χαρακτήρα, αλλά στη σύγχρονη εποχή και στη νεότερη λογοτεχνία μπορεί να το πεις ότι συνδέεται κυρίως και με το πένθος βέβαια, αλλά και με τη μεταγχολία και το στοχασμό, έτσι, για την απώλεια. Έτσι λοιπόν, η απώλεια της συντροφικότητας, η μοναξιά. Κάπως έτσι μπορούμε να προσεγγίσουμε αυτό το τραγούδι, γιατί όντως ήταν και είναι πολύ σπουδαίο. Λοιπόν, κάπου εδώ νομίζω ότι ήρθε πάλι η ώρα να σας αποχαιρετήσω και απόψε, καθώς απομένουν τρία τραγούδια που πάντοτε τέτοια ώρα τα ακούμε διαδοχικά χωρίς διακοπή. Είναι ο Τόλης Βοσκόπουλος που θα τραγουδήσει «Μοναχός μου κουβεντιάζω», είναι ο Πασχάλης Θερζής που θα πει «Νιώθω τόση μοναξιά» και θα πανηγυρίσει ελεύθερος και μόνος ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στη συνέχεια. Έτσι θα τελειώσουμε απόψε, να σας προτρέψω να είστε και αύριο εδώ από το πρωί, 7 με 10 Γιάννης Βοβαλικούδης και εγώ πρωινή περιπολία, 10 με 1 Νίκος Πατούνας και Ευροσκόπιο, 2 και 5.30 τα κεντρικά δελτία ειδήσεων υπό την επιμέλεια της Σταυρούλας Αγελαδαράκη, από τις 3 και μέχρι τις 8 ανά μία ώρα το σύντομο δελτίο ειδήσεων και στις 8 πάλι εδώ μαζί παρέα. Λοιπόν, δεν έχω άλλο να πω, να περάσετε πολύ όμορφα και είστε επανακούιν.

που σκοινιά να σε κρατάνε, κρυψώνες για να σε χωράνε. Ό,τι φοβόσουν έχει γίνει πια ο δρόμος σου. Ό,τι δεν πίστευες θα ζήσεις είναι εδώ. Σαν θαύμα που δεν χάθηκα μέσα σε τόσα χρόνια, που δεν με σήκωσε ψηλά ο δυνατός αέρας. Σαν όνειρο που έφτασα εδώ και μου έχουν μείνει πιόνια, κι ακόμη βασίλισσα παλεύει με το τέλος.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος, Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
3: Ράδιο Εύρος.
4: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center Παυλίδης Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
5: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
6: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
6: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
7: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
7: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
8: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε 3 ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552-1127-41. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.

0: πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Γι' αυτό σου λέω, άσε με να κάνω λάθος.

ένσταση της ημέρας πέφτει, η μουσική ανεβαίνει. Τραγούδια που αγαπάς. Μουσικές που έχουν κάτι να πούν. Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Μόνο στον 97,1 και 95,3. Ράδιο Εύρος.

ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουνε στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάζουν.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.

η εκπομπή Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Χάρης Κανταρίδης. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 FM. Και radioevros.gr στο διαδίκτυο.

0: ώρα είναι 11. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros.
2: Radio Evros.
3: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος, Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
4: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
5: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
6: Βράδυ με 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evro.
0: Radio Evro.
2: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
3: Ράδιο Εύρος
0: 97,1. Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

σκότει μακρύ πουθενά και παίζω μου τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
3: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
4: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
4: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
5: 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος και τη νύχτα. Και τη νύχτα.
1: Τα μάτια μου στα μάτια σου και τα στροπάνω θέλω.

ένα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την Κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος με ένα βγει ετράβηξα τους δρόμους, φωτιά στα πόδια μου η γη.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

χθες με σκορπίσεις στις σκιές.